0: ημών, ελέησον ημάς, αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κελίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και αίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυρηλάσε της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών. Ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και αίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει με σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέτες του ύπνου προς το μέση αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων ευόμενης δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε. Τον ουν φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το εμνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Γεννήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, αθρόνο κριτής επελεύσεται και κάθε πράξη μνωθήσονται, αλλά φόβο κράξω με το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι για την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμία αν οκοργήσεις σε μη το ραθύμα και αμαρτωλό, ουδέσαι πολλές άσματες ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κείμενον γυράς με, εις το ορθείς και δοξολογήσει το κράτος σου. Και νυν φώτισόματα όμα της διανοίας, άνοιξόματα το στόμα του μελετάντα λογιά σου, και συνέδεσαι εντολά σου, και πείν το θέλημά σου, και ψάλλιν της και ενεξομολογήσει καρδίας, και ανήμη το Πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξης η Βασιλεύθε Παντοκράτορο, ότι Θείος φιλανθρώπου προνοία, εξίως άλλων των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνων αστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και τη φωνή της δεήσεώς μου ως των Αγίων και νερών σου δυνάμεων και ευδόξησον καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως προς την ευθύνεση την εκτρεπαρών θηλαιών μου ένεσιν όπως καγώ και νονός γέρε με το φρονίμο παρθένων εφεδρά λαπηδών της ψυχής μου και δοξάζω σε τον Πατρί και πνεύματι δοξασόμενον Θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου για το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλλησον το ονόμημά μου. Επιβλίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου αναποιών με στη διαπαντός. Σήμανο ήμαρτον και τα πονηρών, ο οποίο σε πείσα, όπω αν δικαιώθησε τη συλλόγη σου και εγγύη το κρενεστέσε, ιδού χάρο νομίε την ελήφθη και να μαρτύρησε και σε μη μήτρη μου. Ιδού χάρο αλήθεια νικάψα, τα άντλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη, ραντίσμη σόβλη καθαριστήσουμε, πλυνίσμη και περιών αλευθαρτήσουμε, ακουτίσμη αγαλίαση και ευφροσύνη, να αγαλιάστο δε ταπεινωμένα. Απόστρεψε ο πρόσωπός από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές συγγένισε της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε του προσώπου στο πνεύμα σου το Άγιον, μη ατενέλησε απέ μου. Απόδομη την αγαλή σου τηρίου σου και πνεύματι χειμωνικός ρηξών με, διδάξω νόμους σου οδού σου και σε ρίσαι επισέ επιστρέψουσι, ρίσαι με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει για το στόμα να αγγελεί την ενεσή σου, ό,τι θέλεις αστησία να το κάνω, λοκαυτό μου του καβεδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνέω σε εδρυμένον, καρδία σε εδρυμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθρον, Κύριε, την ευδοκία σου θυσιών, και γοδομηθείτε η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και λοκαυτώματα. Τότε ανοίξουν επιθεσία θύριών σου μόσχους. Μακάρι η άμενο εδώ η πορευόμενη ενώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, ενώ όλη η καρδία εξηθήσουν αυτόν. Ουγαρή εργαζόμενη την ονομία της οδής αυτοπορεύτησαν, σύ ένα τηλούς εντολάς σου φυλάξει τα σφούδρα. Όφελον κατευθυνθείς σε νέο δήμο τη φυλάξει δικαιώματά σου. Τότε μη ασχυνθώ, αν τα με βλέπει είναι πάσα εντολάς σου. Εξομολογήσω μέσα εν αυτή την καρδία, εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με καταλήψα ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει με ότερο συνοδόν αυτού, εν το φυλάσσω τους λόγους σου. Ενώ όλη η καρδία με εξεζήτησά σε μία πόση με τον εντολό σου, εν την καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου προς αν μία αμάρτωση, ευλογητό σου, Κύριε, δόξα μου δικαιώματά σου, εν τη σύρεσή μου εξήγηλα πάνω τα χρήματα σώματός σου, εν τη οδό το μαρτυριό σου ετέθηνο σε παντή πλούτο, εν τις εντολές σου λασχή σου, κατανέσω τους οδούς σου, εν τη γέμασή σου μελετή σου, κοπηλήσουμε το λόγο σου, ανταπόδοσο δούλου σου ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψε ο θαλμός μου και κατανοήσε θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρκος εγώ εμία εν τη γη, μία αποκρύψη από μου της εντολάς σου. Επόθεν ψυχή μου, το επιθυμείς τα κρεμματά σου παντή καιρό. Επιτείνεις την περηφάνιση, την κατάρρευτη εκκλίνωση από των εντολών σου. Περίελεπμο όγιδος εξουδένωσε τα μαρτυριά σου, ξεζήτησα. Και χαρεκάθησαν άρχοντες σε κατεμού κατελάλων, ο δουλούς εντολές είναι η δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτουμε στη και η συμβουλή μου τη δικαιώματά σου. Εκολύθη το δάφο ψυχή μου, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επικουσά μου, δίδαξό μου δικαιώματά σου. Ο δόχο δικαιωμάτων σου είναι τη όνομα και δολεχή τη αμασία σου. Ένιστεξε η ψυχή μου που ακηδεία, ζευρέω όνομα τη λόγη σου. Ο δόν αδικία από όσα ανεπαιμώ και τον νόμο σου λέει σώνομαι. Ο δόν αληθεία ερτησά με και τα κρίματά σου κοπελαθώ με. Εκολύθη μαρτυρίε σου, Κύριε, με κατεσχύνη. Ο δόν εντολό σου έτρεμον τον επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθήτη όνομα, Κύριε, τον οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω την δία παντό. Συνέτησό με, εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω όλη η καρδία μου. Οδήγησό με τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνουν την καρδία μου στα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξηγείαν. Απόσταψε ο θολμό μου, του μύθιν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Θύσαν το δούλο στο λογιό σου, των φόβων σου. Περίλε των ειδισμών υπόπτεσα, τα κρυματά σου χρηστά. Ιδέ επιθύνεσαι τη εντολά τη δικαιοσύνη σου ζήσον με και έλθε επεμέ το ελαιό σου και ήρθε το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη συνελίζηση με λόγο, να τη λείπει επί τη λόγη σου. Και μη περιέλθει από το σώματό σου, ενώ γαλιθία σε ω φόδρο, ό,τι από τη κρυμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου ότι απαντώ στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Και πορευώ πλατισμό, ό,τι εντολά σου εξεζήτησα. Και λάβαν τι μαρτυρίε των δύο βασιλέων, κύκου ισχυνόμη, και μελέτη εντολέ σου σιγάψα φόδρα. Και ήρα τα σχήρα σου εντολά σου ασιγάπησα και οι δολές μου τη δικαιώμασή σου. Νήσε το λόγο σου, δούλο σου, να πιπισά με. Αυτή με παρακάλεσε, ταπεινώσιμο το λόγιο σου, ζησέ με. Περήφανη παρενόμενο φόδρα, από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμείς το κρυμάτο ο πεόνο, Κύριε, και παρεκκλήθη. Αθυμία κατέθεσε με από μαρτωλών των αγκαλμπανόδων των νόμων σου. Ψαλτά ίσα με τα δικαιώματά σου, τόπο αρικία μου. Εμνήσει γεννήθη το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη με δικαιώματά σου, εξεζήτησα. Μερίζουμε, Κύριε, είπε το φυλάξει τον νόμο σου. Εδείχνει το προσώπο σαν όλη η καρδία μου, ελέη σώμα κατά το λόγιο σου. Διαλογισά μου τι οδού σου και επέστρεψα του πόντε μου στα μαρτύρια σου. Η τιμά στην ούχε ταράχθη, το φυλάξει τη εντολά σου. Συνήθεια μαρτωλών περιπλάκησά μου, γιατί τον νόμο σου και πελαθώ μη. Μέσω νύκτα ξεγυρώμην, το εξομολογήσει επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτω εγώ σε εγώ είμαι πάντων φοβμένο και των φυλασσών του εντολά σου. Το ελαιό σου, Κύριε, πλήρη για τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίσημα το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με. Ό,τι εντολέ σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνω εγώ επιμέλησα, διότι το λόγιο σου φύλαξα. Χριστός σε, Κύριε, και εν τη χρηστητή σου διδαξόμε δικαιώματά σου. Επληνθήθη με αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία με εξαιρίζω της εντολάς σου. Εθυρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθώς με ότι τεπεινωσάσμε όπως ανάθη δικαιώματά σου. Αγαθώς με νόμος θανατός υπέρ χιλιάδες Χρυσίου και Αργυρίου. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χείρε σου υπηρήσαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσουμε τις εντολάς σου. Υφόμενοι ίσοψονται με και φρανθίσονται ό,τι σου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία τα ποινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεγό σου, παρακαλέσει με το λογιό σου, το δούλο σου. Έρθει το σάμι, εκτιρμή σου και ζήσει με τον νόμο σου μελέτη με στην. Έτσι, ενθύτωσαν οι περήφανοι ότι ο δίκο συνόμο είναι σε με. Εγώ δε άδωλε ίσω τι εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με, ηφούμενη, συγγυνώσκοντα τα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμασε και ομασί σου, προς αμία συνθώ. Εκλείπει ο τυριών σου, ψυχή μου, σου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οθαρμή μου σε λογιών σου, λέγοντα πότε παρακαλέσει με. Ότι γεννήθη να σα κόψει εν πάθη τα δικαιώματά σου, κοπελεθόμην. Πόση εσύ είναι η μέρη του δούλου σου, πότε πείσαι με τον καρδιακόντο με κρίση. Διηγήσα τον παράνοτο λεσχεία, αλλούσα ο νόμος σου, Κύριε. Πάνω σε εντολέ σου αλήθεια, δίκως καταδιώξαν με, βοήθησόν με. Πάρβαρα χύσιν τελεσάνω με τη γη, εγώ δε, όχι κατέλειπον τη εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσουμε και φυλάξα μαρτύρο του αιματό σου. Στον αιώνα, Κύριε, λόγο σου διαμένει εν το ουρανό, ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωση και διαμένει. Τη διατάξου διαμένει μέρα, το σύμπαντα δούλασα. Ημίωτι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε με πολλώμη την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα επιλάθη των δικαιωμάτων σου, ότι να φτύσει δυσάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με ό,τι δικαιωματά σου ξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλείται φωλέσαι με τα μαρτυριά σου νίκα. Πάση τελεία σε τον πέρας, πλατεία εντελή σου σφόδρα. Ουσιγάψε τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη με εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάζουν εντολή σου, ότι στον αιώνα μη εστί. Υπερπάντας δάσκοντας με συνήκω τα μαρτυριά σου μελέτη με εστίν. Υπερπρεζιτέρου συνήκω της εντολάς σου ξεζήτησα. Εκπάνσω το πονηρά σε κόλλησε τους πόδους μου όπως αλφυλάξω τους λόγους σου. Από το γρημά τους που εξέκλειντες μου εκπησάς με. Ο γλυκία το λαργή με τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα διότι εμείς απάσαν από τον οδικίας. Λίχνω στις προσήμων όμως και φως στρίβης μου. Όμως θα και έστω ότι φυλάξει τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά λόγων σου. Θα εκούσω τους σηματός μου, δόκησον δε, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου είναι τα σχεσίου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμη. Έθε το μαρτωλή παγείται με τον εντολό σου καπλανήθη. Εκκληρονόμησε το μαρτυριό σου στον αιώνα, το αγαλείωμα της καρδίας μου εσύ. Έκλειρον την καρδία μου, το πείσαι δικαιωματά σου στον αιώνα διαντάμψη. Παρανόμουσε εμίσαν το δενόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτερ μου εσύ, σου λόγους επίλπισα. Εκκλίνατε που μόνοι ρεβώ, εξερεμίσω τα συντολά σου Θεού μου. Αντιλαβούμε κατ' ολογιών σου και ζήσουμε και μη κατεσύνεις προσδοκίας μου. Βοήθησό μου και σωθήσαμε και μελετήσουμε τη δικιά μας εσύ διαπαντός. Εξουθένε σας πάντας, τους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου, τι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντα το λογισάμεν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, γιατί του τη γάψε τα μαρτύριά σου. Καθήλωσε ο εκτοφό ω άκασμα, μπογάρ το κρυμά του φοβήθη. Επίση, κρίμα και δικαιοσύνη παραδόσα, ειδικούσι με. Έγκρεξε το δούλο τη αγαθών, μη συκοφαντισά του άνεμα, υπερήφανη. Ιώ, θα λέμε ξέρει προ εταιριών σου και στο λόγο τη δικαιοσύνη σου. Πίσω με το δούλο κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου είμαι εγώ, συνετισώμαι και γνώση με τα μαρτυριά σου. Καιρό του πείσαι το κυρίω, διασχέδασαν τον νόμο σου. Δια το τη γάψη τη εντολά σου, το ρησίο και το πάζιον, δια το προσπάσω το λάσκο το ορθού, μην πάσω να τον άδικο να μίσα. Θαύμασα τα μαρτυριά σου, δια το εξαιρέτησαν τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου ότι είχε συντείνει πίου, το στόμα μου ανοίξε και έλκυσα πνεύμα, τη εντολά σου ερεπόθων. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλησον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνε κατά το λόγιό σου και μη κατακυρίευσά του πάσα νομία. Λύτρωσέ με σοφαντίας ανθρώπων, φυλάξου και σαντολά σου, το πρόσωπό σου επίφωνε επί των δούλων σου και δίδαξό μου δικαιωματά σου. Διέξω τους υδάτων κατέδυσε νέο φθαλμί μου, επί ούκο φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκκρίση σου, εν ετήλιο δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος του πελάω το λόγο σου εχθρή μου, επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και δουλώ σου γάψε αυτό. Νεότερος εγώ, εμεί και εξουδενωμένος, ο δικαιωματά σου και ο πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη ευρωσά με, εντολές μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνετισώ με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσό μου, Κύριε, δικαιωματά σου εξητήσω. Εκέκραξα, σύσσω με και φυλάξα τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα, εις το λόγο σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί, προσόρτο μελετάν τα λογιά σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρύβο σου ζήσον με. Προσήγησαν οι κατεδιώκοντές με νομία, από το νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύστη, Κύριε, και πάσα δεις αλήθεια. Καταρχάς έγινε το μαρτυρίο σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε το νόμο σου και απελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, το λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία, δικαιωματά σου και ξεζήτησαν. Εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδέοκοντές με και θλίβοντές με, εκ το μαρτυρίου σου και ξέκλεινα. Ήθον ασυνετούντες σε δικό μου, εν το λογιά σου και φυλάξαντο. Είδε ότι σε εντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα κρίματα δικαιοσύνη σου. Άρχοντες και το διώξανο δωρεάν και από το λόγο σου δηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ και τα λογιά σου, όσο ευρίσκω τη σκύλα πολλά. Αδικία νεμίστε και ευδελιξάμε, το δενό μου σιγάπησα. Επτάκης τη μέρα είναι εσάς με τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Η γρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και έστεινε τη σκάνδαλον. Προσεδόκον του στηριών σου, Κύριε, και τη εντολά σου σιγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή με τα μαρτύρια σου, σιγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τη εντολά σου και τα μαρτύρια σου, τη πάσο δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγκυσάτω η θέησή μου να ποιό σου, Κύριε, κατ' ολόγιο σου εντυσσόν με. Εισέχεται ο αξιωμά μου να ποιό σου, Κύριε, κατ' ολόγιο σου ρίσε με. Εξαιρέσωτε τα χείλη μου ύμνο, τα διδάξαν και αματά σου. Θέξετε η γλώσσα με τα λόγια σου, τι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Για να είσαι η χύση του σώσου με τη συντολά σου ερευνησάμιν. Επόσο τριό σου, Κύριε, και νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ένεστη και τα κρυματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθηκαν ως πρόβατα να κολολώ, ζήτησαν τον δούλων σου, ότι συντολά σου κοπελαθόμην. Δόξα πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατούτε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός νυθέντε προπάων των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ο μόσο του πατρίου τα πάντα γένετο, των δημάσων ανθρώπου και τη μετέρα σωτηρίων καταληθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα πνεύματο Αγίου και Μαρία Παρθένα και ανθρωπίσεντα, σταυρωθέντα περί μόνο του αντίου πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τρίτη μέρα κατά γραφά, και ανελθώντα του ουρανού και καθεζόμενο δεξιών του πατρό, και πάλι να ερχόμεθα δόξα να ζώντα και νεκρού, ούτε βασιλεία σου πέστε τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριο των Ζωπιών, το Πατρό σου χορηγόμενο, το Συμπατρί και Υιό σου προσκυνούμενο, και σε δοξαζόμενο το λαλήσαν τη άντα προφητό. Ει μία Αγία, καθολική και προσωπική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εσά των αμαρτιών, προσωπικό ανάσταση νεκρών και η ζωή του μέλλοντο αιώνα. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, κυνήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυριλλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτας ηχώρας αδεσονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας αδεσθενείας ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, κυνήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστεί το όνομά σου, θεέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά

Κυριαλέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νύχθαι αεί και σε όλους των αιώνων αμήν. Την τιμιότερα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, να διαφθόρω στο λόγο τεκούσα την όντως, σε ο τόπος σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κύριε Γλώσσον.

Δέρθε προσυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσου σου, Κύριος, εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσου το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξ αποστήλησε βοήθειαν εξ Αγίου και εξ αιώνων τη λάβητό σου, μνήστη η πάση της Θείας ολοκαύτωμά σου και ανάτω. Δώσε, Κύριος, κατά την καρδία σου και πάση τη βουλή σου πληρώσε, αγαλιασόμεθα από το σωτηρίου σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυπησόμεθα. Πληρώσε, Κύριος, πάντα τα αιτήματά σου, νυν έγωνα τέσσε, Κύριος, εγωριστώνα σου. Επακούσε τα αυτοί του ουρανού αγίωτου, εν δυναστή η σωτηρία τη δεξιά σου. Ούτε η ανάρμοση του, ούτε η ενίκη, κινείται εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί συνεχωρήσαν και έπεσαν, νύχτα ανέξουν και αναρτώσουν. Κύριε, σώσου το βασιλέα και πάχου των ημών, εν ίαν ημέρα επιτελέσουμε φάσε. Κύριε, εν τη δυνιά μας, ακραθήσου το βασιλέας, και επί το σωτηρίο σου αγαλιάστε σφόρα, την επιθυμία της καρδίας αυτό έδωκες αυτό, και την θέληση του φιλέων αυτού καθέρισες αυτό, ότι προέκτασε αυτό με ευλογία Χριστός του, έδικασε την κεφαλή αυτού, στέφανε επί του τιμίου, τη ζωή του εισατώσει και έδωκα σε αυτό μακρότητα με ρόνι σε αιώνα αιώνα. Μεγάλη δόξα αυτού του σωτηρίου σου, δόξα η μεγαλοπρέπειτη είσαι από αυτόν. Ότι δόξα αυτό η λογία νη σε αιώνα αιώνα, εφρανείς αυτόν εχαράμενο του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί χίλιον και το ελέγχει εσύ σου μη σελευθεί. Ευρεθεί η χρήση πάση σε χρήσου, η δεξιά σου ρε πάντα συνεισούδεσαι. Ότι θύσε αυτό ο σκύρον πυρώσει ιερών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτού ενταράξε αυτού και καταφάγετε αυτού πει, τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έφυγαν οι σε κακά, και λογίσαν το ακουβουλά σου μη γίνονται στήνε, ότι θύσε αυτού νότων εξ περιλήψου τιμά στο πρόσωπο αυτών, υψώστη Κύριε τη δυνάμει σου, άσουμε και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρική, ότι γεωπνεύματι την οίκαια και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, ότι γεωπνεύματι την οίκαια και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάς αμαρτίας ημών. Δέσω τα συγχώρηση της ανομίας ημί, Άγιε επίσκεψη και ίες της ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, ότι δύο πνεύμα, την ποινήν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έρθει τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό του επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσμη σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξη μας από το πονηρού. Σώσον Κύριε τον λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, μη πες βασιλεύς κατά βαρβάτο νούμενος, και το σώμα θυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρική, ότι δύο πνεύματι, ο εξωτήσε το σταυρό εκουσίως και φωνήμως σου την πολιτεία, σου κυρώνω σε δόρισε Θεσέο Θεός. Έφερον τη δυνάμω του Χριστού Βασιλείου Σιμών, μη τα σχόλη πόνο τη θέα των πολεμίων, η συμμαχία έχει τη στιγμή, όπλων ρίμνη τα ίδια των ανθρώπων, και μην και αίγε στου αιώνε των αιώνων να μην, προστασία φοβερά και κατέχειδε, η παρήγη στα βαθμή τη ηγεσία Σιμών, πανίδε θεωτό και στήριξε τον δόξο πολιτεία, σώζει και λε βασιλεύει, η χορήγια αυτή στου ουρανού του Σιμίτη, διότι έτυχε στον Θεό.

Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, οφού βυθίσον μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτεθειμένων μη, ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντα σου φρενοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου λέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστρίξε με την χείρα σου. Ουκ έστην ίασεν τη σαρκή μου προσώπου τη οργή σου, ουκ έστην ειρήνη τη οστέη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου περίεργα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' με, προσώρησαν και σάπησαν οι μόνοπες μου, ο προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατακάμπτην έως τέλους όλην την ημέρα σκυθροπάζουν επορευόμην, ότι εψώε μου επλήσσαν εμπεγμάτων και ουκ έστην ίασεν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενο από στον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως τον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθην, κατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι άγκιστά μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο ειζητούντες την ψυχή μου και ειζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και όσοι άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, εσύ ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπων, μη πότε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν τους αλευθύν επόδας μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εσμάστηγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν μου εστί διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχισε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχισε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσεις άρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου ορώτας χείρας μου, ως εκθέατος και ποιότητος ευληστεί η ψυχή μου, και χείλη αγαλιάσου εως ενέσει το στόμα μου, η έμνημόν ευώς επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερυγών σου αγαλιάσου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραωθήσονται εις χείρας οροφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσατε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρες ητέκραξα και ενεκτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κληρών το ού σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου τα άδιγγισε. Προσελογίστη με το κατεβαινόν των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβονται σεν τάφο, ο νου και μνήστησε έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντό με ελάκου κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με βδέλιγμα αυτής, παρεδόθην και ουκ ξεπορευόμην
οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από το

Αρχίας, ετέκραξα προς Σε, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προς Σε τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσονται Εσύ, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεος Σου και την αλήθειά Σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια Σου και η δικαιοσύνη Σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Σε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό Σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπουρήθην. Επ' εμέ διήλθουν οι οργές Σου, οι φοβερισμοί Σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, οι μέρες ετέκραξα και η νυχτή εναντίον Σου, εισελθέ των οποίων Σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστας ανομία Σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου Σου, τον λυτρωμένο εκθοράς της ζωής Σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα αναγαθείς την επιθυμία Σου, ανακαινιστήσε το όσα ετού η νεότη Σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ο κυστέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύ, που κατά τας ανομίας ημούν επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημούν ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς όσον απέχουσαν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημούν, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού του εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ήπιονται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία Σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη Σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου Σου, ότι ο δικαιωθείς ενώπιόν Σου πάζων, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσε εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε έμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επιμέ το πνεύμα μου, εν αμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσα της έργης Σου, εν ποίημασε των χειρών Σου μελέτων. Διεπέτασα προς Σε τας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό Σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεος, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς Σε κατέφυγον. Διδάξον με το ποιήν το θέλημά Σου, ότι Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα Σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό Σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη Σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη Σου εξολοθρέψεις στους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα Σου λείβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος Σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη Σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου Σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη Σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου Σου.
Το Πνεύμα Σου το αγαθό να οδηγήσει με Αγία Ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αιν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός με επισυπέπειθα, μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα. Μη δε καταγελασά το σαν μη εχθρή μου, και γαρ πάντες υπομένοντες σου, μη κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήτωσαν οι ανομώντες διακαινείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν μου ότι εσύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινε όλη την ημέρα. Μνήσει των εκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου ούτε από το αιώνος εσύ. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς κατά το έλαιό σου μνήσει τι μου σύ. Ένεκεν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε ουδή Κύριου έλεος και αλήθεια, της εξητούσει τη διαθήκη αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάση τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Νομοθετήσει αυτό εν οδό ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γη. Κρατέωμα Κύριος των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον ότι αυτός εξπάσε εκ παγίδους τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον μου ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας με πληθύνθησαν εκ των αναγκών μου εξάγαγέμαι. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσες τας αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου και πληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησάμαι. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακε και ευθύσε κολόντο μου ότι υπέμεινα σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ ένα κακίο με πορεύθην και επί το Κύριο ελπίζω να μη ασθενήσω. Δοκίμασον με, Κύριε, και πείρασον με, πείρασον τους νεφρούς μου και την καρδία μου. Ότι το έλεό σου κατέναντι των οφθαλμών μου εστί και ευηρέσει εν τη αληθεία σου. Ούκα κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ομοί εισέλθω. Εμεί σε εκκλησία πονηρευωμένων και με τα ασεβών ομοί καθίσω. Νύψουμε να θώει στα σχήρα μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Το ακούσε με φωνήν ενέσεώ σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπη σε ευπρέπει ανήκου σου και τόπον σκηνώματο δόξη σου. Μη συναπολέσει με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωή μου. Όν εν χρυσή είναι ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δε ένα κακίο με πορεύθη. Λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Οπούς μου έστει ανευθύθητη εν εκκλησίες ευλογήσω σε, Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζιν επ' εμέ κακούντας του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντές με και οι εχθροί μου, αυτοί στένησαν και έπεσον. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μη ανητησά με παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικήν με νίκο Κυρίου, πάσης της ημέρας της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον ναό των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω τη σκηνή αυτού εν πέτρα ύψωσέ με. Και εν είδου ύψωσε κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισαν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλελαγμού. Άσο και ψαλό το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου είσαι και έκραξα. Ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύπεν η καρδία μου, Κύριον, ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνει σε ενοργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου, ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπον μου, δε Κύριος προσελάβετό με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, τη οδό σου και οδήγησόν με τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδός με εις ψυχάς κλειβόντων με, ότι επανέστησαν οι μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων. Υπόμενο των Κύριων, αν βρίζω και κρατεούστε η καρδία σου και υπόμενο των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμήν, προσέ Κύριε και κράξον ο Θεός μου, μη παρασιωποιείς απ' εμού, μη ποτε παρασιωποιείς απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Εις άκουσον Κύριε τις πονείς της δεήσεως με το δέστε με προσέ, εν το έλλειμμε χείρας μου προς ναόν Αγιών σου. Μη συνελκύσεις με μετά αμαρτωλών και μετά εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Των λαλούντων ειρήνη μετά των πλησίων αυτών, κακά δε τες καρδίες αυτών. Δώσα φύς Κύριε κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσα φύς απόδου στον ταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ους είναι ικανείς τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού. Καθελείς αυτούς και ομοί οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος ότι σήκουσε τις φωνές της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου. Επ' αυτό ήλπισε η καρδία μου και ευοηθήθη. Και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός με εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστήσεων σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Και επίμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ενέγκατε το Κύριο Υιού Θεού, ενέγκατε το Κύριο Υιούς Κριών. Ενέγκατε το Κύριο δόξα και τιμήν, ενέγκατε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού. Προσκυνήσατε το Κύριο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κύριο επί των υδάτων, ο Θεός της δόξα ευρώντισε Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κύριο εν ισχύ, φωνή Κύριο εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέντρους και συντρίψει Κύριος ως κέντρους του Λιβάνου. Και λεπτυνή αυτάς ως των μόσχων των Λίβανων και ο αγαπημένος ως Υιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Φωνή Κυρίου συσύοντος έρημον και συσύση Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς. Και εν τον ναό αυτού πας της λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθείται Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Υψώσουσε Κύριο ότι υπέλαβες με και ουκέφρανα στους εχθρούς μου επ' εμέ. Κύριο Θεός με και έκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε ανοίγαγες εξάδω την ψυχή μου έσωσάς με από τον καταβενόντων εις λάκων. Ψάλατε το Κύριο Υιώσει αυτού και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσατε κλαθμός και εις το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, μη σε ελευθώ εις τον αιώνα. Κύριε εν το θελήματί σου παρέσχω το κάλλι μου δύναμη. Απέστρεψες δε το πρόσωπον σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομαι και προς τον Θεό μου δεηθήσομαι. Τι ωφέλεια εν το αιματί μου εν το καταβαίνει με διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε εσυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με, Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκο μου και επηρέαζωσάς με φροσύνη. Όπως αν ψάλισε η δόξα μου και ομοί κατανυγώ. Κύριο Θεός μου εις τον αιώνα εξομολογήσω με εσύ.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί σοι Κύριε ελπίσα μη κατεσχυνθύνεις των αιώνων, τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ούσου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις θεών υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εσύ. Και ένεκεν του ονόματός σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξι με παγίδος ταύτισης έκρυψά με. Ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Ισχύρε σου παραφύσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσου με Κύριε ο Θεός της αληθείας. Εμείσαι στους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακαινή. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα, αγαλιάσου με και εφρανθήσω επί το ελέη σου. Ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου, έσωσες εκ των αναγκών την ψυχή μου. Κιού συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστασε νευριχώρο τους πόδας μου. Ελέησον με Κύριε ότι θλίβω, μεταράχθεν θυμό ο φθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα αίτημα εν στεναγμής. Ισθένησι με εμπτωχία η ισχύς μου και τα οστά μου μεταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όλιδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού, επελίσθηνος η νεκρός από καρδίας, εγεννήθηνος η σκεύος από λολός, ότι οίκουσα ψόγων πολλών παρεχούντων κυκλώθεν, εν το επισυναχθήνε αυτούς άμα επεμέ, τουλαβήν την ψυχή με βουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός με τη σχεσή σου η κλήρη μου, ρίσε με χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με, επίφανο το πρόσωπον σου επί των δούλων σου, σώσον με το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επεκαλεσάμισε, εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου, άλλα να γεννηθεί το ταχύλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά το δικαίωνομία, εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε, εξηργάσου της ελπίζου συνεπισέ εναντίον των αιών των ανθρώπων, κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφου του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων, σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι θαυμάσωσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν εξτάσιμο απέρημα από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς με το και κραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες ιός ή αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωσε της περισσός ποιούς στην υπερηφανία. Ανδρίζεστε και κρατεούστε η καρδία ημών πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Μακάρι όν αφέθησαν αιωνομία και όν επεκαλύφθησαν αιωμαρτία. Μακάρι όν σανίρ, ο μη λογίσετε Κύριος αμαρτίαν ουδέες την εντοστόματι αυτού δόλους, ότι εισήγησε επαλαιόκητα ο στόμα από το κράζι μόνη την ημέρα. Ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθιεται με η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν εν το εμπαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισε και την αμαρτία μου κεκάλυψα. Είπα εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερτάφτης προσέξετε προσέπα σώσιος εν καιρό εφέτω, πλήνουν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψος της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρος αίμα από τον κυκλωσάντων με, συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη, ή πορεύσε, επιστήριο έπισε τους οφθαλμούς μου, μη γίνεσθε ως ύπος και ημίωνος ίσου και εις της σύνεσης, εν κοιμώ και χαλινότας η αγώνας αυτών άξες, των μη εγγυζόντων προσέ, πολλέ εμάστιγες του αμαρτωλού, των δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει, εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύ στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούσος ελέησον και διαβούσον.

0: Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σαν ο κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις

0: Άγιο Πνεύματι.
1: Κύριε και Άγιο και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαλιάσαι δίκαιν Κυρίω της εχθές η πρέπει ένεσης. Ξομολογήσει το Κύριο εν κιθάρα, ψαλτηρίωτε καχώς το ψάλλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κοινών, καλώς ψάλλατε αυτόν αλλαγμό. Ότι αυτής ο λόγος του Κύριου και πάντα τα έργα αυτών πίστη. Αγαπάει ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγνωση ασκών είδα τα θαλάσσις, στηθήσαν τις αυρείς αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, από αυτού δεσταλευθείτε σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός είναι τίλατο και χτίστησαν. Κύριος δε σκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν γενεάν. Μακάριον το έθνος, ου εσύν Κύριος ο Θεός αυτού λαός, όν εξελέξεται εις κληρονομία εν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψε ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξαιτίων κατοικητηρίου αυτού, επέβλεψε επί πάντα στους κατοικούντας την γη. Ο πλάσης κατά μόνας της καρδίας αυτών, ο συνήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύσει διαπολύνει δύναμη και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κύριου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Είσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μου υπομενεί τον Κύριον, ότι βοηθός και περασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό ευχανθήσε την καρδία ημών και το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γεννή το Κύριο το ελαιό σου επί μας, καθά ελπίσαν επί σε. Ευλογήσε τον Κύριον παντή καιρό, διαπαντός η ένεση αυτού εν το σώματί μου. Εν το Κύριο επενεθήσε την ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και ευχανθήτωσαν. Μεγαλύνεται τον Κύριο συνεμή και ψώσαμε το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησε τον Κύριο και επίκουσέ μου, βασόν το θλίψεόν με ρίσα το με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ου μη κατεσχεθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξεν και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού, βασόν το θλίψεόν αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσεστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ, ως ελπίζει από Αυτόν. Φοβήθετε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκέ στην ειστέρημα της φοβουμένης Αυτόν. Πλούσιοι εκτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, ουκέ λατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτετε εκ να ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξου ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλος ζωήν, αγαπών ημέρας η δίν αγαθάς. Πάψον τη γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλων. Έκλουν από κακού και ποιήσουν αγαθών. Ζήτησουν ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμοί Κύριου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπο δε Κυρίου επιποιούντας κακά. Το ξεροθρέψε εκεί στο μνημόσυνον αυτών. Κι έκραξεν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών. Βασόν το θλίψεον αυτών ερίσα το αυτούς. Εγγύσει Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα σώσει. Πολλές θλίψεις των δικαίων και πασών αυτούν ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα ως αυτόν, εν εξ αυτών μου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ομοί πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Άγιο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Λέγοντι, κοινή και ίκη στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Δίκασε ο Κύριε του αδικούντα με, πολέμησε του πολεμούντα με. Επιλαβού όπλο και θηρέου και ανάστητη βοήθειά μου. Έχει ευρωπαίων και σύγκλησον εξαιναντία των καταδιωκόντων με. Είπαν τη ψυχή μου, σωτηρία σου είμαι εγώ. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε η ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν οι στοπεί σου και δεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτωσαν ο συχνού κατά πρόσωπον ανέμου. Και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθεί το Ιωδός αυτών σκότος κλείστημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψαν με διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτιν ονείδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής είναι γινώσκη και η θύρα είναι έκρυψε. Συλλαβέτω αυτόν εν την παγίδη πεσίτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τελφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα το οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τη ομοιώσει. Διόμενος πτωχών εκχειρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και επένδυτα από των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, όπου και γίνωσκον ηρώτων με. Ανταπεδίδω σαν λοιπόν ηράν διαγαθών και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δεν το αυτούς παρενοχλήν μη, εν εδιόμι σάκων και ταπείνουν εν ισίαν την ψυχή μου και προσευχή μου εις κόλπον μου αποστραφήσετε. Ως πλησίον ως αδελφό ή μετέρω, ούτω σε βυρέσουν, ως πενθόγγις και θροπάζουν, ούτω σε ταπεινούνι. Και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήχθησαν επί με μάστιγες και ουκ έγνων. Διασχύνθησαν και ουκ κατενήγησαν, επίρασαν με, ξεμιχτήρισαν με μυκτρισμό. Έβρεξαν επί με τους οδόντας αυτών. Κύριε πότε απόψη, αποκατάστασαν την ψυχή από τις κακουργίες αυτών, απολεώντα το μονογενή μου. Ξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ εν λαό βαρύ ενέσωσε. Μη επιχαρίσαν οι φρένοντες με αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμής. Ότι εμεί με ειρηνικά ελάνου και πορκήν δούλους διαλογίζοντο και πλάτηναν επ' εμέ το σώμα αυτών είπων έβγε έβγε είδον οφθαλμή μου. Είδες Κύριε μη παρεσιοποίησεις Κύριε μη αποσύς απ' εμού. Εξεγέρθητη Κύριε και πρόσχεση την κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριος μου εις την δίκη μου. Κρίνομαι Κύριε κατά τη δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρίσαν μη. Μη είπησαν εν καρδίες αυτών, έβγε έβγε την ψυχή μου, μη δε ήπιαμεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και ντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες, της κακής μου, δυσάσωσαν εσχήνη και ντροπήν, οι μεγαλονομούντες επ' εμέ. Παλιάσωσαν και φρανθήτωσαν οι θέλοντες στην δικαιοσύνη μου. Και πάντως αδιαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος, η θέλοντας την ειρήνη του δούλου αυτού, και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου, όλη την ημέρα των έπαινών σου. Φυσήν ο παράνομος το μαρτάνει εν εαυτό, που και εν στη φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσον ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε, τα ρήματα του σώματος αυτού ανομία και δόλος, ου και βουλήθηση είναι το αγαθήνε. Ανομία διαλογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό καγαθή, κακία δέου προσόκρισε. Κύριε εν το ουρανό το έλεος σου και αλήθειά σου ως των εφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβησε ως πολύ. Ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Όσε πλήθυνα στο έλεος σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων σκέπτων θερίγος ολπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου, και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράδεινον το ελαιός σου της γνωσκουσίσε, και τη δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πούς υπερηφανίας, και χείρ αμαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες εργαζόμεν την ανομία, εξώστησαν και ομοί δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι.

0: Αγίου Πνεύματι.
1: Κοινήν και Άγιοι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μη παραζήλων πονηρευομένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομία. Ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξενωθήσονται και όσοι λάχανα κλώεις ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επί Κύρων και επί Χριστότητα και κατασκήνουν την γη και επιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίβησον του Κύρου και δώσεις τα αιτήματα της καρδίας σου, αποκάλυψον προς Κύρων την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσηβρίαν. Υποτάγηθε το Κύριο και κέντευσον αυτόν, μη παραζήλω εν το κατηγορουμένο εν τη οδό αυτού, εν ανθρώπο ποιούν την παρανομία. Πάυση αποργής εν κατέλειπε θυμών, μη παραζήλω όσοι πονηρεύεστε, ότι πονηρευόμενοι εξολοθρευτήσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριο αυτή κληρονομήσου συν γην. Και έτσι ο λίγων και ο μη υπάρξει ο μαρτωλός και ζητήσει στον τόπον αυτού και ο μη ευρύς. Οι δε πραείς κληρονομήσου συν γην, κατατρυφήσου συν επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσει το αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγκελάσσεται αυτόν, ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ο αφέν εσπάσσονται οι αμαρτωλοί, εν έτη να τόξουν αυτόν, του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξους ευθύς στην καρδίαν. Η ροφέα αυτών εισέλθει στα καρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσουν ο λίγο το δικαίω υπερ πλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχιώνες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος στα σωδούς των αμόμων, η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Που κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό, και εν ημέρες λαιμού χορταστήσονται, ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα το δοξαστήνε αυτούς εν και ψωθήνε, εκλείπονται στους καπνός εξέλιπων. Δανείζει το αμαρτωλός και αποτίσει, ο δε δίκαιος ηχτήρι και δίδωσιν, ότι ευλογούνται σ' αυτόν κληρονομήσου συν γην, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθήσονται. Παρα Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται, και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ου καταρακτήσεται, ότι Κύρος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγινόμην και γάρι γύρασα, και ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκνουν από κακού και πίσω να καθών, κατασκήνουν εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση και ουκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού, εις τον αιώνα φυλακτήσονται. Άνομοι δε εκδιωκτήσονται και σπέρμα σε απόν εξολοθρευθήσετε. Δίκαιοι δε κληρονομήσου συν γην, κατασκηνώσου συν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουκ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θάνατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ουμή εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται επ' αυτόν. Υπόμενον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και ψώσισε του κατακληρονομήσει την γη, εν το ξελοθρεύεστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή περιψούμενον και περώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου, και παραλήφθον κι ουκκίν και ζήτησε αυτόν κι ουκ ευρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε κακίαν και είδε ευθύτητα ότι εστίν εν κατάλημα ανθρώπου ειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε το δικαίων παρά Κυρίου και περασπιστείς αυτόν εστίν εν καιρό θλίψεως και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς, ότι ήλπισαν επ' αυτόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Έτσι και έτσι, την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεθε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούσασον ελέησον και διαβούσασον.

0: τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και Συ την δόξα να πέμπω, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα προσκομένου. Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπον, επιβαλούσι γάρε φημάς τα σχήρας αυτών και διώξουσι παραδιδόντες η συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας, ένε και εν του ονόματός μου. Αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον, Θεές Θεούν εις τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ γαρ δώσω ημίν στόμα και σοφίαν, Ιουδινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι.

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελεόφυλλο και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάνυψον το νόμιμά μου, επιπλείον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρινεστέσαι, ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με ημίτηρ μου, ιδού γαρ αλήθεια νηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδηλωσάσμη, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίαση και έφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτ ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης επέ μου, απόδος με την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σοδού σου και σε δισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου, ό,τι η θέλησα στη σία ανέδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που φουδενώσει. Αγάθινον Κυρίαν τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστή.

σου, χειρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμον συνελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπευσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγένοξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάνω στην Αγία.

0: πνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Κύριε ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και

αυτήν, του πιστού τα σία τρίας ευσεβώς υμνήσομεν, φιλό Χριστή να λάβομεν έλεος μάλιστα, ή βορβορώσαντες ως καγό, τους εαυτών ναούς ψυχών γάρ και σωμάτων, ομού την θεραπείαν παρέχει. Σπουδάσουμε νουν αδελφοί, εν τες καρδίες ημών, έχειν τούτον ασφαλώς, τον ριόμενον εκ πλάνης τους βόντας απάστος,

Μνήμη του Οσίου Σημεών του νέου στυλίτου, κεραυνό τελειοθέντος, έλκον την χάριν ο Σημεών εν στήλο, υπό κεραυνού των βίων τερματίζει. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Κλίμεντος, πρώτου Επισκόπου Βουλγαρίας και των Αγίων Γοράσδου, Ναού, Αγγελαρίου και Σάβα, μαθητών των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, Κλήμης Αχρίδος, συν μαθητών Τετράδη, εις Αποστόλων Ηλίφαση το Στέφος, μνήμη του Οσίου Νικολάου του εν Νοβγορόντ, ασκήσαντος την δια Χριστών σαλότητα, ούχο Νικόλαος μικράν έσχε νίκην, αλλά μεγίστην νικήσας των Βελίαρ, μνήμη του Αγίου Ιωάσαφ, Μητροπολίτου Μόσχας, αγάλου ποιμήν της Μόσχας Ιωάσαφ, ότι διωγμούς δια Χριστών υπέστης.

Κύριε ο Θεός ημών, που το κράτος ανίκαστον και η δόξα κατάληπτος, που το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα, κατά την εσπλαχνίαν σου επίβλεψον θυμάς και επί των Άγιων οικων τούτων και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους θυρμούς σου, ότι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης,

το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγία σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας, τους ελπίζοντας επί σέ. Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όταν σκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο Κεδησί και Τρισί συμφωνούς είναι επί το ονοματί σου, τας αιτήσεις παρέχνει παγγελάμενος. Αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα, πρόσω συμφέρον πλήρωσον χορηγών ημίν, εν το παρόντι αιώνει την επίγνωση της αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνων χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο.

Θεός ο Άγιος, ο Εναγής Αναπαυόμενος, ο Τρισαγίος Φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης και του ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκτιμιόντος εις το έννοιο τα παραγόντα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνας ειν και ομοίωσιν, και παντής χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο οδηδούς ετούντου σοφίαν τη σύνεσιν, και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος εξωτηρία μετάνοια. Ο καταξιώσεις ημάς, τους ταπεινούς και αναξίους δούλους Σου και εν τη ώρα ταύτη, στην εκατενόπιον της δόξης του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη στην προσκύνηση και δοξολογία προσάγει. Αυτός δέσποτα πρόσεξε και εξ σώματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή Σου. Συγχώρησαν μην πάμπλη με λιμά εκουσιόντε και ακούσιον, αγίωσιν μόνο τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μη ενωσιότητη λατρεύειν σι πάσα της ημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιώνων σε βαρεσισάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: Πατέρων,
1: Αγίου Ευαγγελίου,
0: το ανάγνωσμα
2: προσκομένου.
0: Το καιρό εκείνον προσήλθον το Ιησού οι μαθηταί αυτού λέγοντες, τι αραμίζονες την εν τη βασιλεία.

Ήλος ο Νικός επί των τράχυλων αυτού και καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης, ουέ το κόσμο από τον σκανδάλων

Έξελε αυτόν και βάλε από σου καλόν σι εστίμον οφθαλμόν εις την ζωήν εις ελθύν. Οι δύο οφθαλμούς έχοντα βληθύνε εις την γένα του πυρός. Οράτε μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων λέγω γαρημή ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανίστα διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του πατρός μου του εν ουρανής. Ήλθε γαρ ο Υιός του ανθρώπου, σώσε το απολολόγους. Είπεν ο Κύριος εις εαυτού μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπον, επιβαλούσι γάρεθι μας τα σχήρας αυτών και διώξουσι παραδιδόντες εις συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας, ενεκέν του ονοματός μου. Αποβίσετε δε

0: και πάσης, της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης, της ιεράς μονής τάφτης Νικοδήμης μοναχής, και της εν Χριστώ

σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη Αγία και ηρεμονή ταύτη,

0: Κύριε ο Θεός ημών, την εκτενή τάφτην και σίαν, πρόσεξε παρά των σουνδούνων και ελέησον ημάς, κατά το πλήθος του ελέου σου, και τους εκτιρμούς σου κατάπεψον εφ' ημάς, και επί πάνω των λαών σου, των απεδεχόμενων των παρασού πλούσιων έλεους. Ο τελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και άι και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο.
1: Οι
0: πιστοί υπέ των κατηχουμένων δεηθόμεν. Είναι ακύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελεήσον, αντιλαβού και διαφύλαξον.

Κύριε ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ότιν σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας, των μοναγενείς Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους, τους υποκυκλικότες ή των εαυτών αυχένα, και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτω, του λουτρού της παλιγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου πείμνη. Ίνα και αυτή συνημήν δοξάζωση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μητήσων κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός και συγχάρητη, σοφία. Ευχαριστούμεν σοι Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιός αντί ημάς παραστήνε και νυν το Αγίου σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της κτιρμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσεξε ο Θεός συνδέησιν ημών, ποιήσιν μας αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας εν εμάκτους υπέρ πάντως του λαού σου και ικάνωσον ημάς που σέθου εις την διακονία σου ταύτη εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου αγαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο, τη συνεδύσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακών ημών ήλαιος, ή μην είστε το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και άλλοι και ίσως αιώνας των αιώνων. Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη σοφία. Πάλι και πολλάκις, εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθά και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, απαντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήνου βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύνηση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της ουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και άι.

Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτου, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσία ανενέσεως παρά των επικαλουμένων εις εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο και εκάνωσιν ημάς προς εν εγγύνση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσιν ημάς ευρύν χάρνων ο ποιόν σου του γενέστε σε ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χάριτός του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και επί πάνω του λαών σου. Δια των κτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση.

άξιον και δίκαιον, σε ημίν, σε ευλογή, σε ενή, σε ευχαριστή, σε προσκυνή, εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιών, ως άθος όν, σύ και μονογενής Υιός, και το Πνεύμα σου το Άγιο, ξύπτουμι όντως, εις τον ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέσεις ασπάλιν και οκαπέσεις πάντα ποιόν, έως ημάς, εις τον ουρανόν ανοίγαγες, και την Βασιλείαν σου ευχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενής σου Υιό, και το Πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουπίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξης και κατηξίωσας και της υπαριστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίν και τα σεραφίν, εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, τερωτά.

Μετά τούτον και εμείς των μακάριων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε εγώμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος, σύ και μοναγενής Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμον σου τους ηγάπησας, ώστε τον αιών σου το μοναγενηδούνε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλέχει ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή παρεδίδω το, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω, υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν της Αγίας αυτού, και αχράντης και αμομή της χερσήν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, Αγιά σας κλάσας. Εδώ και της Αγίας.

εκείνη της σωτηρίου τάφης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Εδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και ενδοξουν πάλιν παρουσίας.

φοβερωμένση τη λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και κετεύομεν, κατάπεψον το πνεύμα σου το Άγιον ηφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και ποιήσον τον μεν άρτον του τον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσα εις νύψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλεία σου ουρανών πλήρωμα, εις παρησία την προσέ, μη εις χρήμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφέρω μένση τη λογική ταύτην λατρεία, υπέρ των επίστεν απαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και πάντως πνεύματος δικαίου εν πίστη και τελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαθένου.

Μισθή Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη ίσον, εν ημών υγεία μακρυμερεύοντα.

0: παρακατητημέθα την ζωή νημονάβασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπεν και παρακαλούμεν σε και δέωμεθα και κετεύομεν. Καταξίωσαν ημάς με τα λαδί των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετά καθαρούσουν ειδότος εις άφησιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν τη προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτε με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Ευχαριστούμεν Συ Βασιλέ Φάωρατε, ότι αμετρήτως Σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου Σου, εξού πόντων στο είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός Δέσποτα ουρανόθεν έπιδε, επί τους υποκυκλικότες είτε σε αυτόν κεφαλάς. Ου αρέκμεναν σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό. Συνδέσποτα τα προκείμενα πάσιν μην εις αγαθόν εξομάλισον, κατά την εκάσου διαναχθείαν, της πλέους εις σύμπλευσον, της δουπορούς εις συνόδευσον, τους νοσουντασίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου ιούμεθο ευλογητώσιν, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου πνεύματι, νικαία ή και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης Βασιλείας Σου και ελθέης το αγιάσε ημάς, ο Άνω του Πατρί συγκαθήμενος και όδη ημίν αορά του Συνών. Και καταξίωσον την κρατεά Σου, Κύριε, με το δύναμη το χράτους σώματός Σου και του τμήματος και δημών παντή το λαό. Ο Θεός ελαστήνει το μαρτωλό και λέει Σου. Ο Θεός ελαστήνει το μαρτωλό και λέει Σου. Ο Θεός ηλάστητην το μαρτωλόν και ελεησόν.

0: Πρώτο θυρών του ναού σου παρέστηκα και το δεινό λογισμό μου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιό σα και χανανίαν ελεή σα, και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξό μου τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενό σου, ω συμπόνη και την εμμορούν. Η μέγα του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερό την ία συνέλαβε. Ιδέτου στου αχράντου πόδα κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ελεηνός όλον το σώμα τολμώ δέξα σε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβεύσει σας φόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ήσου αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης τον κόσμο αμαρτωλού σώσε, ον πρώτο σημείο εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τον λόγο, τα ενέργο, τα γνώση και αγνία, και αξίωσό με κατακλείτος με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προσίαν κοινωνία, πλαστουριέμι φλέξη με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθε ροκπάσεις με κυλίδος, του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνώ με παράλαβε, ου μίγαρ στ' εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλά ο σωληστής ομολογώσει, μνήσει τη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αιμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άθραξ αρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νου τρέφει ξένος. Έθεξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπλησύνετης εσύν τρυφής καταξίωσον, είναι τα δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πώς εισελέψουμε ο ανάξιος, εάν αγαρτουρνήσω συνσυνευθύνης στον Ιφώνα, όχι τον με ελέγχει ότι κέστη του γάμου, και δέσμος εκβαλούμε από τον Αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσομαι ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννη το τάγια ταύτα, για το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθερσιν και γιασμόν ψυχίστε και σώματος, και σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμίδε το προσκολάσε το Θεό αγαθόν εστί, δίδεσεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιε Θεού κοινωνώ με παράλαβε, ου μίγαρσις εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλά ο σωληστής ομολογώσει, μνήσει τη μου Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος. Σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, εάν δε και αθλήτης ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Η βίωση των λόγων αυτών που ακούσαμε στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις της

Το μαρτύριο είναι ο αγώνας της Εκκλησίας και των πιστών μέσα στον κόσμο. Ο αυθεντικός χριστιανός είναι σε κάθε στιγμή ο μάρτυρας του Χριστού. Εκείνος που με τη θυσία της προσωπικής ζωής βεβαιώνει την ταυτότητα της θεότητος του Υιού και Σωτήρος Χριστού. Βέβαια, η έννοια της θυσίας δεν ταυτίζεται κατά ανάγκη με τη μαρτυρική θυσία του αίματος. Η θυσία στη χριστιανική διδασκαλία έχει πολύπλευρη ερμηνευτική διάσταση. Είναι εμπολής ο αγώνας του ανθρώπου κατά των παθών, η απάρνηση του κόσμου, η μίμηση της ζωής του Χριστού. Είναι εξάλλου γνωστή η προτροπή του Θεανθρώπου προς όλους μας: «Μιμητέ μου γίνεσθε». Νόμιμη λοιπόν άθληση Χριστομίμη τη ζωή μας. Νόμιμος και δίκαιος έπαινος η εσχατολογική μας κατάληξη εις τας ουρανίους μονάς του Πατρός. Αγωνιζόμενος ο χριστιανός προχωρεί προς τον Θεό του μέσα από ένα δρόμο γνωστό προς Αυτόν, οδηγούμενος από την ανέκφραστη και παντουργό δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, το οποίο κατευθύνει τον άνθρωπο προς πάσαν την αλήθειαν. Αγωνίζεται λοιπόν ο χριστιανός, μετέχει στον αγώνα για να επιτύχει το στεφάνι της νίκης. Είναι όμως εύκολος ο αγώνας? Όχι βέβαια. Για το λόγο αυτό η Εκκλησία προβάλλει καθημερινά ως παράδειγμα τους Αγίους, πατέρες, μάρτυρες, ομολογητές, οσίους. Οι Άγιοι, ως οδοδείκτες της πορείας μας στην πνευματική μας τελείωση, είναι οι παράκλητοι των χριστιανών σε κάθε εποχή και για ποικίλα θέματα, αφού έχουν εναυτεί στον παράκλητο. Έτσι κάθε φορά που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη Αγίου, παρέχει τη δυνατότητα σε όλους μας να γνωρίσουμε τον Άγιο, για να αποκτήσουμε τη δυνατότητα, τιμώντας τον, να τον μιμούμεθα. Τότε μόνο ο εορτασμός της μνήμης του αποβαίνει ουσιαστικός και καρποφόρος. Τι ούτως αθληφόρος ο πλήτης, ζηλωτής του καλού, κατά Χριστόν αγώνος, είναι και ο σήμερον τιμόμενος Άγιος Παντελεήμων, ο ιατρός ψυχών και σωμάτων και μιμητής του Χριστού και Θεού. Αποκλήθηκε επάξια Παντελεήμων, διότι εφάρμοσε τη φιλανθρωπία και γεμάτος αρετή και ευσέβεια αναδείχθηκε στη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας στεφανιφόρος και αείτητος στρατιώτης του Θεού. Ο Άγιος δέχθηκε τη χάρη των ιαμάτων από το δωρεοδότη Χριστό και τη μετέδωσε προς όλους αφιλοκερδώς. Έτσι απέβη μακάριος και απολαμβάνει την αποκείμενη στους ουρανούς για όλους ελπίδα. Αυτή την ελπίδα επιποθούμε και εμείς. Όλοι εμείς που σήμερα αγαλώμενοι στην εορτή του Αγίου, τον παρακαλούμε. Χάρισε σε μας την τόσο απαραίτητη υγεία ψυχής και σώματος, για να ακουβούμε συν Θεό σκεύη εκλογής Του και να αξιωθούμε να ακούσουμε τη μακαρία φωνή Του: «Δούλοι αγαθοί, εισέλθετε εις τη χαρά του Κυρίου. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συνήγε.
0: Ευχαριστούμεν Συ, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσα σε εμάς των εκουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, όρθω τόμισον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες της ενδόξου του Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα,

Ο ευλογών του ευλογούντα η Κύριε και αγιάζων του επισήπε πειθώντα, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον, αγίασον του αγαπώντε στην ευκρέπεια του οίκου σου. Σε αυτού αντιδόξον τη θική σου δυνάμει και με εγκαταλείπηση μα που ελπίζονται σε πισέ. Ειρήνη του κόσμου σου δόρισε, τι εκκλησίε σου, τι ιερεύσε, τι άρχου σου μότο στρατό και πάντη το λαό σου. Ότι πάσα δώσε γαφή και πάνω δόρημα τέλειων, άνωθεν εσύ καταβαίνει εξ πατρώσων φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσει να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και άει.

0: Ο πάντα τελεσχωρίστας, το λόγο σου Κύριε, εκτελεύσας, τη γη πάντοτε ακούς, εκφύην καρπούς.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Η 27η Ιουλίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος και του υπαυτού Ιαθέντος Ανωνύμου Τυφλού, της Οσίας Ανθούσης της Ομολογητρίας της Ενδυμονή του Μαντινέου, του Οσίου Μανουήλ του Μαγίστρου, του Οσίου Σιμεών του Στυλίτου του Νέου, των Αγίων Πεντήκοντα Τριών Μαρτύρων, του Αγίου Πατρός Σιμών Κλίμεντος Αχρίδος Πρώτου Επισκόπου Βουλγαρίας και μαθητού των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, του Οσίου Νικολάου του Διαχριστών Σαλού του Νόβγκοροτ και του Αγίου Ιωάσαφ Μητροπολίτου Μόσχας. Ο Άγιος Παντελεήμων. Τον Ελεήμονα Κύριο θέλησε να μιμηθεί και ο Άγιος Παντελεήμων, ο ανάργυρος ιατρός της Νικομίδιας. Έζησε στα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνα και γεννήθηκε από πατέρα ειδωλολάτρη που είχε το ανώτατο αξίωμα του συγκλητικού και μητέρα χριστιανή, την Αγία Ευβούλη, η οποία ανέθρεψε το γιο της χριστιανικά. Αν και η μητέρα του έφυγε σύντομα από τη ζωή, παρέμεινε στη ψυχή του παιδιού της η χριστιανική ανατροφή που του έδωσε. Όταν μεγάλωσε ο Παντελεήμων, σπούδασε την ιατρική επιστήμη για να μπορεί να βοηθά τους συνανθρώπους του και έπειτα συνδέθηκε με τον πρεσβύτερο και ιατρό Άγιο Ερμόλαο που τον έφερε πιο κοντά στη χριστιανική πίστη. Ο Άγιος Ερμόλαος του είπε ότι όχι ως γιατρός αλλά ως χριστιανός με θερμή προσευχή προς τον Χριστό μπορούσε να κάνει σημεία θαυμαστά ανώτερα των δυνάμεών του. Ο Παντελεήμων κάποτε προσευχήθηκε στον Χριστό για χάρη ενός νεκρού παιδιού και αμέσως το παιδί αναστήθηκε. Έντρομος από το θαύμα που είχε επιτελεστεί έσπευσε να βαφτιστεί στο όνομα του Χριστού. Μετά από αυτό έφερε τον πατέρα του στη χριστιανική πίστη και επιδόθηκε στο ιερό του έργο, θεράπευε ασθενείς. Ακόμη και εκεί που η ιατρική δεν έφτανε προσευχόταν και ο Χριστός έκανε το θαύμα του. Πολλά είναι τα θαυμαστά του Αγίου Παντελεήμονος. Όμως αυτά εγκίνησαν τον φθόνο των άλλων γιατρών, ώστε τον κατήγγειλαν στον αυτοκράτορα Διοκλητιανό που τον οδήγησε στα βασανιστήρια. Ο Άγιος Παντελεήμων υπέμεινε όλα τα βασανιστήρια με μεγάλη καρτερία. Καθώς ένιωθε ότι δίπλα του στεκόταν ο ίδιος ο Κύριος και τον προστάτευε. Τέλος, ο βασιλιάς αποφάσισε να αποκεφαλιστεί ο Άγιος. Μόλις ο Δήμιος τον έφερε στον τόπο της εκτέλεσης, την ώρα που ο Δήμιος του απέκοψε την κεφαλή, η ξερή ελιά που τον είχαν δέσει πρασίνισε ξαφνικά και έδωσε πλούσιον καρπό. Έτσι, ο Άγιος Παντελεήμων, όχι μόνο στο όνομα αλλά και στην πράξη, εξακολουθεί να σκορπά το έλεος του Θεού σε όσους επικαλούνται το όνομά Του. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: κατερχόμενος από τον Άθωνα, από τον τόπο αυτόν που αναπέμπεται μια συνεχής δοξολογία προς τον Θεό. Κατέρχομαι από τον τόπο της αδιαλείπτου προσευχής. Κατέρχομαι από τον τόπο των δακρύων. Κατέρχομαι από τον τόπο που είναι πεπατημένος από αναριθμήτους πόδας οσίων ανθρώπων και εν πολλής αφανών. Αυτό που συνέβη εις τη σκήτη της Αγίας Άννης, ότι κάποιος μοναχός βρήκε σκάβοντας για να χτίσει ένα κελί, βρήκε απροσδοκίτως ένα λείψανο ενός αγιορείτου που ευωδίαζε και ήταν έτοιμος την επομένη να το αναγγείλει στη σκήτη, και ενεφανίστη ο ενάρετος αυτός μοναχός και του λέει: «Μαζί αγωνιστήκαμε να με σκεπάσεις και να μην είμαι πουθενά, ούτε ότι με βρήκες ούτε ποιος είμαι». Αυτό σας το ανέφερα για να σας πω ότι οι αγιορείτες Άγιοι, εκλέγοντας την αφάνεια, εκλέγοντας την περιφρόνηση του κόσμου, φεύγοντας μακριά του, θέλουν να είναι μακριά και να είναι αφανής. Ένας εκ των τελευταίων αγιοριτών Αγίων, αυτή την παράδοση, ο γέρον Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο οποίος ήταν θεός επί γης, όσοι διαβάσατε το βίο του και όσοι το γνωρίσατε, και ενώ η κηδεία του και η ταφή του έγινε στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων, εκεί ακριβώς που άρχισε τη μοναχική του ζωή, εν τούτης άφησε παρακαταθήκη εις τους υποτακτικούς του, όταν κοιμηθεί και περάσουν τα 3 χρόνια που θα γίνονταν η ανακομιδή των λειψάνων του, να πάνε κρυφά από άλλους πατέρες να πάρουν τα λειψανά του και να τα πετάξουν κάπου και να μην έχουν ευλογία να το πουν πουθενά. Και πραγματικά αυτή την υπακοή την έκαναν, πήγανε, πήραν τα λειψανά του και μόλις τα βγάλανε, τα οποία ευωδίαζαν, πήγε ο ένας παπάς ο δικός του, χωρίς δεν είναι οι άλλοι μαζί που τον βοήθησε στην ανακομιδή, και τα έβαλε κάπου και τα έκρυψε και δεν είχε ευλογία να πει σε κανένα τίποτα. Αυτή ήταν η εντολή αυτού του ενάρετου γέροντα, αυτού του προφήτου, του διορατικού, αυτός που συνεχώς παρακαλούσε τον κόσμο και παρηγορούσε, διότι έλεγε: «Το χάρισμα μου το έδωσε ο Θεός, όχι γιατί το αξίζω, αλλά γιατί πρέπει να βοηθηθεί ο κόσμος». Εγώ όμως σε αυτή την αποψινή ομιλία μου ήθελα να αναφερθώ σε διάφορες πτυχές ενός νέου αγιορείτου μοναχού, ο οποίος εκοιμήθη πρόσφατα και ο οποίος εκλέησε το Άγιον Όρος και δόξασε την Εκκλησία, και σήμερα μόνον η μνήμη του, μόνον η μνήμη του ονοματός του και εμάς τους μοναχούς μας ωφελεί, και εσάς που είστε μέσα στον κόσμο και αγωνίζεστε σε αυτόν τον κοσμικό διάβλο, σας παρηγορεί και σας δίνει ελπίδα. Αυτός είναι ο αείμνηστος παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, ο οποίος έζησε στον Άθωνα 60 χρόνια, ο οποίος απόφυτος του Λυκείου εθελγόταν από την αγάπη του Χριστού, και ενώ οι γονείς του ήταν αντίθετοι στην αρχή με την αποταγή του, αυτός καταγόμενος από τις Θήβες ήρθε στον Άθωνα, στην έρημο των Καντουνακίων, ήρθε με δίψα για τον Χριστό, διψούσε τον Θεόν δίψουσεν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός ο ενάρετος γέροντας, ο οποίος ήταν πρικισμένος με το διορατικόν και το προορατικόν χάρισμα, μας έλεγε χαρακτηριστικά ότι εσείς οι μοναχοί πρέπει να διατηρήσετε τον πρώτο σας ζήλο, διότι πολλοί μοναχοί αρχίζουν καλά και δεν τελειώνουν όπως πρέπει, γιατί πολλές φορές πολεμούμενοι από το πνεύμα της ακιδείας και της ανακριβίας της συνειδήσεως δεν φτάνουν στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Διότι αυτός ο παππούλης, αυτός ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, είναι ένας από τους στήλους του Αγίου Όρους που ο ίδιος είχε εντόσιν δύναμη προσευχής, έφτασε σε τέτοιον ύψος καθαρότητας της καρδίας που, όπως ο ίδιος μου έλεγε, έφτασε στην κατάσταση εκείνη που όποτε ήθελε έκλαιγε. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ένας σωστός ησυχαστής, γιατί ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, ασκητεύοντας την έρημο των Καντουνακίων, ασχολήθη με τον ησυχασμό για να επιτύχει ο ησυχαστής και να αποδώσει καρπών. Πρέπει να φτάσει στην κατάσταση εκείνη που όποτε θέλει να κλαίει στην προσευχή του. Για ποιον να κλαίει? Να κλαίει για τον κόσμο, να κλαίει για τους θλιβωμένους, να κλαίει για αυτούς που έχουν ανάγκη, να κλαίει για αυτούς που τον παρακαλούν να προσεύχονται για αυτόν. Και μάλιστα ενθυμούμε ότι κάποιος από τους υποτακτικούς του μου έλεγε, που ήταν ακριβώς το κελί του από πάνω από το κελί του γέροντα, και μου έλεγε: κάθε βράδυ ακούω τους λυγμούς του γέροντα την ώρα που κάνουμε προσευχή. Α, τον ακούω να κλαίει γοερός, να προσεύχεται με τα δακρύων υπέρ όλου του κόσμου. Ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον έβλεπες ενόμιζες ότι είναι ο Θεόπτης Μωυσής, διότι βλέπω μερικούς από εσάς που τον έχετε γνωρίσει, που είστε εδώ στην ομιγυρή μας. Όταν τον έβλεπες ενόμιζες ότι είναι ουχή εκ του παρόντος αιώνος, του απατεώνος, αλλά ήτανε ο κενός άνθρωπος, ήτανε ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν χτιστής. Ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης ήρθεν όταν ήταν νέος και αυτός και διψούσε εμπνευματική ζωή. Ήρθεν εις το κελί του Αγίου Εφραίμ, εις τα Καντουνάκια, που όσοι πήγατε στα Καντουνάκια, ο τόπος εκεί των Καντουνακίων είναι ένας τόπος απαράκλητος, είναι ένας μεγάλος βράχος, και για να πάει κανείς και να πρέπει να κοπιάσει, διότι από τη θάλασσα μέχρι το κελί αυτό του Αγίου Εφραίμ, που ήταν μέσα ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης ασκητεύοντας, είναι 3/4 ανήφορο. Και ενθυμούμε όταν την πρώτη φορά που πήγα και είχα τόση δίψα να το γνωρίσω, όταν πήγα στην Αθήνα να σπουδάσω τότε μετά τον πόλεμο, άκουσα για αυτόν τον άνθρωπο και σας εξομολογούμε ότι ετράβησε την ψυχή μου, την έθελξε την ψυχή μου η προσωπικότητα του, και ήθελα να το γνωρίσω. Αλλά προτού να το γνωρίσω, βρισκόμουν τότε σε ένα οικοτροφείο στην Αθήνα και υπήρχαν εκεί μερικά προβλήματα και του έγραψε ένα γράμμα για να προσεύχεται για μένα, και χωρίς να του γράψω τίποτα. Και θυμούμε όταν μου απάντησε στο γράμμα και μου εξηγούσε όλα κατά λεπτός το τι συνέβαινε σε αυτό το οικοτροφείο, το τι διαθέσεις είχε ο διευθυντής του οικοτροφείου, και μου ερευνήνουμε στο γράμμα και την εσωτερική μου κατάσταση. Και όταν επήγα να το συναντήσω, ξέρετε ότι ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης ήταν ησυχαστής και δεν δεχόταν εύκολα ανθρώπους. Και όταν κάποτε μετά που έγινα μοναχός και το γνώρισα, του λέω: «Γέροντα, κάνουν τόσο κόπο οι άνθρωποι να έρθουν σε εσάς και δεν τους δέχεστε. Εγώ σκανδαλίζομαι. Γιατί έστω να πάρω την ευχή σας για ένα λεπτό?» Και μου απαντάει ο γέροντας και μου άνοιξε την καρδιά του. Μου λέει: «Παιδί μου, έχω τέτοια πνευματική κατάσταση που συνεχώς ορώ τον Θεό, και όταν έρχονται έστω για να πάρουν την ευχή μου με εμποδίζουν, και συνάμα έχω και αδιάλειπτον δάκρυο». Έφτασε στην κατάσταση εκείνη που έφτασε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, διότι λέγεται στο βίο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, που ήταν ο Πατριάρχης και είναι και συνεχίζει να είναι στους αιώνας ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, ότι ο Άγιος Αθανάσιος είχε ένα μαντίλι στην τσέπη του ζωστικού του, διότι συνεχώς έτρεχαν τα μάτια του δάκρυα, είτε δούλευεν, είτε περιπατούσεν, είτε ήταν στην εκκλησία. Και εγώ μου λέει: «Μ' αξίωσον ο Θεός να έχω το δάκρυον το αδιάλειπτον, και δυσκολεύουμε πολλές φορές να συνομιλήσω με ανθρώπους». Αλλά μου λέει, έκανα μια αίτηση στον Θεό και μια παράκληση και είπα: «Χριστέ μου, ξέρεις για ποιον λόγο δεν δέχομαι τους ανθρώπους, αλλά όλοι αυτοί που έρχονται και χτυπούν την πόρτα μου και κάνουν τόσον κόπο, εύχομαι, εγώ σε παρακαλώ, εσύ να τους δίνεις κάτι από τη χάρη σου και να τους πληρώνεις πνευματικά». Και αυτό πραγματικά το είδα, διότι όσοι εκ το γνωστό μας επήγαν στον παπά Εφραίμ και δεν μπόρεσαν να τον δουν, επέστρεψαν αυτοί με μια μεγάλη πνευματική χαρμονή, επέστρεψαν με μια αγαλίαση που ήταν δωρεά της χάριτος με τις μεσητείες του παπά Εφραίμ. Και όταν εγώ, συνεχίζοντας την τήγηση, ενώ ήμουν λαϊκός και πήγα να τον δω, χωρίς να ξέρω βέβαια αυτά τα πράγματα που σας είπα, λέγει μας ο μοναχός που τον διακονούσε: «Ο γέροντας δεν μπορεί να σας δει». Και φανταστείτε τι πίκρα να νιώσαμε και τι λύπη να βιώσαμε. Αλλά εμείς επιμέναμε, τον παρακαλούσαμε τον μοναχό, λέει: «Είναι αδύνατο». Μου έδωσε εντολή να μην σας δεχθεί, ότι δεν θα σας δεχθεί. Μόνο, λέει, γράψετε τα ονόματά σας να του τα δώσω να προσεύχεται. Και εμείς λέμε: «Εφόσον δεν θα μας δει, ας του γράψουμε τα ονόματά μας για να προσεύχεται τουλάχιστον». Παρόλο που εμείς δεν θέλαμε μόνο αυτό. Του γράψαμε τα ονόματα και αυτός, αδελφοί μου, κατάλαβε όταν είδε τα ονόματα ότι εγώ ήμουν ο Βασίλης ο Κουτσού, και έστειλε χωρίς να περιμένω έναν αγγελιαφόρον εις τους Δανειλαίους που είναι κοντά στην καλύβη του, και λέει: «Ο Βασίλης να έρθει και τον θέλει ο γέροντας». Φανταστείτε την χαρά, φανταστείτε αυτή την απροσδόκητη λύση του προβλήματός μας που είχαμε εκεί. Και όταν επήγα και τον είδα και αντίκρισα αυτήν τη μορφή που ήταν συνάμα αυστηρά αλλά συνάμα και γλυκιά, ήτανε, εφαινόταν η μορφή του ως εκφραστής του Θεού θελήματος. Και τότε όταν πήγα εκεί δεν είχα σκοπό, δεν σκεφτόμουν τον μοναχισμό, και ο ίδιος αγαπητοί μου προφήτευσε μπροστά σε άλλους ότι εσύ θα γίνεις μοναχός εις το Άγιον Όρος, θα γίνεις ιερομόναχος και θα είσαι και της πνευματικής μας γενεάς, δηλαδή της γενεάς του αημνήστου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Διότι, όπως θα σας πω αργότερα, ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, παρόλο που είχε γέροντα τον παπά Νικηφόρον, έναν απλόν γέροντα που δεν ήξερε πολλά πράγματα περί νυπτικής, αλλά αυτός εδιψούσε η ψυχή του να βρει κάποιον γέροντα νηπτικών, και γι' αυτόν ήταν ένα πρόβλημα, διότι σαν νέος που πήγαινε εκεί δεν βρήκε άνθρωπον να του γεμίζει την καρδιά και να του λύνει τα ερωτήματά του και να τον βοηθά να προκόβει στην πνευματική ζωή. Και τότε κι εγώ ελυπήθηκα πολύ, διότι λέγω: «Πώς θα έρθω να γίνω μοναχός όταν στο Άγιο Όρος? Είναι αδύνατο για μένα». Και για μια εβδομάδα σας εξομολογούμε ότι εκόπινε η όρεξή μου από τη λύπη μου, διότι δεν μπορούσα να καταλάβω τότε νήπιον ότι οι ενάρετοι άνθρωποι βλέπουν μακριά και όχι διαβάζουν απλώς την καρδιά, αλλά διαβάζουν την καρδιά που θα δημιουργήσει χάρη του Θεού μετά από χρόνια. Αυτό είναι το κάλλος των Αγίων. Αυτή είναι η αξία τους. Αυτή είναι η προσφορά τους. Αυτή είναι η διακονία τους. Αυτή είναι η συμβολή τους στην κοινωνία. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, όταν ακούετε ότι πηγαίνει κάποιος μοναχός, να μην λυπήστε και να μην λέτε κρίμα στο παιδί, κρίμα στις σπουδές του. Τι είναι οι σπουδές αυτές μπροστά στις θείες σπουδές? Τι είναι οι επίγειες σπουδές μπροστά στην Θεία Γνώση? Τι, ποια είναι η προσφορά ενός μορφωμένου που δεν την περιφρονούμε κοντά σε μια προσφορά ενός γέροντος ο οποίος εδιάβαζε τις καρδιές, ενός γέροντος ο οποίος συγκρατούσε τον Θεό την ώρα της οργής του? Και πόσες φορές ο Θεός του έδειξε να προσευχηθεί για καταστάσεις ώστε το κακό να είναι λιγότερο. Γιατί όταν γινόταν ο σεισμός στη Θεσσαλονίκη τότε, ο φοβερός σεισμός, μου εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος μια εβδομάδα ακριβώς πριν να συμβεί, του έδειχναν η χάρη στη Θεσσαλονίκη σαν μια οθόνη και τον προκαλούσε να προσευχηθεί και έλεγε στην χάρη: τι μου ανοίγεις, τι θέλεις από μένα? Και του έλεγε: προσευχή σου όσον μπορείς για τη Θεσσαλονίκη, χωρίς να του πει τι θα συμβεί όμως. Και σε μια εβδομάδα έγινε αυτός ο φοβερός σεισμός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αν θυμάστε, έπρεπε όλη η Θεσσαλονίκη να γίνει χώμα. Και εν τούτης η Θεσσαλονίκη, κοντά στις προσευχές αυτού του ανθρώπου που δεν το ξέρουν ούτε οι θύνοντες, και μας απαγόρευε να το πούμε όταν ήταν ζωντανός, διότι μου έλεγε: αν μάθω τι λέει σε αυτά που σου λέγω, δεν θα σου πω τίποτε και ούτε θα σε δέχομαι στο κελί μου. Και εγώ, ο φτωχός, φοβόμουν να πω μερικά πράγματα. Γι' αυτό τώρα σε τρεις ομιλίες μου είπα για αυτόν τον άνθρωπο και ακόμα δεν ξέρω πότε θα τελειώσω. Ο παπά Εφραίμ, λοιπόν, ο Καντουνακιώτης, πηγαίνοντας εις τον γέροντα Ιωσήφ να τον δει, αλλά πως πήγε όμως? Παρόλο που ήταν περίληπος εις το κελί που πήγε, που δεν βρήκε αυτά που περίμενε, αλλά όμως επειδή ενεπιστεύθη τη ζωή του στον Θεό, γι' αυτόν ποτέ σας, αδελφοί μου, να μην ξεχνάτε να εμπιστεύεστε τη ζωή σας στον Θεό. Να μην ξεχνάτε αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής, μαζί με τον συνασκητή του, τον γέροντα Αρσένιο, όταν ήταν στην έρημο του Αγίου Βασιλείου, δεν είχαν παπά. Και πως τα έφερε η Θεία Πρόνοια? Είχαν φιλικές σχέσεις με τον γέροντα του παπά Εφραίμ, τον πατέρα Νικηφόρο. Και ο γέρον Ιωσήφ ο αείμνηστος του λέγει: δεν μας θέλεις τον παπά σου, επειδή είσαι και εσύ παπάς και δεν έχουμε να μας λειτουργεί τις γιορτές και τις Κυριακές? Και του λέει: ακόμα θα σου δίνω και ένα χαρτσιλίκι για αυτό το θέμα. Δηλαδή θα το έχετε σαν εργόχειρο. Και ευχαρίστως ο παπά Νικηφόρος έστειλε τον παπά Εφραίμ να είναι εφημέριος σε αυτό το σύγχρονο Άγιον που ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής, όπως και ξέρετε, ή αν δεν ξέρετε πρέπει να το μάθετε, ότι είναι ο σύγχρονος νέος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που και με τη διδασκαλία του και με τη βιωτή του επανέφερε τον Άθωναν στην εσωστρέφεια και στην νηπτική ζωή και στην ωραία προσευχή. Και όταν πήγε να λειτουργήσει ο παπά Εφραίμ εις τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ήταν τότε με τη ζάλη των λογισμών των αμφιβόλων. Εσκεφτόταν να φύγει, εσκεφτόταν να πάει σε άλλο κελί, σκεφτόταν να βρει άλλο γέροντα. Και ο γέροντας Ιωσήφ και αυτός σαν διορατικός τον κατάλαβε. Και μόλις τέλειωσε η Θεία Λειτουργία, του λέει: παπά Εφραίμ, σε θέλω. Και του περιέγραψε ακριβώς την κατάστασή του. Και του λέει: ξέρω τους λογισμούς να φύγεις, αλλά δεν θα φύγεις και θα σε βοηθήσω εγώ. Και άρχισε να του μιλά περί θεωρητικής ζωής, περί νηπτικής ζωής, και του λέει: από σήμερα θα αρχίσεις να λες μια ώρα την ευχή. Μια ώρα θα λέγεις: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Άρχισε αυτό να τη λέγει, αλλά του λέγει να πεις και του γέροντα ότι έχουμε μια πνευματική σχέση, να έχουμε την ευλογία του γέροντά σου. Ο γέροντας, σαν απλός που ήταν, δεν καταλάβαινε και πολλά πράγματα, του έδωσε ευλογία. Και όταν επέστρεψε στην επόμενη Θεία Λειτουργία, του λέει γέροντα, ο παπά Εφραίμ λέγει στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή: με αυτή την ευχή που μου είπες να λέγω, τρέχουν οι ποταμοί, τα μάτια μου ποταμούς δακρύων, και αισθάνομαι μέσα μου έναν αβρασμό μια φωτιά να καίει την καρδιά μου από αγάπη προς τον Χριστό. Και τότε άρχισε ο παπά Εφραίμ να γίνεται νηπτικός, να διδάσκεται την νηπτική ζωή, και αυτή η νηπτική ζωή του καθάρισε την καρδιά και έγινε αυτός ο ουρανομικιστήλος μέσα στο στερέωμα της Εκκλησίας και κλεϊσμός του Αγίου Όρους. Και εγώ όταν πρωτοχειροτονήθηκα και πήγα να τον δω, ενθυμούμαι που μου διάβασε μια πύρινη προσευχή, διότι είχε τέτοιο χάρισμα θεολογίας που πρέπει να ξέρουμε όλοι, και ας πήραμε πτυχία θεολογίας, ότι η θεολογία δεν δίνεται με το πτυχίο, η θεολογία δίνεται με την εμπειρία. Ο Μέγας Βασίλειος, αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, είχε 15 πτυχία. Μόνο πτυχίο θεολογίας δεν είχε, διότι δεν δίνεται θεολογία με πτυχίο, αδελφοί μου, αλλά η θεολογία είναι χάρισμα και καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και θυμούμαι όταν πρωτοπήγα εκεί και μου διάβασε μια πύρινη προσευχή, και έβαλε το χέρι του πάνω μου και μου διάβασε, και θυμάμαι από την χάρη μου με επεσκίασε. Ήταν τέτοιον πυρ μέσα μου με τα λόγια του παπά Εφραίμ, που ενθυμήθηκα τον αείμνηστον γέροντα Φιλόχιον από την Πάτμο, όταν διάβασα στο βίο του ότι όταν ήταν διάκονος εσύ λειτουργούσε με τον Άγιο Νεκτάριο, και ο Άγιος Νεκτάριος την ώρα που ως αρχιερεύς ευλογούσε τον λειτουργό διάκονο, και μόλις το έβαζε το χέρι του Άγιος πάνω στο κεφάλι του αείμνηστου γέροντος Αφιλοχίου, αισθανόταν να καίγονται τα σωθικά του, όπως ο ίδιος λέγει, από την υπερπερισσήν χάρη του Αγίου Πνεύματος που ερχόταν δια το χειρόν του Αγίου Νεκταρίου.
1: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού διαδικτυακού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Μία εκπομπή που φιλοδοξεί κάνει κατανοητό τον τρόπο, τον σκοπό, τη μέθοδο της Ορθοδόξου Ασκητικής να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς πρέπει να απορευόμαστε και να κινούμαστε μέσα στο χώρο της Ορθοδοξίας σε πρακτικό επίπεδο. Πώς βιώνονται οι αρετές, πώς αναγνωρίζονται τα πάθη, πώς γίνεται ο πνευματικός αγώνας. Ακόμη είμαστε στις εισαγωγικές εκπομπές, σε εισαγωγική θεματολογία, διότι ακόμη αναλύουμε και βλέπουμε τον άνθρωπο, προσπαθούμε να έρθουμε σε μια αυτογνωσία και να καταλάβουμε ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος ο ρόλος του, ποιος ο προορισμός του, πώς αρρώστησε, και δεν έχουμε ασχοληθεί με τις εκδηλώσεις της αρρώστιας ακόμη. Σήμερα, τελειώνοντας αυτές τις εισαγωγικές εκπομπές, θα ασχοληθούμε με το σώμα του ανθρώπου. Έχουμε πει με την ψυχή, την επιθυμία, τη φαντασία, τη μνήμη, τη βούληση, το θυμό, την οργή, όλα αυτά τα μέρη, τα πνευματικά θα λέγαμε μέρη του ανθρώπου, τα έχουμε εξηγήσει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε ο σκοπός και ο προορισμός του σώματός μας ποιος είναι. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ορθόδοξη Θεολογία, η αλήθεια δηλαδή, είναι εντελώς διαφορετική με το ψέμα που είναι οι άλλες ομάδες, οι άλλες θρησκείες και προσεγγίζουν τα πράγματα με έναν τρόπο πολύ σκληρό, πολύ απάνθρωπο, πολύ αφαιρετικό. Είναι παλιά αυτή η ιστορία, δεν είναι τωρινή. Από πολύ παλιά ο άνθρωπος είχε πρόβλημα με το σώμα του, δυστυχώς. Είχε εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στο πνεύμα του και στο σώμα του και δεν μπορούσε να βρει μια αρμονική συνύπαρξη του σώματος και του πνεύματός του. Συνήθως, στη συντριπτική του πλειοψηφία, οι φιλοσοφίες, οι θεολογίες των άλλων θρησκειών κλπ. Απορρίπτουν το σώμα και τις σωματικές ανάγκες. Το απαξιώνουν, το περιφρονούν και βλέπουν το σώμα ως κάτι το κακό. Ταυτίζουν το κακό με την ύλη. Γι' αυτό και η αίσθηση της ιστορίας είναι πολύ διαφορετική στις άλλες θρησκείες. Γι' αυτό και ο προορισμός του σώματος είναι πολύ διαφορετικός, γι' αυτό και μιλάνε για μετασαρκώσεις και διάφορα τέτοια προϊόντα της φαντασίας, απαξιώνοντας και απορρίπτοντας ουσιαστικά τα σωματικά μεγέθη. Αυτό όμως φέρνει τον άνθρωπο σε απόγνωση, σε απογοήτευση, σε απελπισία, διότι στην κατάσταση που βρισκόμαστε κυριαρχούμαστε κυρίως από τις σωματικές αισθήσεις, από τα σωματικά μεγέθη. Λέγανε οι λεγόμενοι νεοπλατωνικοί και γνωστικοί την εποχή εκείνη, κάτι που το επανάλευε και ο φιλόσοφος Βαρλάμ και βρήκε βέβαια το δάσκαλό του, βρήκε τις απαντήσεις που έπρεπε να βρει από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Λέγανε ότι ο άνθρωπος σχετίζεται με τον Θεό, έρχεται σε επικοινωνία και σε επαφή με τον Θεό, αλλά όχι ολόκληρος ο άνθρωπος, μόνο ο νους του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου, το πιο ευγενές στοιχείο του ανθρώπου, ενώ όλα τα άλλα είναι για πέταμα. Οπότε στην πνευματική ζωή έπρεπε οι άνθρωποι να κάνουν μια αφαιρετική διαδικασία, να αρχίσουν να πετάνε από πάνω τους αισθήσεις, συναισθήματα, όνειρα, απογοητεύσεις, αποτυχίες, επιτυχίες, οτιδήποτε, όλα τα σωματικά μεγέθη, και να προσπαθούν να συναντήσουν το Θεό σε έναν διαλογισμό, σε μια αυτοβήθηση, σε μια εκστατική κατάσταση όπου το σώμα εγκαταλείπεται, περιφρονείται, πετιέται και μόνο το πνεύμα σε μια υπερπτήση προσπαθεί να βρει το πνεύμα του Θεού. Αυτά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλη η πατερική θεολογία. Είναι απαράδεκτα πράγματα, είναι σκληρά, είναι απάνθρωπα, ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, τον κάνουν να υποφέρει, τον γεμίζουν ενοχές. Αντί να τον ενώνουν, τον διχάζουν, αντί να τον φέρνουν σε αρμονία, τον φέρνουν σε δυσαρμονία και σε έναν εμφύλιο πόλεμο που τον στεναχωρούν και δεν ξέρει από πού να βγει και πώς να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση.

Η αποστολή Αφωταρά είναι αυτή που ρυθμίζει τον ήχο, την ποιότητά του, την φυσιολογική λειτουργία των μηχανημάτων που χρειάζεται για να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας, για να μπορείτε να με ακούτε καθαρά και δυνατά και να υπάρχει αυτή η όμορφη μεταξύ μας επικοινωνία. Την ευχαριστούμε πολύ, αλλά την ευχαριστούμε και για έναν επιπλέον λόγο, διότι με πολύ προσοχή και μεράκι επιλέγει αυτά τα μουσικά διαλύματα, τις μουσικές ανάσες που χαρακτηρίζουν πλέον την εκπομπή μας και είναι απαραίτητες για να ξεκουραστούμε, γιατί καταλαβαίνω πως μιλάμε για θέματα λίγο φιλοσοφικά, όσο και αν προσπαθώ να τα εκλαϊκεύσω, να τα φέρω σε μια πιο απλοϊκή και κατανοητή κατάσταση, είναι απαιτητικά αυτά τα οποία συζητάμε και είναι δύσκολα. Απαραίτητα μεν, αλλά δύσκολα. Οπότε αυτές οι μουσικές ανάσες είναι πραγματικά οάσεις, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουμε αυτά τα οποία ακούμε. Λέγαμε λοιπόν ότι το σώμα του ανθρώπου έχει στόχο και σκοπό να συνδιαιωνίζεται μαζί με το πνεύμα του ανθρώπου στον παράδεισο. Θα ακολουθήσει το σώμα μας, την ψυχή μας, στον παράδεισο. Ενώπιον του Θεού δεν εμφανιζόμαστε μόνο ως σκέψη, ως νόηση, ως ψυχή, ως πνεύμα, αλλά ως άνθρωποι, δηλαδή ως ψυχοσωματική οντότητα. Άνθρωπος δεν είναι μόνο η ψυχή του, μόνο η ψυχή είναι ένα πτώμα, ένα φάντασμα. Ούτε άνθρωπος είναι μόνο το σώμα του, μόνο το σώμα είναι ένα πτώμα. Άνθρωπος είναι το συναμφότερον, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δηλαδή μια ψυχοσωματική οντότητα και ενότητα. Μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι πατέρες λένε ότι και η ψυχή μας είναι δημιούργημα του Θεού και κατά συνέπεια υλική. Δεν είναι υλική με την έννοια της ύλης που έχει το σώμα, αλλά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο μόνος άειλος είναι ο Θεός, με την έννοια ότι είναι αδημιούργητος, είναι άκτιστος. Όλα τα άλλα δημιουργήματα είναι υλικά, με την έννοια ότι είναι δημιουργήματα και είναι κτιστά. Κατά συνέπεια και η ψυχή μας έχει μια υλικότητα. Σε σχέση με το σώμα θεωρείται άειλη. Σε σχέση με τον Θεό θεωρείται υλική. Ακόμη και οι άγγελοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε σχέση με τους ανθρώπους και με τα ζώα και με τα πράγματα αυτά, θεωρούνται άειλοι. Σε σχέση όμως με τον Θεό, ως δημιουργήματα είναι υλικά. Αυτή η επισήμανση δίνει διέξοδο στο φιλοσοφικό προβληματισμό που λέει πώς το πνευματικό στοιχείο, η ψυχή, συνδέεται με το υλικό στοιχείο σώμα, που λέγεται σώμα. Επειδή και τα δύο είναι κτιστά, είναι δημιουργήματα του Θεού, γι' αυτό το λόγο και μπορούν να συνδεθούν. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, η ψυχή δεν είναι αυθύπαρκτη. Δημιουργείται μαζί με το σώμα του ανθρώπου, συνυπάρχει μαζί με το σώμα, επιβιώνει μετά θάνατον, αλλά ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα της είναι ένας, θα λέγαμε, θάνατος της ψυχής, αφού είναι ανενεργός. Δεν μπορεί να ενεργήσει χωρίς το σώμα της. Γι' αυτό λέει «εν δε το άδει ουκ έστι μετάνοια», που θα έχετε ακούσει στην Αγία Γραφή, διότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος για να ενωθεί με το Θεό, για να αρέσει το Θεό, το κάνει όσο υπάρχει η ένωση ψυχής και σώματος. Όταν χωρίζονται αυτά τα δύο στοιχεία, το μεν σώμα διαλύεται εις τα εξών συνετέθη, η δε ψυχή επιβιώνει, αλλά αυτό το πράγμα δεν της δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ζει μια ξεχωριστή από το σώμα της ζωή, αλλά βιώνει αυτόν τον χωρισμό σε έναν ιδιαίτερο θάνατο. Εξάλλου και το DNA μας επιβιώνει. Αυτό δεν λέει τίποτε για μας. Η Ανάσταση την οποία προσδοκάμε και αναμένουμε οφείλεται στην Ανάσταση του Χριστού και όχι στην επιβίωση της ψυχής μετά θάνατο. Και πριν την Ανάσταση του Χριστού επιβίωναν οι ψυχές των ανθρώπων, αλλά δεν είχαν ελπίδα Αναστάσεως. Η Ανάσταση λοιπόν, ο Παράδεισος, είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού και όχι αποτέλεσμα της επιβίωσης της ψυχής μας μετά θάνατον.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη και μιλάμε για τον προορισμό του σώματός μας, τον προορισμό της ύλης. Και λέμε ότι σύμφωνα με τους πατέρες αυτό το σώμα μας θα μας ακολουθήσει στον Παράδεισο. Κατά συνέπεια ο Παράδεισος δεν θα είναι μόνο ένας χώρος κατοικίας πνευμάτων, μια κατάσταση πνευματική, αλλά θα έχει και μια υλικότητα με την έννοια ότι και το σώμα μας που είναι ύλη θα απολαμβάνει χαρές και ευλογίες μέσα στον Παράδεισο. Λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο ο Αββάς Μακάριος. Λέει όπως ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη για να κατοικήσει ο άνθρωπος, έτσι δημιούργησε το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου για να κατοικήσει ο Θεός. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να γίνει στο σπίτι του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος, λέει το σώμα μας ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Ο Αββάς Μακάριος συνεχίζοντας λέει ότι θα έρθει ο Θεός, θα κατοικήσει, θα κάνει ναό το σώμα του και θα πάρει νύμφη την ψυχή μας. Το σώμα μας λοιπόν θα το κάνει ναό και θα πάρει την ψυχή μας ως νύμφη. Αυτός είναι ο προορισμός, να οικοδομήσουμε το ναό του Θεού μέσα μας και πάνω μας. Όλη η ασκητική προσπάθεια είναι να κάνουμε το σώμα μας ναό του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο προορισμός του σώματος. Το σώμα μας είναι εργαλείο της ψυχής με το οποίο η ψυχή σχετίζεται με τον κόσμο δια των πέντε αισθήσεων και με το οποίο η ψυχή εκφράζει την αγάπη της. Αν θέλουμε να δώσουμε ελεημοσύνη, με το χέρι μας θα δώσουμε. Αν θέλουμε να προσευχηθούμε προς το Θεό να του δείξουμε την αγάπη μας και θα γονατίσουμε και θα κλάψουμε τα δάκρυα σωματικά και θα στενάξουμε και θα θρηνήσουμε αλλά και θα δοξάσουμε το Θεό. Με όλες τις αισθήσεις μας λοιπόν εκφράζουμε την αγάπη προς το Θεό. Πολύ ωραία λέει, ποιος το λέει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες, όχι μόνο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έχει ο Άγιος Σεραπείων Θμούεως και λοιπά. Λένε λοιπόν ότι τα μάτια μας δημιουργήθηκαν για να κοιτάνε τον ουρανό και να κοιτάνε τον Θεό. Τα αυτιά μας έχουν σαν σκοπό να ακούνε τα λόγια του Θεού και να ακούνε και να υπακούνε στους νόμους του Θεού. Η όσφρηση δημιουργήθηκε και επινοήθηκε ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να νιώθει σε κάθε όν, σε κάθε δημιούργημα και σε κάθε κατάσταση την ευωδία του Χριστού. Η γεύση δημιουργήθηκε με τέτοιον τρόπο και τέτοια ικανότητα ώστε κάθε φορά που γευόμαστε μια τροφή να γευόμαστε ότι Χριστός ο Κύριος, όπως λέει ο ψαλμωδός. Και η αφή, η αίσθηση της αφής, για να κάθε φορά που ψηλαφούμε λέει οτιδήποτε να ψηλαφούμε το Λόγο του Θεού. Συνοπτικά η εντελέχεια, δηλαδή ο προορισμός των πέντε αισθήσεών μας είναι να συμβάλλουν στην ένωση των αισθητών δημιουργημάτων με το Θεό σύμφωνα προς το έργο που ο Θεός όρισε για τον άνθρωπο δημιουργώντας τον άνθρωπο. Χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του άνθρωπος, αφού προηγουμένως τις υποτάσεις του νου του που θεωρεί τις πνευματικές αιτίες των όντων έχει για τα όντα μια σωστή και αντικειμενική αντίληψη. Ο Αδάμ λοιπόν μέσα στον Παράδεισο με τις αισθήσεις του αντιλαμβάνονταν όλο τον κόσμο, αλλά με το νου του κατανοούσε και έβλεπε την παρουσία του Θεού πίσω από τον κόσμο και μέσα στον κόσμο και έτσι έβλεπε τον κόσμο στη σωστή του και στην αντικειμενική του διάσταση, κατανοούσε ορθότερα τον κόσμο, τον καταλάβαινε καλύτερα και έπαιρνε αφορμές για ευχαριστία και δοξολογία του Θεού. Αισθήσεις λοιπόν του ανθρώπου χρησιμοποιούνταν με τέτοιον τρόπο, το σώμα δηλαδή του ανθρώπου, έτσι όταν λέμε για τις αισθήσεις, εννοούμε ουσιαστικά το σώμα του ανθρώπου γινόταν αποδέκτης της Θείας Ευλογίας, αλλά ταυτόχρονα στη σχέση του με την υπόλοιπη υλική δημιουργία αναγνώριζε, ψηλαφούσε τα ίχνη της παρουσίας του Θεού, της πρόνοιας, της αγάπης, της φροντίδας, της στοργής. Με το σώμα του ο άνθρωπος αντιλαμβάνονταν το χάδι του Θεού στη ζωή του.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα που επέλεξε για μας η Αποστολή Αφωταρά. Είπαμε πως ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, από το πνεύμα και την ύλη, τα οποία στοιχεία στη φυσιολογική τους κατάσταση είναι πολύ αρμονικά δεμένα, τόσο αρμονικά που δεν γίνεται να χωρίσουν. Και που τόσο αρμονικά που ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα και τα πάντα τα ζει και τα βιώνει, και τα πνευματικά και τα υλικά, ως ψυχοσωματική οντότητα. Ένα παράδειγμα να πω. Το όργανο το οποίο είναι πιο σωματικό, θα λέγαμε, πάνω μας, είναι το στομάχι μας. Διότι ασχολείται μόνο με το φαγητό. Ναι, αλλά όταν στεναχωρηθούμε, πρώτα το στομάχι πονάει. Οπότε βλέπετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που είναι να είναι μόνο πνευματικό και τίποτα που να είναι μόνο υλικό στον άνθρωπο. Όλα είναι ψυχοσωματικά. Και μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να ζούμε αυτή την αρμονική ενότητα του πνεύματος και της ύλης, της ψυχής και του σώματος στον άνθρωπο και να εκφραζόμαστε με μια αρμονία στη ζωή μας. Σε όλες τις άλλες φιλοσοφίες υπάρχει μια περιφρόνηση του σώματος και των υλικών καταστάσεων και πραγμάτων εις τρόπον ώστε να θεωρείται το σώμα αποβλητέο, κατακριτέο, αίτιο της κακίας και της όποιας δυσκολίας και να απορρίπτεται το σώμα από τον παράδεισο και από την αιωνιότητα. Αλλά μέσα στην Εκκλησία το σώμα μας έχει προορισμό να συνδιαιωνίζεται μαζί με την ψυχή σε μια διαλογική σχέση με τον Θεό. Είπαμε πως ο Αδάμ χρησιμοποιούσε το σώμα του μέσα στον Παράδεισο. Πολύ σύντομα να πούμε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει φυσικά. Ο άνθρωπος απολυτοποίησε την ειδονή των αισθήσεων και ξέχασε το Θεό. Αποστράφηκε ο άνθρωπος στο Θεό. Ευτυχώς ο Θεός δεν αποστράφηκε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως γύρισε την πλάτη του στο Θεό, δόθηκε δια των αισθήσεων στην απόλευση των υλικών αγαθών και απολυτοποίησε αυτά τα υλικά αγαθά. Η όλη ασκητική με την οποία θα ασχοληθούμε στις επόμενες εκπομπές μας αφορά στην φυλακή των πέντε αισθήσεων. Να δούμε πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά την όρασή μας. Λέει ας πούμε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα μάτια λέει είναι αόρατα χέρια και πάνε εκεί που δεν φτάνουν τα χέρια και αμαρτάνουν όπως θα αμάρταναν αν έφταναν τα χέρια. Να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε σωστά τα αυτιά μας, να μην γινόμαστε ακροατές κατακρίσεων. Βλέπετε η Εύα έστησε το αυτί της με προσοχή και πρόσεξε με πολύ σοβαρότητα τι της έλεγε ο διάβολος. Γι' αυτό ο διάβολος ονομάζεται ψιθυριστής, διότι την πρώτη αίσθηση που μολύνει είναι η αίσθηση της ακοής και δι' αυτής εισέρχεται στον άνθρωπο και ρίχνει σε πτώση στον άνθρωπο. Πώς θα χρησιμοποιούμε την όσφρησή μας σωστά, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την γεύση μας, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την αφή μας, αλλά και πώς τις αντίστοιχες πνευματικές αισθήσεις που αντιστοιχούν στις υλικές, θα λέγαμε, στις σωματικές μας αισθήσεις, πώς θα τις εξαγιάσουμε για να τις φέρουμε σε κατάσταση τέτοια ώστε να μπορεί η χάρις του Θεού να τις διαπερνά, να τις αγιάζει, να αντανακλάν και να φέρουν τη χάρη του Θεού. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος δόθηκε στα πάθη και στην ειδονή των αισθήσεων, αντιλαμβάνεται τον κόσμο με πολύ λάθος τρόπο, με εντελώς εσφαλμένο τρόπο. Να πω ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που είναι φιλάργυρος βλέπει τους άλλους ανθρώπους σαν πορτοφόλια και όχι σαν ανθρώπους. Ένας που είναι φιλίδωνος βλέπει στους άλλους ανθρώπους μόνο καμπύλες, δεν βλέπει την ομορφιά του Θεού πάνω τους και ούτω καθεξής. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος δόθηκε στα πάθη, εχμαλωτίστηκε από τα πάθη, η γνώση που προσλαμβάνει του κόσμου δια των αισθήσεων είναι παραπλανητική, είναι ψεύτικη και τον οδηγεί τελικά σε έναν λανθασμένο δρόμο. Ουσιαστικά τον κόσμο τον γνωρίζει ως προβολή της αμαρτωλής συνείδησής του ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τον κατανοήσει όπως πραγματικά είναι. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει ένας εξαγνισμός του σώματος, μια κάθαρση του σώματος, όχι αλλαγή, όχι απόρρεψη, αλλά σωστή χρήση για να μπορέσει ο άνθρωπος να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο στη θέση που ο Θεός τον έβαλε εξ αρχή, ως ιερέας του κόσμου, ως βασιλιάς του κόσμου.
Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε περισσότερο στις επόμενες εκπομπές μας. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μου σε αυτό το νομίζω υπέροχο ταξίδι μέσα στο πέλαγος των αγιοπαιτερικών και αγιογραφικών νοημάτων. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον ιερομόναχο πατέρα Γενάδιο, αρχισυντάκτη του διαδικτυακού περιοδικού Πεμπτουσία και του ραδιοφώνου του Πεμπτουσία FM.

0: Ευλογείτε, πατέρα Γεννάδη, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
1: Ο Κύριος, εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Δημήτρη, επέτρεψε μου τον ελληνικό να μην έτσι είμαστε.
0: Ναι.
1: Όπως είμαστε στην καθημερινότητά μας εδώ στο Ινστιτούτο του Αγίου Μαξίμου, είμαστε και στα μικρόφωνα. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις για άλλη μια φορά να βρεθούμε και πίσω από τα ραδιόφωνα, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και έτσι στη λήξη, θα λέγαμε, της χρονιάς αυτής, να συζητήσουμε μαζί και να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές του ραδιοφώνου.
0: Και ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα στην εκπομπή, θερινές διακοπές και πνευματική ζωή, το συζητήσαμε και πριν την εκπομπή, πατέρα Γεννάδια. Είναι σημαντικό να το βάλουμε στην εκπομπή, το σκεφτήκατε και μας το είπατε, γιατί είναι το διάστημα αυτό, πατέρα Γεννάδια, των διακοπών των θερινών, όπου ξεχνάμε τα πνευματικά μας, τις πνευματικές μας υποχρεώσεις, να πάμε στην εκκλησία, να κοινωνήσουμε, να εξομολογηθούμε, τα αφήνουμε κάπως τρόπον τινά, ισχύει?
1: Πολλές φορές όταν μιλάμε για θέματα πίστεως ακούω και δημοσιογράφους και επώνυμους, έτσι, δημόσια πρόσωπα, όλοι έχουμε επώνυμο, δημόσια πρόσωπα, που λένε ότι τα θέματα της πίστεως, της θρησκευτικότητας είναι προσωπικά δικαιώματα και πρέπει κανείς να τα περιορίζει μέσα στην προσωπική του ζωή, μέσα στο σπίτι του και να μην εκτίθεται έτσι στο δημόσιο λόγο. Το θεωρώ μία επιεικώς ανοησία αυτό το πράγμα, γιατί είναι σημείο ότι απλά οι άνθρωποι αυτοί που το λένε στην πραγματικότητα δεν θρησκεύουν, δεν έχουν καμία πνευματική έτσι ζωή και επειδή υπάρχει αυτή η ευσέβεια στο λαό μας, προσπαθούν να την περιορίσουν, τα έχουμε συζητήσει κατά καιρούς αυτά με όλα αυτά που συμβαίνουν, με αποτέλεσμα κάθε τι το υγιές σήμερα να θεωρείται ασθενές. Και βλέπουμε πως αναπτύσσεται μια νέα ηθική, η οποία μόνο ηθική δεν μπορείς να την πεις. Η ιδιότητα του χριστιανού δεν είναι μια ιδιότητα η οποία είναι περιστασιακή. Είναι κανείς φίλαθλος μιας ομάδας, αλλά αυτό δεν τον απασχολεί όλη την ημέρα της καθημερινότητάς του, αλλά είτε σε μια συζήτηση, είτε όταν υπάρχει ένας αγώνας, είτε όταν υπάρχει το πρωτάθλημα, το κύπελο και ούτω καθεξής. Το ίδιο συμβαίνει και με την ιδιότητα του πολίτη και των ζητημάτων που άπτονται της πολιτικής ζωής. Είναι κανένας έτσι, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών οπαδός, δεν μου αρέσει η λέξη αυτή, υποστηριχτής τέλος πάντων ενός κομματικού, ενός οργανισμού, ενός πολιτικού κόμματος, αλλά αυτό δεν καθορίζει την καθημερινότητά του. Και δεν πρέπει να την καθορίζει, διότι πολλές φορές δυστυχώς, το λέει και η ίδια η λέξη, κόμμα σημαίνει κομμάτι. Άρα έχω την αίσθηση με καθαρά πνευματικά κριτήρια ότι ακόμα και τα κόμματα τα οποία υπάρχουν, ίσως τελικά, όχι τα συγκεκριμένα που υπάρχουν, γενικά εννοώ, μην παρεξηγηθώ, είναι και ένα αποτέλεσμα του έργου του διαβόλου που θέλει να διασπά τους ανθρώπους, να μας κομματιάζει. Και γι' αυτό δεν υπάρχει ποτέ, ηρίστο εμπαρόδο, σύμπνοια σε θέματα κοινωνικά, εθνικά, οικονομικά κτλ. Η ιδιότητα όμως του χριστιανού είναι μία ιδιότητα, αν μπορεί να υποθεί ως ιδιότητα, είναι ένας τρόπος ζωής, ο οποίος καθορίζει τον άνθρωπο 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, όσα χρόνια ζωής έχει πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή μια ιδιότητα την οποία την προσλαμβάνει ο άνθρωπος μόνο κατά τη διάρκεια του εκκλησιασμού ή μόνο τη διάρκεια της προσευχής μέσα στο σπίτι ή οτιδήποτε άλλο, σε ένα συμμετοχή του σε ένα μυστήριο, ένα γάμο, μια βάφτιση και ούτω καθεξής. Αλλά το να είναι κανείς χριστιανός δηλώνει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και ο τρόπος ζωής δεν αλλάζει μέσα στον χρόνο, μέσα στην καθημερινότητά μας. Δεν πάβει, για παράδειγμα, και εσύ και εγώ να είμαστε Έλληνες μέσα στον χρόνο. Είμαστε Έλληνες 365 μέρες στον χρόνο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τη φιλοπατρία, τι κτλ, κτλ, κτλ. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος μέσα στην καθημερινότητά του είναι πολύ πιεσμένος αυτή τη στιγμή. Είναι πολλά τα προβλήματα. Δυστυχώς μας έχει πείσει το παγκόσμιο σύστημα ότι πρέπει ο άνθρωπος να εργάζεται πάρα πολλές ώρες. Να το συμπεριλάβω σε μία φράση ότι πλέον ζούμε για να εργαζόμαστε. Δεν εργαζόμαστε για να ζούμε. Δεν ζούμε πλέον, δεν εργαζόμαστε για να βγάζουμε τα προς το ζήν και τα λοιπά, αλλά ζούμε για να εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες την ημέρα οι περισσότεροι άνθρωποι δυστυχώς, με πολύ ελάχιστο κέρδος. Αυτό το καθημερινό πρόγραμμα, όταν είναι τόσο κουραστικό, και επέτρεψέ μου να πω ότι δεν είναι και το καλύτερο για μας. Δηλαδή, πόσες φορές σε μια συζήτηση εκφράζουμε προβλήματα για την καθημερινότητά μας, για τη δουλειά μας, για το ένα, για το άλλο. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι ποτέ με αυτό που κάνουμε.
0: Παραπονάμαστε, τις αγωνίες μας, τους φόβους μας.
1: Έχει μια σειρά δυσκολιών. Χρειάζεται ο άνθρωπος μέσα στον χρόνο, λοιπόν, μια περίοδο όπου θα ανασυγκροτηθεί και σωματικά και πνευματικά, και το σώμα να ξεκουραστεί από τον κόπο της εργασίας, αλλά και το πνεύμα, η ψυχή του ανθρώπου να βρει στιγμές γαλήνης και ηρεμίας που μέσα στην καθημερινότητά του χάνει. Έτσι είναι απαραίτητη ακριβώς η περίοδος, όπως λέμε, των διακοπών, ιδίως τώρα το καλοκαίρι των θερινών διακοπών, που οι περισσότεροι άνθρωποι περιμένουν όλο το χρόνο αυτή την περίοδο για να πάνε είτε στα πατρογονικά τους, είτε να επισκεφθούν έναν τόπο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα πανέμορφη, ευλογημένη πραγματικά από τον Θεό, ο ήλιος είναι βασιλιάς, όπως λένε και οι ποιητές
0: μας, μεγάλη,
1: η θάλασσα, το βουνό. Είναι πανέμορφη η Ελλάδα, δεν χρειάζεται εμείς να πούμε πόσο όμορφος είναι αυτός ο τόπος, και χρειάζεται ο άνθρωπος να πάει κάπου να ξεκουραστεί. Βέβαια εδώ χρειάζεται να πούμε ότι χρειάζεται ο άνθρωπος να κάνει ποιοτικές διακοπές. Γιατί πολλές φορές, ιδίως οι νέοι άνθρωποι, πάνε διακοπές και κουράζονται περισσότερο από ό,τι είναι την καθημερινότητά τους. Θέλουν να τα κάνουν όλα, να πάνε από εδώ, να πάνε από εκεί, να ξενυχτήσουν, να διασκεδάσουν, να χορέψουν, να πιούν, να κάνουν όλα αυτά. Το οποίο τελικά γυρίζουν από τις διακοπές και θέλουν μια περίοδο να ξεκουραστούν πριν πάνε στη δουλειά. Βλέπουμε όμως ότι και εμείς ως κληρικοί, ως πνευματικοί, συμβουλεύουμε τους ανθρώπους ακριβώς να βρουν να εκμεταλλευτούν την περίοδο αυτή των διακοπών για να επισκεφθούν τους συγγενείς τους, τους γονείς τους, ή να επισκεφθούν διάφορα μέρη, όπως είπαμε, να ξεκουραστούν, να βρει η ψυχή τους ηρεμία και γαλήνη, και απαραίτητο στη ξεκούραση αυτή είναι η συνέχεια, για να μην σου πω η ενίσχυση της πνευματικής ζωής.
0: Γιατί,
1: γιατί
0: εκεί η ενίσχυση να γίνει?
1: Γιατί πολλές φορές στην καθημερινότητα βρίσκουμε η δικαιολογία τη δουλειά ότι εργαζόμαστε και δεν προλαβαίνουμε να πάμε στην εκκλησία, ή ότι μια Κυριακή μας μένει, δεν μπορούμε να πρέπει να ξεκουραστούμε. Βέβαια αυτό το θεωρώ μια δικαιολογία, γιατί κάλλιστα σηκωνόμαστε την Κυριακή να πάμε για ένα καφέ το πρωί, να πάμε για ένα αγώνα ποδοσφαίρου, να πάμε τα παιδιά στα φροντιστήρια, σε αγώνες κτλ. Δεν μπορούσαμε να τον ίδιο χρόνο το δαπανίσουμε, πάμε και στην εκκλησία. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια δικαιολογία, έστω και την Κυριακή να πάμε στην εκκλησία, δεν πάμε τις υπόλοιπες μέρες. Τώρα την περίοδο που ακριβώς δεν έχουμε αυτό το άγχος της καθημερινότητας, να ξυπνήσω, να πάω στη δουλειά, να κάνω, και πέφτουν οι ρυθμοί, μπορεί να ενταθεί ακριβώς ποιοτικότερα η πνευματική ζωή. Το πάω διακοπές δεν σημαίνει, για παράδειγμα, ότι καταλύω την νηστεία μου. Η Τετάρτη παραμένει Τετάρτη, η Παρασκευή παραμένει Παρασκευή. Μάλιστα την περίοδο του 15 Αυγούστου έχουμε και την νηστεία προς τιμήν της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου και βέβαια της εορτής της Μεταμορφώσεως την 6η Αυγούστου, που ακριβώς είναι και μια νηστεία, αν και ολιγοήμερη, δύο εβδομάδες περίπου, είναι ιδιαίτερα αυστηρή, άλαδη. Δεν είναι δικαιολογία το ότι πάμε στις διακοπές και δεν νηστεύουμε. Τώρα πια, ιδίως με τόσα νηστίσιμα που υπάρχουν, ιδίως το καλοκαίρι, και τα φρούτα και τα θαλάσσινα και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι μια χαζοειδής δικαιολογία.
0: Είναι μια νηστεία η οποία βολεύει εισαγωγικά, θα έλεγα, τους πάντες.
1: Βέβαια, είναι η περίοδος αυτή. Άλλωστε και η πολύ ζέστη δεν θέλει πολύ φαγητό, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, μας δίνει τη δυνατότητα η ευκαιρία, η Εκκλησία την ευκαιρία, ακριβώς με τις γιορτές της και την περίοδο του θέρους, που ξεκινάνε από αυτή την περίοδο τώρα διακοπές μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πόσες γιορτές έχουμε, πόσα πανηγύρια έχουμε. Πάει κανείς, επιστρέφει στα χωριά του για τις διακοπές και μετέχει των πανηγύριων. Προφήτης Ηλίας, Άγιος Παντελεήμονας, Αγία Παρασκευή, Αγία Μαρίνα. Πάρα πολλές γιορτές. Κατάσπαρτη από εκκλησάκια η ελληνική επαρχία.
0: Μεταμόρφωση Σωτήρου μετά.
1: Μετά είναι η Μεταμόρφωση Σωτήρου, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λέγεται, το 15 Αύγουστο, η κίνηση της Θεοτόκου. Αφορμές ώστε ο άνθρωπος να βρεθεί επί το αυτό, να βρεθεί στην εκκλησία, να συμμετάσχει της λατρευτικής ζωής. Την Κυριακή θα βρεθεί σε έναν τόπο. Θα πάει να σηκωθεί το πρωί, να πάει να εκκλησιαστεί, να γυρίσει, να ξεκουραστεί, να πάει να κάνει το μπάνιο του, να πάει να φάει το φαγητό του, να κάνει τη βόλια του. Θυμάμαι μια φορά, επέτρεψέ μου να πω μια έτσι προσωπική εμπειρία. Τα πρώτα χρόνια που ήμασταν φοιτητές και εμείς πηγαίναμε φοιτητοπαρέες διακοπές, μεταξύ αυτών μια χρονιά πήγαμε στην Πάρο. Βέβαια, δεν πήγαμε στην Πάρο με την προοπτική που πάνε οι περισσότεροι φοιτητές σήμερα στην Πάρο. Εμείς συνδεόμαστε με το νησί της Πάρου και ιδιαίτερα με το χωριό Λεύκες της Πάρου, που ηρίστον παρόδο είναι και τόπος καταγωγής του Οσίου Ισίφτου Ησυχαστού και βέβαια του Μακαριστού Μητροπολίτου Επισκόπου Φλωρίνης του Αυγουστίνου του Καδιώτη. Συνδεόμεθα λοιπόν με αυτό το νησί και ιδιαίτερα με τις Λεύκες της Πάρου και πηγαίναμε έτσι σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο από την Παναγία, είναι το Παλαιό Μοναστήρι της Παναγίας Εγκατοντά Πηλιανής και άλλα προσκυνήματα. Και λοιπόν την Κυριακή το πρωί σηκώθηκα και εγώ να πάμε στην εκκλησία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εικόνα. Μέναμε τότε στην Νάουσα, στην πρωτεύουσα του νησιού, προς τα πάνω. Οπότε κατεβαίναμε προς το λιμάνι που ήταν η εκκλησία. Πηγαίναμε εμείς στην εκκλησία, ορδές νέων, τουριστών, αλλά και Ελλήνων κτλ.
0: Γυρίζανε
1: αυτοί να πάνε στα σπίτια, στα δωμάτια που ενοικιάζαν, έτσι, να ξεκουραστούν από το ξενύχτη. Και εμείς είχαμε βγει το βράδυ, πιαμε τον καφέ μας, φάγαμε το φαγητό μας, πιαμε ένα ποτό, ας πούμε αυτό. Γυρίσαμε όμως. Το πρωί σηκωθήκαμε, πήγαμε στην εξηγία, λειτουργηθήκαμε, ας πούμε, κοινωνήσαμε όσοι ήταν να κοινωνήσουν κτλ. Και μετά πήγαμε και πιαμε τον καφέ μας στη θάλασσα, έτσι, με πολύ ωραία. Πραγματικά έτσι.
0: Τι ώρα ήταν το συναπάντημα αυτό που μας
1: περιέγραψες? 7 παρά. 7 παρά. Λοιπόν, και θυμάμαι μάλιστα ήταν μια ομάδα έτσι νεαρών κοριτσιών που δεν ξέρω πώς τους φανήκαμε, σαν να είμαστε αντόπιοι, δεν ξέρω, ήταν, κατεβαίναμε εμείς προς τα κάτω, ίσως γι' αυτό τις προβλημάτες, τους επηρέας, και με ρωτάει συγγνώμη, λέει, μήπως ξέρετε προς τα που είναι τα δωμάτια μας, λέει, που με φαντάζομαι δεν θυμώνησε που μένανε, ας πούμε, αυτά που είχαν πιει και τα λοιπά. Τραγικό αυτό, τραγικό. Λοιπόν, δεν είναι ξεκούραση αυτό, δεν είναι διασκέδαση αυτό, δεν είναι διασκέδαση να χρειάζεται να πιεις μέχρι να ξεχάσεις για να έρθεις σε εφορία. Είναι σαν να παίρνεις ναρκωτικά, ας πούμε, για να έρθεις σε μια κατάσταση εντός εισαγωγική να ευχάριστη.
0: Ψεύτικη ευτυχία.
1: Ψεύτικη ευτυχία, ακριβώς. Πολύ ωραία το είπες αυτό. Ψεύτικη ευτυχία, μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, ενώ μπορείς να διασκεδάσεις και να ευχαριστηθείς μέσα σε λογικά πλαίσια, γιατί κοίτα να δεις, η ιδιότητα του χριστιανού. Ο χριστιανός, το λέω πολλές φορές και σε ομιλίες μου και αλλού, είναι κακό μέσα στην εκκλησία να ταυτίζουμε την πνευματικότητα, την πνευματική ζωή με τη μιζέρια και την κακομοιριά. Ο χριστιανός είναι άνθρωπος της χαράς.
0: Της λεβεντιάς.
1: Είναι του γλεντιού. Να μην πάω στα ελληνικά πανηγύρια, τα ρωμαϊκά πανηγύρια που γίνονται με αφορμή τις εορτές των Αγίων. Μα και ο Χριστός το πρώτο θαύμα που έκανε ήταν στο γάμο της Κανά. Τελείωσε το κρασί και έκανε το νερό κρασί για να συνεχίσει το γλέντι, να συνεχίσει η χαρά. Έτσι θέλει ο Θεός τον άνθρωπο. Εμείς θέλουμε τον άνθρωπο μίζερο, γιατί ζούμε τη μιζέρια και θέλουμε κι άλλος να είναι μίζερος. Αυτό είναι ένα στοιχείο αρρωστημένης πνευματικότητας, ή όπως λέγει ο Άγιος Παΐσιος, είναι ευλάβεια με βλάβη αυτό το πράγμα. Ευλάβεια με βλάβη.
0: Και σχέση με αυτό που λέγει ο Χριστός κάποιος στην νηστεία. Τα πρόσωπα να μην είναι.
1: Να μην είναι σκυθροπά, ναι, μια κακομοιριά, ας πούμε, ότι κάνουμε άσκηση.
0: Ότι νηστεύουμε.
1: Μα πας σε ένα μοναστήρι, βλέπεις καμία μοναχή να, είναι έτσι, να έχει κακομοίρικο ύφος, βλέπεις, πας στο Άγιο Όρος, βλέπεις τους πατέρες, μπορεί να δεις πατέρα 90 χρονών και λάμπει το πρόσωπό του, λες και είναι 10 χρονών
0: παιδί. Μες στη χαρά, σαν παιδί.
1: Μες στη χαρά και με το αστείο του, με το χιούμορ, το καλό χιούμορ, το προσεκτικό χιούμορ. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, το περιστατικό αυτό με τον Άγιο Αντώνιο με το τόξο. Το τόξο όσο το τεντώσει, κάποια στιγμή θα σπάσει. Έτσι και ο άνθρωπος δεν μπορεί να το τεντώνει συνέχεια.

0: πνευματικά. Πώς θα ξεχωριστεί πνευματικά, πώς θα ξεδιψάσει πνευματικά, αν δεν πιει από το είδωρ το ζών που είναι ο Χριστός. Να κοινωνήσει του σώματος και του αίματος σε μια γιορτή, σε μια λειτουργία, σε μια πανήγυρη, σε μια Κυριακή. Να ενισχυθεί. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος από αυτή την ξεκούραση. Μην ξεχνάζονται και ο Χριστός με τους μαθητάς του. Τρία χρόνια που περιόδευε, κατά καιρούς αποσυρότανε στην έρημο, μακριά από τον όχλο τον κόσμο, και ησύχαζαν.
1: Νίστευε,
0: εν προσευχή και τα λοιπά. Κάνανε και αυτοί, θα λέγαμε, μία διακοπή από το πρόγραμμα. Αυτό είναι οι διακοπές. Διακοπή από το πρόγραμμα. Το μόνο, το έλεγε, νομίζω, σαν, να το πούμε, σαν φράση, ένας εκκλησιαστικός ραδιοφωνικός σταθμός πολύ γνωστός, που έλεγε μόνη αδιάκοπη είναι η προσευχή του καλοκαίρι. Δηλαδή ο άνθρωπος, και μ' άρεσε πάρα πολύ όποτε το άκουγα, διακοπεύει, ξεκουράζεται την καθημερινότητά του, αλλά δεν σταματάει από την προσευχή, την εντείνει κιόλας, γιατί του δίνεται η ευκαιρία ακριβώς αυτής της προσευχητικής διάθεσης. Και πράγματι η επαφή μας με το περιβάλλον, όταν φύγουμε από τα τσιμέντα και βρεθούμε μέσα στην κτήση, μέσα στη δημιουργία του Θεού όπως την έκανε, χωρίς την επέμβαση του ανθρώπου, βρεθεί σε μια ωραία βουνοπλαγιά, σε μια ωραία κοιλάδα, στο απέραντο γαλάζιο, δεν έχεις διάθεση προσευχής. Είναι τυχαίο ότι όλα τα μοναστήρια στον τόπο μας, όλα τα μοναστήρια, είτε στη θάλασσα είτε στο βουνό, είναι χτισμένα στα πιο ωραία τοπία. Γιατί πράγματι οι πατέρες, οι οποίοι είχαν φιλοκαλικό πνεύμα και αγαπούσαν την ωραιότητα, διάλεγαν τους πιο ωραίους τόπους για να δοξάσουν και να υμνήσουν τον Θεό.
1: Τα μεγαλεία του Θεού.
0: Ακριβώς.
1: Τα μεγαλεία. Τώρα την κουβέντα που κάναμε πριν, πατέρα Γεννάδη, μου θύμισες, και συγγνώμη για τον ενικό έτσι, με την πάντα τη δική σας ευλογία.
0: Έτσι βέβαια.
1: Στην κατασκήνωση λοιπόν που πήγαινα και εγώ μικρός στη Ρίζα, στην Αιτωλοκαρνανία, είχαμε τον μακαριστό, τον πατέρα Κοσμά. Μιλήσαμε πριν για τη χαρά αυτή που λέγαμε, την ωραία τη χαρά, τη χριστιανική και τη λεβεντιά. Μας αποκαλούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ λεβέντες. Όλους. Με αυτό το χαμόγελο που μου είπες πριν, που πρέπει να έχει ο χριστιανός. Και τι εννοούσε με τη λεβεντιά, λεβέντες τι εννοούσε? Αυτή τη χριστιανική λεβεντιά που πρέπει να έχουμε όλοι μας, ειδικά αυτές τις εποχές, πατέρα Γεννάδη. Είναι η κατασκήνωση τελικά ένας προπομπός, είναι ο πρόδρομος του να μπορούμε αργότερα να συνηθίσουμε, όχι να συνηθίσουμε, να μάθουμε τις διακοπές μας όταν μεγαλώσουμε, γιατί η κατασκήνωση χριστιανική αυτό μας δίνει. Να κάνουμε αυτό που λέμε τώρα, να εξασκούμε και την πνευματική μας ζωή στις διακοπές.
0: Χαίρομαι που το αναφέρεις αυτό, γιατί μιλήσαμε για την ελληνική επαρχία που το καλοκαίρι ζωντανεύει πάλι δυστυχώς, διότι το δυστυχώς ότι είναι ζωντανεύει μόνο το καλοκαίρι, διότι το χειμώνα γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη ερήμωση στην ελληνική επαρχία, στην Ήπεθρο. Ζωντανεύει ο τόπος μας, ζωντανεύουν τα χωριά μας, ξαναλειτουργούν τα ξοκλήσια, λειτουργούν οι εκκλησίες, μαζεύεται ο κόσμος. Είναι σημαντικό όμως ότι την ίδια περίοδο λειτουργούν και οι κατασκηνώσεις, ιδιαίτερα εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις, υπό την πνευματική και όχι μόνο καθοδήγηση έτσι και εποπτεία ιερών μονών ή των Μητροπόλεων, των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και όχι μόνο, που πραγματικά είναι μία όαση και μία πρόταση προς τους Ορθόδοξους γονείς και όχι μόνο, να εναποθέσουν για μία περίοδο, γιατί τα παιδιά από τη μέρα που κλείνει το σχολείο μέχρι που θα ανοίξει είναι σχεδόν 3 μήνες. Η άδεια των ανθρώπων είναι σχεδόν 2 εβδομάδες στην καλύτερη. Ένα μήνα στην πολύ καλύτερη περίπτωση. Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά, πώς θα δαπανίσουν τον χρόνο τους? Τα παρκάρουμε και πάλι στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό, στην τηλεόραση. Και έρχεται η κατασκήνωση, η οποία έχει κάνει σπουδαίο έργο από τότε που έτσι εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, ιδίως μεταπολεμικά, ας πούμε, που ξέρεις την περίοδο του μεταπολεμική. Είχε σκοπό να ενισχύσει τα παιδιά την περίοδο του καλοκαιριού για να βγάλουν το χειμώνα. Πηγαίναν τα παιδιά στις κατασκηνώσεις, ιδιαίτερα των εκκλησιαστικών οργανώσεων και των Μητροπόλεων την εποχή εκείνη, και τα ζυγίζανε πριν πάνε και αφού γυρίσουν. Και ερχόντουσαν γεμάτα κιλά, ας πούμε, γιατί τρώγανε πολύ καλύτερα από ό,τι τρώγανε στο σπίτι τους, λόγω των οικονομικών δυσκολιών των ανθρώπων εκείνη την εποχή, για να βγάλουν το χειμώνα. σπουδαίο και αυτό το έργο ως κοινωνική προσφορά.

0: Σημαντικότερο όμως είναι και η πνευματική πρόσφορα. Που ακριβώς την περίοδο αυτή εγώ έχω διακονήσει για πολλά χρόνια σε κατασκηνώσεις και σαν ομαδάρχης και σαν κατηχητής. Έχω τις καλύτερες των αναμνήσεων και πάντα τις φέρω στο μυαλό μου και πάντοτε έτσι τις συζητώ, γιατί γίνεται πολύ σπουδαίο. Γιατί την περίοδο αυτή εναποθέτεις το παιδί σου στην μέρημνα της Εκκλησίας, τη φροντίδα της Εκκλησίας. Να περάσει μία περίοδο σημαντική γι' αυτό. Όσο έργο γίνεται ένα χρόνο στο κατηχητικό, γίνεται 2 εβδομάδες στην κατασκήνωση. Κοινωνικοποιείται το παιδί, βρίσκεται με άλλα 10 παιδιά μέσα σε μία σκηνή. Σημαντικότατο αυτό. Απέχει για 2 εβδομάδες από υπολογιστές, κομπιούτερ, τάμπλετ, κινητά, τηλεοράσεις. Επίσης σημαντικότατο αυτό, αποτοξίνωση το παιδί. Έρχεται σε επαφή με την ύπαιθρο, με την γη, με τη θάλασσα. Παίζει παιχνίδια που δεν μπορεί να παίξει όλο το χειμώνα δυστυχώς. Έρχεται σε επαφή με φίλους, κάνει καινούριους φίλους.
1: Μοιράζεται.
0: Μοιράζεται και έχει, θα λέγαμε, μια κοινοβιακή ζωή σαν το μοναστήρι. Κοινό αγερτήριο, κοινή προσευχή, κοινή τράπεζα, κοινή ενασχόληση, κοινή καθημερινότητα, κοινή καθαριότητα. Καθαρίζουμε τα παιδιά το θάλαμό τους. Μαθαίνουν δηλαδή να είναι υπεύθυνα παιδιά. Δεν πάμε στην κατασκήνωση για να τα κάνουμε καλόγερους, καλόγρες και παπάδες, αυτά που ακούμε συνήθως, τα χαζά.
1: Αλλά αυτά είναι τώρα.
0: Λοιπόν, πάνε τα παιδιά στην κατασκήνωση, ιδιαίτερα σαν... Πήγα κάποτε σε μια κοσμική κατασκήνωση, ένα εργαστός ομαδάρχης. Την τρίτη μέρα έφυγα. Ούτε ακραίος είμαι, ούτε κανένα ζηλωτικό πνεύμα έχω, αλλά φαντάζεσαι ότι από αυτά που είδα σηκώθηκα και έφυγα.
1: Όχι, αλήθεια, έχω εμπειρία και από τις 2 κατασκηνώσεις.
0: Ενώ οι εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις δίνουν στο παιδί αφορμές να κοινωνικοποιηθεί. Μας το λένε οι ίδιοι γονείς. Τι κάνατε, λέει, στα παιδιά, έρχεται, γυρίζει το παιδί μετά, στρώνει το κρεβάτι του, κάνει το σταυρό του πριν το φαγητό, μαζεύει το πιάτο του, το βάζει στο πλυντήριο μόνο του. Μέσα σε 2 εβδομάδες καταλαβαίνεις τι δουλειά γίνεται σε αυτή. Είναι σπουδαίο το έργο των
1: εκκλησιαστικών κατασκηνώσεων. Παίρνει μέρος στα μυστήρια της Εκκλησίας μας.
0: Και βέβαια συμμετέχει και σε αυτό ακριβώς, διότι έχουμε την κοινή καθημερινή προσευχή. Προσευχή το πρωί που θα ξυπνήσουμε με την έπαρση της σημαίας μας. Και τον εθνικό ύμνο. Το βράδυ κοινή προσευχή πριν την κατάκληση. Προσευχή στο τραπέζι. Που σήμερα τα παιδιά όχι μόνο δεν κάνουν προσευχή στο τραπέζι, δεν κάθονται στο τραπέζι να φάνε. Λόγω του προγράμματος έρχεται το παιδί να αφήσει τη σάκα του σχολείου, να πάρει τη σάκα του φροντιστηρίου. Η μητέρα δουλεύει, ο πατέρας δουλεύει. Μία Κυριακή μένια θα βρεθούν στο τραπέζι το κοινό να φάει η οικογένεια. Εκεί δυστυχώς μας έχουν φέρει και έχουν φέρει την κατάσταση της κοινωνίας σήμερα. Και απορούμε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, αφού στην ουσία εργάζονται για τη διάλυση της οικογένειας. Και έρχεται η Εκκλησία να ενισχύσει αυτόν τον θεσμό της οικογένειας, γιατί είναι ο πυρήνας της κοινωνίας μας σήμερα. Ασχέτως αν ακριβώς πολεμείται για διαφόρους λόγους που κατά καιρούς έχουμε αναφέρει, αλλά ας επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Είναι σπουδαίο αυτό το έργο που γίνεται λοιπόν στις κατασκηνώσεις και δίνεται μια ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν πράγματα, να ζήσουν, να κάνουν παρέες. Εγώ ήμουν λαϊκός στις κατασκηνώσεις. Τελευταία χρονιά πήγα το 2019, μετά μιας έπιασε ο κορονοϊός. Μετά πήγα στο μοναστήρι και εγώ έγινα μοναχός, ιερέας. Ακόμα και σήμερα, παιδιά, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε ακόμα και στον δρόμο, με βλέπουν, με αναγνωρίζουν και έρχονται να με χαιρετήσουν και θυμούνται τότε που στην κατασκήνωση, τότε που παίξαμε, τότε που κάναμε εκείνο, τότε που κάναμε το άλλο. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευθύνη αυτή της Εκκλησίας. Θεωρώ ότι θα δώσουμε μεγάλο λόγο στο Θεό για τα χιλιάδες παιδιά που περάσαν από τα χέρια μας την περίοδο που διακονήσαμε τις κατασκηνώσεις, γιατί για αυτά τα παιδιά είμαστε υπεύθυνοι εμείς, γιατί κληθήκαμε να τους δώσουμε Χριστό, κάτι που όλη τη διάρκεια του χρόνου πολλές φορές δεν τους προσφέρεται. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και επίσης η πνευματική ζωή μέσα από όλα αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά στις κατασκηνώσεις έχει μεγάλο ρόλο, είναι σημείο αναφοράς η πνευματική ζωή.
0: Πολλές φορές έκανα και ως ομαδάρχης αλλά και ως αρχηγός τις συνάξεις και μίλαγα στα παιδιά. Και καμιά φορά, ξέρεις, είμαι και λίγο λαλίστας, μίλαγα λίγο παραπάνω, μου λέγανε όλοι οι ομαδάρχες, ξέρεις, αρχηγέ, μήπως πρέπει λίγο να περιορίσουμε το αγιογραφικό, λίγο είναι κουραστικό κτλ. Λέω, όχι, λέω, δεν θα το περιορίσουμε. Αυτή είναι η βάση μας. Αυτή και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και το ρώτημα ήταν, κάναμε βραδινή λειτουργία, σαν αγρυπνία τώρα για τα παιδιά. Και μετά πηγαίναμε στο γήπεδο και τρώγαμε. Είχαμε συνήθως έτσι σουβλάκια μετά την αγρυπνία. Βάζαμε ωραία μουσική παραδοσιακή και κάναμε σαν ένα γλέντι μετά την αγρυπνία. Ήταν πάρα πολύ ωραίο για τα παιδιά. Πρωτόγνωρες εμπειρίες. Τέλος πάντων, είναι σημαντικό γιατί εκεί εμείς κάνουμε σπορά δεν θα θερήσω στις 2 εβδομάδες. Κάνω σπορά. Θα θερήσει ο Θεός όταν πρέπει. Όλα αυτά που ακούσαν τότε και δεν τα καταλάβουν τι δώσαν σημασία, θα τους βγουν καθοδόν μπροστά και θα θυμηθούν ίσως ότι κάποτε ένας αρχηγός, ένας ομαδάρχης, όχι μόνο εγώ, ο καθένας από τους ομαδάρχες που διακονούμε τις κατασκηνώσεις εκκλησιαστικές, κάτι μου είπε, κάπου με βοήθησε, κάπου με παρηγόρησε και αυτή η αγαθή ανάμνηση θα είναι τροφή διαρκείας για τον άνθρωπο.
1: Άρα στο βάλουμε στο μυαλό μας, να στο έχουμε με αυτή την εκπομπή, να πάρουμε και εμείς αυτή την τροφή που μας λέει ο πατήρ Γενάδιος για τις θερινές διακοπές μας φέτος, να έχουμε στο μυαλό μας και την πνευματική ζωή, μην την ξεχάσουμε, μην την αμελήσουμε, να πάμε στην εκκλησία, να συνεχίσουμε να εξομολογηθούμε και στις διακοπές που θα πάμε και να κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων. Ακούσαμε σήμερα από τον πατέρα Γενάδιο, τον ιερομόναχο πατέρα Γενάδιο, αρχισυντάκτη του διαδικτυακού περιοδικού Πεμπτουσία, Λόγον Αγαθό, και μιλήσαμε για τις θερινές διακοπές και την πνευματική ζωή. Κλείνοντας, πατέρα Γενάδιο, να σας ευχαριστήσουμε για όλα και για την προσευχή σας και για τις ευχές σας, αλλά και για τη μεγάλη φροντίδα που έχετε και στο ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM. Κλείνοντας, θέλω να μου πεις το εξής: όλα αυτά μας οδηγούν πού και απότερος στόχος μας ποιος είναι? Η ουράνια βασιλεία του Θεού μας, δεν είναι?
0: Βέβαια, οι εντολές του Θεού ισχύουν χειμώνα καλοκαίρι. Ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η Θεός, είναι η καταχάριν αγιότητα. Η προσευχή δεν έχει διακοπή. Συνεχίζουμε και πορευόμαστε με ακριβώς σκοπό να κάνουμε όσο τώρα την περίοδο αυτή ποιοτικές διακοπές, με στόχο να γυρίσουμε πίσω στην καθημερινότητά μας ανανεωμένοι πνευματικά, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις δύσκολες προκλήσεις του μέλλοντος που φέρνει η ζωή. Σκοπός του ανθρώπου είναι η θέωση, είναι η αγιότητα, είναι η βασιλεία του Θεού. Είναι ένας αγώνας, δεν πάβει, αλλά έχει δροσιές στιγμές πνευματικής ανάπαυσης και ανάπαυλας όταν ο άνθρωπος κοινωνεί με τον Θεό. Έτσι λοιπόν και την περίοδο αυτή του θέρους, που θα δίνουμε την προσευχή μας με τις παρακλήσεις, με τις θείες λειτουργίες, με τα πανηγύρια, με όλα αυτά, ακριβώς ο άνθρωπος να ενισχυθεί πνευματικά, ώστε επιστρέφοντας στο κέντρο της ζωής του, στην καθημερινότητά του, να είναι ενισχυμένος για να μπορέσει να σηκώσει τον σταυρό της καθημερινότητας και να έχει έτσι στιγμές ανάπαυσης και δροσιάς τον χειμώνα που μας έρχεται.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Γενάδια, να εύχεστε και να μας ευλογείτε.
0: Εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για τη συνεργασία, ευχαριστούμε για την πρόσκληση, ευχαριστούμε για όλα, αγαπητέ Δημήτρη, για τον κόπο τον οποίο κάνετε όλοι εδώ οι εργαζόμενοι στο Ινστιτούτο της Μονής και στην Πεμπτουσία TV και στην Πεμπτουσία TGR και στο Πρακτορείο Ορθοδοξία και όλα αυτά τα οποία κάνουμε με την ευχή του Γέροντα Εφραίμ, ακριβώς για να ενισχύσουμε όσο μπορούμε με τις δυνάμεις μας πνευματικά τους ανθρώπους που ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας και μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια τώρα, ακριβώς διότι πάντοτε και η Μονή μας γνωρίζει πολύ καλά, με το ένα πόδι θα λέγαμε ήταν πάντοτε στον ησυχασμό και με το άλλο στην Ιεραποστολή. Μια Ιεραποστολή κάνουμε και εμείς εδώ και ευχαριστούμε που έχουμε εσάς ως συνεργάτες για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το Ιεραποστολικό έργο και να το συνεχίσουμε. Ας έχουμε λοιπόν ένα καλό και ευλογημένο καλοκαίρι.
1: Την ευχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Γενάδιο.
0: Του Κύριου, αμήν.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Όταν κάνουμε λόγο για τη δημιουργία του κόσμου, τότε πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Δηλαδή με ποια σειρά δημιουργήθηκε ο κόσμος. Φυσικά έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο. Αυτός είναι ο δημιουργός του κόσμου και θα έλεγα ακόμα ο δημιουργός της κτήσεως, γιατί δεν δημιουργήθηκαν εκ του είναι. Δεν υπήρχε μια ύλη από την οποία ο Θεός έκανε τον κόσμο, αλλά δημιούργησε τον κόσμο εκ του μη όντως και τον έφερε στο είναι. Άρα πιο πολύ πρέπει να εννοούμε και να λέμε ο Θεός δημιούργησε την κτήση και λιγότερο ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αν και όλη η κτήση είναι ένα κόσμημα του Θεού, κάτι το όμορφο, γιατί ό,τι ο Θεός δημιουργεί το κάνει πάρα πολύ ωραίο. Αλλά όταν μιλάμε για τη δημιουργία του κόσμου ή της κτήσεως, τότε πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Θεός πρώτα δημιούργησε τους αγγέλους που είναι τα νοερά πνεύματα, μετά δημιούργησε τον αισθητό και υλικό κόσμο και μετά δημιούργησε τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελείται από νου και από αίσθηση, δηλαδή από ψυχή και από σώμα. Άρα πρώτα δημιούργησαν οι άγγελοι, αυτά είναι τα νοερά πνεύματα, μετά δημιουργήθηκε όλος ο κόσμος από το Θεό, όλη η κτήση, και βεβαίως στη συνέχεια δημιουργείται ο άνθρωπος που αποτελείται και από τα δύο. Έχει και νου, δηλαδή ψυχή, έχει και σώμα. Και έτσι ο άνθρωπος, όπως θα δούμε σε άλλη εκπομπή, είναι η περίληψη όλης της δημιουργίας. Είναι ο μικρόκοσμος μέσα στο μεγαλόκοσμο, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Σήμερα όμως θα δούμε λίγο για τη δημιουργία των αγγέλων και να δούμε τι ακριβώς αυτοί είναι οι άγγελοι. Τι είναι οι άγγελοι? Λέμε άγγελοι και συγχρόνως τα λέμε και νοερά πνεύματα. Οι άγγελοι οι οποίοι μεταφέρουν το θέλημα του Θεού, γι' αυτό και λέγονται άγγελοι, διότι αγγέλουν το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους. Τι λέγει η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας γύρω από τους αγγέλους, τα νοερά αυτά πνεύματα του Θεού? Νομίζω ότι είναι καλό να αρχίσουμε από ένα χωρίο το οποίο βρίσκεται στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Ιώβ. Εκεί λοιπόν ο ίδιος ο Θεός μιλάει και λέει: ότε εγεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες αγγελί μου. Δηλαδή όταν έκανα τα αστέρια, έκανα τον ήλιο, λέει ο ίδιος ο Θεός, τα άλλα τα αστέρια, τότε όλοι οι άγγελοι με δόξασαν με μεγάλη φωνή. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η φράση και αυτή η ωραία εικόνα, που σημαίνει είχαν ήδη δημιουργηθεί οι άγγελοι, και επειδή είχαν δημιουργηθεί οι άγγελοι, όταν είδαν το φως, τα αστέρια, τότε φωνή μεγάλη, έβγαλαν μεγάλη φωνή και δόξασαν τον Θεό. Είναι πάρα πολύ ωραία ποιητική εικόνα. Αμέσως μετά μπορούμε να δούμε ένα χωρίο του προφήτου Δαβίδ, του προφητάνακτου Δαβίδ, ο οποίος ήταν προφήτης και βασιλεύς, ο οποίος λέει σε έναν ψαλμόν, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Αυτός είναι εκείνος που κάνει τους αγγέλους να είναι πνεύματα, νοερά πνεύματα, και τους λειτουργούς, που οι άγγελοι έχουν και αυτή τη λειτουργία, υμνούν και δοξάζουν τον Θεό, τους κάνει να είναι φλόγα πυρός, είναι μέσα στο φως του Θεού. Στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου βλέπουμε μια σύγκριση και αντιπαράθεση, τα λέγαμε, σύγκριση να το πω καλύτερα, μεταξύ του Λόγου του Θεού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος και των Αγγέλων. Ξέραμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος λέγεται ο Άσαρκος Λόγος, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Λέγεται Άγγελος γιατί αγγέλει το θέλημα του Θεού στις προφήτας, γιατί όλες οι αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι αποκαλύψεις του Ασάρκου Λόγου. Έτσι έχουμε τον Λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, που είναι άσαρκος και λέγεται Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Γιατί το λέει αυτό? Για να το αντιπαραβάλει με τους αγγέλους που είναι κτίσματα. Ο Λόγος, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος, είναι άκτιστος, ενώ οι άγγελοι, τα νοερά πνεύματα, είναι κτίσματα. Αυτό σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού γεννήθηκε εκ της φύσεως αηδίως πρώτου χρόνου από τη φύση του Πατέρα, ενώ οι άγγελοι και όλη η δημιουργία έγιναν από τη βούληση, από την ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Εκεί λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή γίνεται αυτή η διάκριση μεταξύ του Υιού και Λόγου του Θεού από τη μια πλευρά και των αγγέλων. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε από το πρώτο ήδη κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, λέγει «το σούτο κρήτο των αγγέλων γενόμενος». Δηλαδή ο Λόγος του Θεού είναι πάνω, πολύ ασυγκρίτως πιο πάνω από τους αγγέλους. Γιατί ο Πατήρ είπε στον Υιό «Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικάσε, εσύ είσαι ο Υιός μου και εγώ σε γέννησα». Ενώ λέει αυτά ο Πατήρ στον Υιό, συγχρόνως στην προς Εβραίους επιστολή αναφέρεται και λέει «και προσκυνήτωσαν αυτό πάντες άγγελοι του Θεού». Επομένως εδώ έχουμε τον Μεγάλης Βουλής Άγγελο, τον Λόγο, τον Υιό και Λόγο του Θεού, που γεννήθηκε από τον Πατέρα προπάντων των αιώνων, αηδίως, δεν υπήρχε χρόνος μεταξύ Πατρός και Υιού, και μετά δίνεται εντολή στους αγγέλους, που είναι τα κτίσματα, να προσκυνήσουν τον Υιό και Λόγο του Θεού.

ναούς, πολύ περισσότερο γίνεται ουράνια θεία λειτουργία. Υπάρχει μια άκτιστη θεία λειτουργία, ουράνια λειτουργία. Και οι άγγελοι είναι εκείνοι που υμνούν και δοξάζουν τον Θεό. Πού το βλέπουμε αυτό? Το βλέπουμε καθαρά μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είδε την ουράνια θεία λειτουργία, την ουράνια αυτή κατάσταση, και είδε εκεί πολλές φορές, άκουσε τους αγγέλους να υμνούν και να δοξάζουν τον Θεό. Οπότε το πρώτο έργο των αγγέλων είναι να είναι λειτουργικά πνεύματα και να υμνούν και να δοξάζουν τον Θεό. Και βεβαίως να συμμετέχουν και στη Θεία Λειτουργία πάλι ως λειτουργικά πνεύματα. Πόσοι Άγιοι δεν είδαν τους αγγέλους την ώρα που λειτουργούσαν? Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι του Αγίου Σπυρίδωνος, ο οποίος την ώρα που λειτουργούσε και βγήκε και η πυρήνη πάση, άκουσε τους αγγέλους να λένε και το πνεύματί σου. Γι' αυτό και το τροπάριο, το οποίο ψάλλομαι την ημέρα που γιορτάζει ο Άγιος Σπυρίδων, λέει «Αγγέλους έσχες συλλειτουργούντασι ιερότατε». Ιερότατε, εσύ είδες αγγέλους να συλλειτουργούν μαζί σου, να είναι δίπλα οι άγγελοι και να σε δοξάζουν και να υμνούν και να δοξάζουν τον Θεό. Και πολλοί Άγιοι είδαν τους αγγέλους στη Θεία Λειτουργία. Και εδώ στη Θεία Λειτουργία, μα ιδιαιτέρως στο ουράνιο θυσιαστήριο, επάνω στην Θεία Άκτιστη Λειτουργία. Επομένως, λειτουργικά πνεύματα. Το δεύτερο έργο τους είναι εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Αποστέλλονται από το Θεό στους ανθρώπους για να τους διακονούν. Και τι? Για να κληρονομήσουν την αιώνια σωτηρία. Και είναι γνωστό ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τον άγγελό του, τον φύλακα άγγελό του. Υπάρχει δε στο απόδειπνο, στο οποίο, το οποίο διαβάσουμε κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε, μια ειδική προσευχή για τον φύλακα άγγελο: Άγιε άγγελο, εφεστός της αθλίας ψυχής και ταλαιπώρου ζωής κτλ. Άρα ο κάθε άνθρωπος από την ημέρα που γεννήθηκε, σύμφωνα με την διδασκαλία και του Χριστού, γιατί λέει κάπου ο Χριστός να μην σκανδαλίζετε τα μικρά παιδιά, γιατί οι άγγελοι αυτών εισήν εν ουρανώ ενώπιον του Πατρός μου. Δηλαδή όχι μόνο για τα παιδιά, για όλους. Όλοι έχουν τον άγγελό τους. Άρα είναι λόγος τον οποίο είπε ο ίδιος ο Χριστός, ότι έχει αποστέλλονται οι άγγελοι προς σωτηρίαν των ανθρώπων. Ο Απόστολος Παύλος σε πολλές επιστολές του κάνει λόγο για τους αγγέλους. Για παράδειγμα στην επιστολή του προς Κολασαείς, εκεί δίνει και ονομασίες των αγγέλων. Λέει είναι θρόνοι, κυριότητες, αρχέ, εξουσίε, δυνάμεις. Και αυτό το βλέπουμε και στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Έχει ειδικές προσευχές, ειδική προσευχή στην αναφορά που μιλάει για θρόνους, κυριότητες, αρχέ, εξουσίε, δυνάμεις, Σεραφείμ, Χεροβείμ, άγγελοι, αρχάγγελοι. Και βεβαίως στην πατερική παράδοση βλέπουμε ότι είναι τα 9 τάγματα των αγγέλων. Όλη η Αγία Γραφή και η Παλιά και η Καινή Διαθήκη κάνει λόγο για τους αγγέλους. Το βλέπουμε στην Παλιά Διαθήκη πως οι άγγελοι οδηγούν τους ανθρώπους. Πέρα από τον Χριστό, τον άστρακο λόγο που τους οδηγεί, υπάρχουν και οι άγγελοι. Γιατί γίνεται σαφέστατη διάκριση στην Παλαιά Διαθήκη. Άλλο είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος που είναι άκτιστος, που είναι ο άσαρκος λόγος, και άλλο είναι οι κτιστοί άγγελοι, τα δημιουργήματα του Θεού. Φαίνεται αυτό καθαρά σε πολλά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Γεμάτη είναι η Αγία Γραφή και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Δηλαδή όταν ο Χριστός γεννήθηκε, τότε όλοι οι άγγελοι έψαλαν: δόξα ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπου σε ευδοκία. Ω άνθρωπο, σε γεννήθη εννοώ. Και το αστέρι των μάγων, το οποίο κατήφθηνε του μάγου από Ανατολή προ την Βιθλέμ για να προσκυνήσουν, σύμφωνα με τη διδασκαλή των πατέρων, ήταν άγγελο που του κατήφθηνε. Γιατί ανέβαινε, κατέβαινε, πήγαινε προ Ανατολά, προ Νότον, κατέβαινε, κρυβόταν, εμφανιζόταν. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το κάνει κάποια σύνοδο των αστέρων, όπω λένε μερικοί αστρονόμοι, ότι έγινε την ημέρα εκείνη της γεννήσεως του Χριστού. Αργότερα ο άγγελος εμφανίζεται στον Ιωσήφ και του λέει τι πρέπει να κάνει.
άγγελοι,

άγγελος κατά την Ανάσταση του Χριστού, άγγελοι ήταν εκείνοι που εμφανίστηκαν στις μεροφόρες. Οπότε θέλω να πω, δεν μπορεί κανείς να είναι χριστιανός και να μην πιστεύει στην ύπαρξη των αγγέλων. Να λέει ότι αυτά είναι μύθοι και είναι μυθοπλασίες μερικών ανθρώπων εφαντάστων. Ο Χριστός ο ίδιος μας το είπε, το βλέπουμε σε όλη την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη και όλη η παράδοση της Εκκλησίας κάνει λόγο για τους αγγέλους. Υπάρχει ένα καταπληκτικό κείμενο το οποίο συνέγραψε και είναι γραμμένο, φέρεται ότι το συνέγραψε, ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης. Ο μεγάλος αυτός αγγελόνους διδάσκαλος, είχε αγγελικό νου και τα κείμενα αυτά τα οποία συνέγραψε ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης ή φέρουν τέλος πάντων το όνομά του αν τα έγραψε κάποιος μεταγενέστερος, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ένα από τα κείμενα τα οποία διασώζονται και διαβάζουμε και εκπλησόμαστε από τη σοφία του ανθρώπου αυτού είναι αυτό το βιβλίο που λέγεται «Ουράνια Ιεραρχία». Δηλαδή έχει γράψει ένα σύγγραμμα περί επιγείου εκκλησιαστικής ιεραρχίας και εκεί κάνει λόγο για την εκκλησιαστική ιεραρχία. Ας πούμε που υπάρχουν είναι οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι. Μετά κάνει και για άλλες τριάδες και αφού μιλάει για την εκκλησιαστική ιεραρχία κάνει λόγο για την ουράνια ιεραρχία. Όπως εδώ υπάρχουν στην ιεροσύνη για παράδειγμα, υπάρχουν τρεις βαθμοί ιεροσύνης, είναι οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι. Έτσι υπάρχουν και τρεις βαθμίδες στην ουράνια ιεραρχία μεταξύ των αγγέλων. Και ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης μιλάει εκτενώς και αναλυτικώς για τις τρεις αυτές βαθμίδες της ουράνιας ιεραρχίας. Η πρώτη, η ψηλότερη ιεραρχία, όπως τη λέει, είναι αυτή στην οποία ανήκουν τα Σεραφείμ, τα Χεροβείμ και οι Θρόνοι. Τα Χεροβείμ, οι Θρόνοι είναι αυτό που είδαν πολλοί προφήτες που κρατάνε το θρόνο του Θεού, συμβολικά είναι αυτά που δείχνει την πραγματικότητα των αγγέλων και τα Χεροβείμ πάλι το ίδιο και τα Σεραφείμ που περιφέρονται γύρω γύρω από το Θεό και ψάλλουν το Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Αυτή είναι η υψηλότερη ιεραρχία των αγγέλων. Μετά υπάρχει η μεσαία, η μέση ιεραρχία, στο ενδιάμεσο, πάλι τριάδα, είναι οι κυριότητες, οι δυνάμεις και οι εξουσίες και η κατώτερη, η τελευταία ιεραρχία που είναι προς εμάς, είναι οι αρχές, οι αρχάγγελοι και οι άγγελοι. Γι' αυτό εμφανίζονται εμάς οι άγγελοι και εμφανίζονται οι αρχάγγελοι, γιατί αυτή είναι η κατώτερη ιεραρχία. Επομένως έχουμε την ουράνια ιεραρχία, την οποία την είδαν πολλοί άγιοι. Και βεβαίως το βλέπουμε όταν διαβάζουμε την Αποκάλυψη του Ιωάννου με ένα πνεύμα καθαρό, με ένα πνεύμα ορθόδοξο, τότε βλέπουμε πραγματικά την ουράνια αυτή ιεραρχία. Τι είναι όμως οι άγγελοι και ποια είναι η φύση τους? Νομίζω, για να μην σας λέω δικά μου πράγματα, θα διαβάσω μερικά κομμάτια από ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός είναι ένας κορυφαίος θεολόγος της Εκκλησίας, κορυφαίος δογματικός θεολόγος της Εκκλησίας μας, που έζησε τον 8ο αιώνα και αυτός κατόρθωσε να συνοψίσει όλη τη διδασκαλία όλων των πατέρων και όλων των Οικουμενικών Συνόδων. Σε ένα βιβλίο του, σε πολλά βιβλία του, αλλά ένα βιβλίο που λέγεται «Έκδοση ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως». Εκεί μεταξύ των άλλων κάνει λόγο και για τους αγγέλους. Θα σας διαβάσω μερικά κομματάκια και θα επιδιώκω έτσι να κάνω μια μικρή, σύντομη, ερμηνευτική ανάλυση. Γράφει: «Ο Θεός είναι ποιητής και δημιουργός των αγγέλων, αφού τους έφερε από το μείον στο είναι και τους έκτισε κατά την εικόνα που συγγενεύει με Αυτόν ως φύση ασώματη, κάτι σαν πνεύμα ή άειλη φωτιά, όπως λέγει ο Δαβίδ, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα». Επομένως, δεν υπήρχαν, δεν προϋπήρχαν, δεν ήταν αίδια όντα. Ο Θεός τους δημιούργησε από το μειών, όπως και τους ανθρώπους και όλη την κτήση, έτσι και τους αγγέλους. Από το μειών τους έφερε στο είναι, τους έκτισε και τους έκανε να είναι συγγενείς προς τη δική του φύση ασώματη, ως φύση ασώματη, να μην έχουν σώμα. Βεβαίως οι άγγελοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, θα το δούμε, ότι έχουν
ένα σώμα όχι σαν και εμάς, αλλά είναι εθέριον σώμα, είναι κάτι άλλο, είναι μια ύλη, αλλά ως προς το Θεό είναι παχής αυτή η ύλη, ως προς εμάς είναι πολύ αραιή. Αλλά θα το δούμε πιο κάτω. Οπότε αναφέρεται ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα και λέει καθόρισε την τάση προς τη Θεία Έφεση και λειτουργία, ανάλαφρη και φλογερή και θερμή και κοφτερή και λεπτή, συγχρόνως και την ανωδική τους ευχέρεια και την απαλλαγή από κάθε υλικό σχήμα. Δηλαδή ο Θεός που τους έκανε αυτούς πιο συγγενείς προς τον εαυτό του, τους έδωσε αυτή τη δύναμη να έχουν έφεση και να ελκύονται από τη δόξα και την αγάπη του Θεού. Προχωρεί ο Άγιος Ιωάννης Θωμασίνος για να πει: άγγελος λοιπόν είναι ουσία, νοερή, ακίνητη, αϊκίνητη, συγγνώμη, αϊκίνητη, αυτεξούσια, ασώματη, λειτουργός του Θεού, που έχει λάβει την αθανασία στη φύση κατά χάρη, της οποίας ουσίας μόνος ο κτίστης γνωρίζει το είδος και τον όρο. Δηλαδή, ο Θεός είναι κατά φύση αθάνατος. Οι άγγελοι και οι άνθρωποι είναι κατά χάρη αθάνατοι. Θέλει ο Θεός και τους του δίνει αυτό. Οπότε, είναι ουσία, νοερή, αϊκίνητη, συνεχώς κινείται, αυτεξούσια, έχει τη δυνατότητα να ελύσεται κτλ. Προχωρεί για να πει: υπάρχει λοιπόν φύση λογική και νοερά και αυτεξούσια, τρεπτή κατά τη γνώμη. Γι' αυτό και ο διάβολος ήταν άγγελος και έγινε τρεπτός και έγινε στη συνέχεια διάβολος. Γιατί κάθετι το κτιστό είναι και τρεπτό. Όταν κτίζεται κάτι και δημιουργείται, αυτό έχει μέσα του και την τροπή, την αλλίωση. Μόνο το άκτιστο είναι άτρεπτο και κάθε λογικό είναι αυτεξούσιο. Προχωρεί για να πει στη συνέχεια: ο άγγελος δεν μπορεί να μετανοήσει. Αυτό σημαίνει για το διάβολο, δεν μπορεί να μετανοήσει. Γιατί είναι ασώματος. Ο άνθρωπος εξαιτίας της ασθένειας του σώματος έλαβε και τη μετάνοια. Κοιτάξτε, το ότι εμείς μπορούμε να μετανοήσουμε είναι γιατί έχουμε και σώμα. Οι άγγελοι αμάρτησαν, όπως είναι οι δαίμονες, δεν μπορούν να μετανοήσουν. Οι άγγελοι είναι δεύτερα φώτα, νοερά, που έχουν το φωτισμό από το πρώτο και άναρχο φως. Δεν χρειάζονται γλώσσα και ακοή, αλλά χωρίς προφορικό λόγο μεταδίδουν μεταξύ τους τις σκέψεις και τις θελήσεις τους. Εδώ φαίνεται, ας πούμε, το πώς είναι κατασκευασμένα τα όντα αυτά, τα νοερά όντα. Γιατί είναι δεύτερα φώτα, πρώτο φως είναι ο Θεός. Και οι άγγελοι παίρνουν το φως από το Θεό. Όπως έχουμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα, έχουμε τον ήλιο, το πρώτο φως είναι ο ήλιος και μετά οι πλανήτες παίρνουν, η σελήνη και η γη και οι άλλοι πλανήτες παίρνουν, είναι δεύτερα φώτα, παίρνουν το φως από τον ήλιο. Έτσι, ο Θεός είναι το άκτιστο φως και οι άγγελοι παίρνουν από το φως και αυτοί δεν έχουν δικό τους φως, δεν είναι αυτόφωτα, αλλά είναι ετερόφωτα. Και λέει εδώ, δεν χρειάζονται μεταξύ τους γλώσσα και ακοή για να επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά χωρίς προφορικό λόγο μεταδίδουν τις σκέψεις και τις θελήσεις τους με έναν τρόπο που εμείς δεν γνωρίζουμε. Με το λόγο λοιπόν κτίστηκαν όλοι οι άγγελοι και τελειώθηκαν από το Άγιο Πνεύμα, με τον αγιασμό, μετέχοντας στο φωτισμό και τη χάρη ανάλογα με την τάξη και την αξία την οποία έχει κάθε κατηγορία, κάθε τάξη των αγγέλων. Εδώ ακριβώς λέγεται ότι αυτό που είπαμε σε άλλη εκπομπή, ότι ο πατήρ Διού εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Ο πατήρ είναι η προκαταρτική αιτία, ο Υιός είναι η αιτία δια της οποίας δημιουργούνται και το Άγιο Πνεύμα είναι η τελειοποιός αιτία. Στη συνέχεια γράφει ο Άγιος Ιωάννης Θωμασκηνός: οι άγγελοι περιγραπτοί όταν βρίσκονται στον ουρανό δεν βρίσκονται στη γη, και όταν στέλνονται από το Θεό στη γη δεν μένουν στον ουρανό. Δεν περιορίζονται από τείχη και πόρτες και κλειδαριές και σφραγίσματα, γιατί οι άγγελοι δεν έχουν όρια. Βέβαια λέω ότι δεν έχουν όρια γιατί δεν φανερώνονται, όπως ακριβώς είναι στους αξίους, σε αυτούς που θα θελήσει ο Θεός να φανερωθούν, αλλά με μετασχηματισμό, όπως μπορούν να τους δουν αυτοί που τους βλέπουν. Δηλαδή είναι αόρατα πνεύματα, είναι περιγραπτά, δηλαδή δεν είναι στους αιώνες, όπως είπαμε την προηγούμενη εκπομπή, δεν είναι στο αίδιο, είναι περιγραπτά,
αλλά συγχρόνως φανερώνονται μετασχηματιζόμενοι στους ανθρώπους. Είτε είναι ίση κατά την ουσία, είτε διαφέρουν μεταξύ τους, δεν το ξέρουμε. Μόνο ο Θεός που τους δημιούργησε το ξέρει. Αυτός που γνωρίζει τα πάντα. Διαφέρουν όμως μεταξύ τους κατά το φωτισμό και τη στάση. Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Ήδη σας έχω πει, και εδώ ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός γνωρίζει βέβαια τα συγγράμματα τα οποία έχει γράψει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεπαγίτης περί της ουρανίου ιεραρχίας, ότι υπάρχουν τριάδες, τρεις τριάδες. Είναι οι πρώτες τριάδες που είναι πλησιέστερα προς το Θεό κτλ. Γι' αυτό και λέει ότι διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά φυσικά εμείς δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε σε τι διαφέρουν. Μόνο ο Θεός ξέρει που τους δημιούργησε. Διαφέρουν όμως κατά το φωτισμό και τη χάρη. Όποιος είναι πλησιέστερα το φως φωτίζεται ακόμη περισσότερο. Όπως είναι πιο μακριά από το φως, φωτίζεται λιγότερο. Προχωρεί έπειτα για να πει: οι άγγελοι είναι ισχυροί και έτοιμοι για την εκπλήρωση του Θείου Θελήματος και βρίσκονται αμέσως παντού όπου τους καλεί το Θείο Πνεύμα με την ταχύτητα της φύσεως και φυλάγουν μέρη της γης και ηγούνται σε έθνη και τόπους όπως διατάχθηκαν από τον Δημιουργό και οικονομούν αυτά που μας αφορούν και μας βοηθούν, αλλά κατά το Θείο Θέλημα και το Πρόσταγμα είναι πάνω από μας και πάντοτε βρίσκονται κοντά στο Θεό. Δηλαδή οι άγγελοι είναι κοντά στο Θεό, είναι πάνω από μας, αλλά συνεχώς ικανοποιούν το θέλημα του Θεού. Τους στέλνει ο Θεός, πήγαινε εκεί να κάνεις εκείνο, να βοηθήσεις το έθνος αυτό. Γιατί μέσα στην Αγία Γραφή παρουσιάζεται η αλήθεια ότι υπάρχουν για κάθε έθνη ειδικοί άγγελοι, για κάθε κοινωνίες άγγελοι, για κάθε οικογένειες άγγελοι, για κάθε άνθρωπο φυσικά υπάρχει ο άγγελος. Είναι δυνατοί και ισχυροί και μπορούν να κάνουν τα πάντα και βρίσκονται μαζί, βρίσκονται παντού, βρίσκονται αμέσως παντού και με ταχύτητα. Δηλαδή, επειδή ακριβώς είναι πάνω από το χρόνο, είναι στους αιώνες, στη διάσταση εκεί που σταματάει ο χρόνος, στην άλλη διάσταση του χρόνου, το αιώνιο, που λειτουργεί διαφορετικά το αιώνιο. Εδώ για μας, ας πούμε, ο χρόνος είναι μια στιγμή και οι 12 ώρες κάνουν μια μέρα κτλ. Αυτή όμως ταυτόχρονα, δεν είναι ταυτόχρονα παντού, αλλά σε ένα λεπτό τον έχει στείλει ο Θεός, αυτό λένε οι πατέρες και του λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Στέλνει τον άγγελό του ο Θεός σε κάποιον άλλο που το ζητάει, που είναι στην Αυστραλία, και σε δευτερόλεπτα είναι σε κάποιον που είναι στην Αμερική, για παράδειγμα. Δηλαδή κινούνται με διαφορετική ταχύτητα από την ταχύτητα που κινούνται οι άνθρωποι και όλη η κτήση. Και συγχρόνως κάνουν αυτό το έργο της διακονίας. Προχωρεί για να πει: ήταν δυσκίνητοι προς το κακό, αλλά όχι ακίνητοι πριν την πτώση. Ήταν δυσκίνητοι, αλλά είχαν την ελευθερία. Ήταν δυσκίνητοι, αλλά όχι ακίνητοι. Τώρα όμως είναι και ακίνητοι, μετά την ενανθρώπιση του Χριστού. Όχι κατά φύση, αλλά κατά χάρη και την προσεδρία του μόνου αγαθού. Βλέπουν το Θεό όσο είναι δυνατόν σε αυτούς και έχουν αυτή την τροφή. Δηλαδή εδώ κοιτάξτε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός: οι άγγελοι βλέπουν το Θεό και τρέφονται. Αυτή είναι η τροφή τους στα νοερά πνεύματα. Όπως και οι Άγιοι μετά την έξοδό τους από τον κόσμο αυτό βλέπουν το Θεό και αυτή είναι η τροφή. Δεν χρειάζεται να φάνε τίποτε άλλο. Βρίσκονται πάνω από εμάς ως ασώματοι και απειλαγμένοι από κάθε σωματικό πάθος, χωρίς βέβαια να είναι απαθείς, γιατί μόνο το Θείο είναι απαθές. Εν τούτης, μετασχηματίζονται, εδώ αυτό θέλω να το προσέξουμε λιγάκι, οι άγγελοι είναι ασώματοι. Έχουν μια εθέρια μορφή, εθέρια ύπαρξη, αλλά είναι ασώματοι, δεν έχουν σώμα όπως είναι περιγραπτό. Όμως υπάρχουν άγιοι που βλέπουν τους αγγέλους ως σώματα. Γιατί δεν έχουν σώμα. Αλλά εκείνη την ώρα μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή που επιβάλλει ο Δεσπότης Θεός και έτσι φανερώνουν τους ανθρώπους και αποκαλύπτουν σε αυτούς τα θεία μυστήρια και γίνεται να τους τρομάξουν κιόλας. Στον ουρανό διαμένουν και έχουν ένα έργο να υμνούν και να υπηρετούν το Θεό κατά το Θείο του θέλημα. Μνημονεύει στη συνέχεια αυτό που λέει ο Άγιος Διονύσιος Αρεπαγίτης για τις τρεις τριάδες, για την ουράνια ιεραρχία και καταλήγει: μερικοί λοιπόν δέχονται ότι δημιουργήθηκαν οι άγγελοι πριν από κάθε κτήση,
όπως λέγει ο θεολόγος Γρηγόριος, πρώτα σκέφτεται τις αγγελικές και ουράνιες δυνάμεις ο Θεός και η σκέψη αυτή έγινε έργο. Άλλοι πάλι λένε ότι δημιουργήθηκαν μετά τη γέννηση του πρώτου ουρανού. Ότι όμως δημιουργήθηκαν πριν από την πλάση του ανθρώπου, όλοι το ομολογούν. Εγώ πάντως, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, συμφωνώ με τον θεολόγο Γρηγόριο, γιατί πρώτα έπρεπε να κτιστεί η νοερά ουσία και μετά η αισθητή. Και τότε ο άνθρωπος από τις δυο, δηλαδή από την νοερά ουσία και την αισθητή ουσία. Επομένως, οι άγγελοι νοερά πνεύματα δημιουργήθηκαν πριν από όλη την κτήση, όχι μόνο πριν από όλο τον άνθρωπο, από όλη την κτήση, όταν δημιουργήθηκε τα άστρα, δημιουργήθηκαν τα άστρα, τότε όλοι με μια φωνή δόξασαν και ύμνησαν τη δόξα του Θεού και είναι λειτουργικά πνεύματα που αποστέλλονται προς διακονία των ανθρώπων για να σωθούν και όλοι έχουμε το φύλακα άγγελών μας. Και καλό θα είναι κάθε βράδυ όταν προσευχόμαστε να τον ευχαριστούμε τον φύλακα άγγελό μας γιατί μας προστάτευσε, να τον παρακαλούμε να μας προστατεύει καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας που κάθεται εκεί επάνω και μας προστατεύει και βεβαίως να επιδιώκουμε να ακούμε την φωνή του και το τι θέλημα μας μεταφέρει ο Θεός ώστε να σωθούμε και να χαρεί και εκείνος όταν θα παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού και να πει Κύριε αυτή τη διακονία που μου έδωσες για να σωθεί αυτός ο άνθρωπος ήδη το επέτυχα. Να είστε καλά. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η Αγία Μεγαλομάρτης Χριστίνα. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη.
3: Χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί μου ακροατέ. Μέσα στην πυρήκαυστη και ολόδροση Αθήνα, καθώς ζούμε και αναπνέουμε και υπάρχουμε, χαιρόμαστε, έστω κι αν υπάρχουν βάσανα, γιατί έχουμε παρέα το Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους μας. Έχουμε τη θεϊκή του χάρη και αγάπη και στοργή, και αναπνέουμε και ζούμε και υπάρχουμε και τον ευχαριστούμε. Μεγαλεία είναι αυτά. Ας τα βλέπουμε κι έτσι. Ας προσπαθούμε να τα ζούμε κατά αυτόν τον τρόπο και θα χάσουμε, θα κερδίσουμε. Είναι όμορφα και ωραία. Και καθώς σκεπτόμεθα, σήμερα 5η 23 Ιουλίου, τι να πούμε στην αγάπη σας, διαλέξαμε να διατυπώσουμε λίγα αδέξια ψελίσματα και πάλιν για το βίο της Αγίας και ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης της Αθληφόρου, Πολυάθλου και Θαυματουργού. Έζησε στην πρώτη χριστιανοσύνη, εκεί στο τέλος του Δευτέρου και αρχές του Τρίτου αιώνος, στα χρόνια του Σεπτιμίου Σεβίρου. Ήταν από την Ανατολή, από την Τύρο της Συρίας. Ο πατέρας Τσουρβανός ήταν στρατιλάτης και ειδωλολάτρης, καθώς και η μητέρα τους, η μητέρα της. Η Αγία όμως ήταν καλής προαιρέσεως άνθρωπος. Και καθώς την έκλεισαν στο Φρούριο, μας θυμίζει την Αγία Βαρβάρα που ήταν και αυτή από τα μέρη εκείνα, για να μην την διαφθείρουν οι κακοί και να μην την παρασύρουν οι χριστιανοί, είχε και αυτό σημασία. Και καθώς τις είχαν θεούς πολλούς και θεραπενίδες και ό,τι άλλο ήθελε, εκείνη, όπως λέει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στο υπέροχο συναξάριό του, συναξαριστή του, εκείνη χρησιμοποιούσα τον ορθόν στοχασμόν, τη λογική, τον ορθό λόγο, σκέφτηκε και είπε, δεν μπορεί να είναι θεοί τα άψυχα και χρυσά αυτά αξώανα, που δεν μπορούν, που κατασκεύασαν άνθρωποι και δεν μπορούν ούτε να κινηθούν, ούτε να ενεργήσουν. Και σιγά σιγά, έφτασε με τον ορθό λόγο στο λόγο του Θεού, στο Χριστό μας, στο φιλάνθρωπο. Και βρέθηκε κάποιος εκεί, άγγελος από ουρανού, γυναίκα ευσεβής, ακριβώς δεν ξέρουμε. Σημασία έχει ότι ο ουρανός την πληροφόρησε για τη θεϊκή αλήθεια. Και εκείνη τόσο μαγεύτηκε, τόσο χάρηκε, που λέει εγώ θα είμαι του Χριστού και θα ονομάζομαι και Χριστίνα. Έβαλε η ίδια το όνομά της. Και ο πατέρας της ημάνας ήρθαν κάποια μέρα και της είπαν να ευχαριστεί τους θεούς που της έδωσαν ομορφιά, που της έδωσαν εξυπνάδα, που της έδωσαν υγεία, που της έδωσαν τόσα καλά και την ευλογούν. Και εκείνη τότε τους λέγει οι θεοί είναι είδωλα, είναι δαίμονες, είναι ψέματα. Δεν μπορούν να βοηθήσουν ούτε τον εαυτό τους. Πώς θα βοηθήσουν εμάς? Εγώ πιστεύω στον αληθινό Θεό. Εκείνοι τότε στενοχωρήθηκαν. Ο πατέρας της έφυγε. Η μάνα της κάθισε να την αλλάξει. Και όπως δεν τα διάφορα συναξάρια, της έστενε ο πατέρας της κάθε μέρα και ρήτορες και σοφούς και φιλοσόφους να συζητήσουν για τη θρησκεία των ειδώλων και να την πείσουν να αλλάξει. Αλλά εκείνη είχε τέτοια πίστη, τέτοια χάρη, τέτοια εφράδια και τέτοια δύναμη λόγου που τους αποστόμωνε όλους. Και ο πατέρας της, αφού την απείλησε και αφού της είπε τα τόσα, ύστερα άρχισε να την ταλαιπωρεί, δηλαδή να την εκβιάζει να πιστέψει με το ζόρι στα είδωλα αφού αρνηθεί το Χριστό. Και εκείνη δεν άλλαζε. Έτσι είναι. Άμα η χάρη του Θεού ανοίξει την ψυχή μας, άμα ο Θείος Έρωτας μπει στην καρδιά μας και μείνει, τότε τα δίνουμε όλα, τα χαρίζουμε όλα για την αγάπη του νυμφίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και διατάσσει, αφού εκείνη πέταξε τα είδωλα, τα κομμάτασε και τα μοίρασε στους φτωχούς, και αφού εκείνη δέχτηκε τη χάρη του ουρανού, όπως είπαμε, και την ευλογία και δεν άλλαζε, διέταξε ο πατέρας της και την έδιραν ανηλαιώς και εκείνη άντεξε με τη δύναμη του Ιησού Χριστού και αυτός δεν μπορούσε να βαστάξει τη χάρη που είχε η Αγία, γιατί ήταν κακής προαιρέσεως άνθρωπος και φυτεία δυστυχώς του διαβόλου και γι' αυτό ακριβώς την έκλεισε στη φυλακή. Πήγε η μάνα της εκεί και την παρεκάλεσε να αλλάξει, αλλά αυτή δεν άλλαζε. Την άλλη μέρα την έφερε στο κριτήριο ο πατέρας της και αφού δεν άλλαζε την κρέμασαν και άρχισαν λοιπόν να την ξύνουν με νύχια σιδερένια και να την τελεπωρούν με άλλα βασανιστικά όργανα. Η Αγία πονούσε πολύ, πάρα πολύ, αλλά με τη χάρη του Θεού και την προσευχή της μπορούσε και άντεχε και βάσταγε και εξεπλάγει ο πατέρας της και λέγει «Τι είσαι εσύ, τι μαγείες κάνεις, γιατί μπορείς και αντέχεις». Και αυτή του είπε «Ο Ιησούς Χριστός μου με βοηθάει, δεν το βλέπεις, δεν το καταλαβαίνεις, τόσο μωρός και ανόητος είσαι, σε έπιασε το κακό και δεν σε αφήνει». Και όταν εκείνος θύμωσε περισσότερο και διέταξε και έφεραν έναν τροχό, την έδεσαν επάνω και έβαλαν κάτω από τον τροχό φωτιά και λάδι και άναψαν και την βασάνισαν πάρα πολύ. Η Αγία όμως πάλι με τη χάρη του Χριστού διεφυλάχθη ασυνής και αλόβητος. Και τότε εμάνιασε ο πατέρας ο φοβερός και την ξανάκλεισε στη φυλακή και είπε «Μη της δώσετε να φάει, να πεθάνει από την πείνα». Άγγελοι όμως Κυρίου της έφεραν τροφή ουράνια και έτρωγε η Αγία και προσευχότανε. Την άλλη μέρα την κάλεσε πάλι και μάλλον διέταξε να πάνε 5 στρατιώτες στη φυλακή να τις δέσουν μια μεγάλη πέτρα στο λαιμό και ύστερα να τη ρίξουν στη θάλασσα να εξαφανιστεί. Για δεν άντεχε άλλο την πίστη της, την αγάπη της, την υπομονή της και τη λάμψη της θεϊκής χάριτος που έβγαινε από παντού. Και εκείνοι εξετέλεσαν την εντολή του. Την έδεσαν, την πέταξαν στη θάλασσα. αλλά άγγελοι Κυρίου που ήταν μαζί της και της πρόσφεραν τροφή, τρεις άγγελοι την παρέλαβαν, έλυσαν την πέτρα, ελευθέρωσαν την Αγία και εκείνη περπατούσε μαζί τους επάνω στα κύματα. Για θρησκεία μας αυτό δεν είναι αδύνατο, αφού και ο αρχηγός της περπατούσε στα κύματα χωρίς να βουλιάζει. Και εκεί λοιπόν πάνω στη θάλασσα η Αγία πεθύμησε το ιερό βάπτισμα και παρεκάλεσε τον Χριστό: «Κύριε, θέλω να με βαπτίσεις». Φαίνεται λίγο υπερβολικό και υπερφυσικό, αλλά ο Κύριος ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών φανερώνεται και τη βαπτίζει στη θάλασσα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του ειδικού του ονόματος και του Αγίου Πνεύματος. Και στη συνέχεια την ολόφωτη νύμφη του Χριστίνα την παραδίνει στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και εκείνος την έφερε στην ξηρά προστατεύοντάς την και την έφερε στο σπίτι της και προσευχότανε, όλο αυτό έγινε τη νύχτα και προσευχότανε μέχρι το πρωί και καθώς ήρθε ο πατέρας της και την βρήκε δεν ήξερε τι να κάνει, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει, έβλεπε το θαύμα, νόμισε πως οι στρατιώτες δεν εξετέλεσαν την εντολή του και ήθελαν να σκοτώσει και η Χριστίνα του λέγει: «Ας τους ανθρώπους ήσυχους, έκαναν όπως τους είπε και είπες και παραπάνω, θηρία κι αυτή σαν και σένα, θηρία φοβερά». Και τότε εκείνος την έκλεισε στη φυλακή για να σκεφτεί τι θα κάνει. Και η Αγία στη φυλακή τώρα περιχαρίσπη αφού ευαπτίστη και αφού έγινε ένα με τον Χριστό, εντύθηκε και φόρεσε το Χριστό μας τη στολή της αφθαρσίας και της αθανασίας και του παραδείσου, χαιρότανε και προσευχότανε. Και εκεί τη νύχτα ο πατέρας της τόσο πολύ στενοχωρήθηκε από όλα αυτά και δεν άντεξε η ψυχή και απέθανε, όπως λέει το συναξάρι, παρέδωκε την ταλέπορη ψυχή του στην άλλη ζωή. Και η Αγία αποφυλακίστηκε, έμεινε ήσυχη για λίγο, αλλά όμως έρχεται άλλος διοικητής στη θέση του πατέρα της, ο Δίων, πατέρα σε λέγεται Ουρβανός. Ο Δίων λοιπόν, ο θεϊκός δηλαδή, το όνομα του Διός, ο οποίος και αυτός ήταν φοβερός. Ανείχνευσε τα χαρτιά της Αγίας και τα έγγραφα, όπως λέει το Ιερό Συναξάριο, και ύστερα την εκάλεσε. Φαμπόθηκε δε πολύ από την ομορφιά της, την ομορφιά της ψυχής και την ομορφιά του σώματος. Και άρχισε να την κολακεύει και να της λέει να αρνηθεί το Χριστό, θα της δώσει τον καλύτερο γαμπρό και θα τη γράψει το βασιλικό γένος και τόσα άλλα. Εκείνη του λέει: «Κράτα τα για σένα, εγώ έχω νυμφίο μου το Χριστό και δεν αλλάζω». Και οργίστηκε τότε ο Δίων και διέταξε να την δίνουν ανηλαιώς, αλίπητα. Η Αγία πονούσε, αλλά με τη χάρη του Ιησού Χριστού άντεχε και βάσταγε και έβλεπαν οι άλλοι και απορούσαν και θαύμαζαν. Και τότε ο τύραννος οργίστηκε, αντί να αλλάξει, ήταν κι αυτός φύτρα του διαβόλου δυστυχώς, και διατάσσει να φέρουν μια σκάφη σιδερένια, τη γέμισαν πίσα ρετσίνη και λάδι, άναψαν φωτιά και βάλαν μέσα εκεί την Αγία Χριστίνα. Και την έβραζαν και την έψιναν στην κυριολεξία. Οι πόνοι ήταν ανυπόφοροι, τα βάσανα ανύπιστα. Και εκείνη προσευχόμενη θερμότατα στον Κύριο διεφυλάχθη όπως οι τρεις παιδες στην Κάμινο, σώα ασυνής και αλόβητος. Το είδαν λοιπόν όλοι, το είδαν και θαύμασαν, εκτός του τυράννου και των οργάνων αυτού. Και τότε εκείνος οργίστηκε τα μέγιστα και διέταξε και ξύρισαν την κεφαλή της Αγίας, την επέδευσαν γυμνή και την περιέφεραν στην πόλη για να την περιφρονήσουν και να τη διαπομπεύσουν. Η Αγία όμως εσκεπάζεται υπό της Θείας χάριτος και νεφέλης, και έτσι οι άνομοι και άπιστοι δεν έβλεπαν παρά μια νεφέλη που εσκέπαζε την υπέροχη και μεγάλη Αγία μας. Και στο τέλος την φυλάκισαν. Στη φυλακή πάλι προσευχότανε, έκανε παράδεισο τη φυλακή με την προσευχή και με τον ωραίο της τρόπο, και οι άλλοι φυλακισμένοι έβλεπαν και θαύμαζαν και απορούσαν, και καλοπροαίρετοι ξεκλειδωνόντουσαν και τους κέρδιζε ο Χριστός και η Εκκλησία. Την επόμενη οδείον κάλεσε ξανά την Αγία. Την κάλεσε και της είπε να πάνε να προσκυνήσουν τα είδωλα στο ναό εκεί των ειδώλων. Να προσκυνήσεις, λέει, τον ουράνιο Θεό Απόλλωνα. Και εκείνη είπε, πάμε να προσκυνήσω τον ουράνιο Θεό μου. Άλλο εννοούσε ένας, άλλο εννοούσε άλλος. Και ο Δίον εχάρηκε πολύ. Σου λέει, μπράβο μου, κατόρθωσα, την άλλαξα, την μετέστρεψα. Και πάμε τώρα. Και πάνε στο ναό. Περίμενε ο Δίον, έβαλε και το θρόνο του και κάθισε μάλιστα έτσι αυτάρεσκα και φιλάρεσκα, να δει τι θα γίνει. Και τότε η Αγία απευθύνεται στο άγαλμα του Απόλλωνος και του λέει, άκου να δεις, στο όνομα του Ιησού Χριστού, και σταύρωσε το άγαλμα, να βγεις από εδώ και να πας έξω. Και το άγαλμα, το ανέστητο άγαλμα, το ξώανο αυτό, άκουσε την Αγία, άκουσε τη μεγαλομάρτυρα Χριστίνα, και με τη δύναμη του Χριστού και του Σταυρού σηκώθηκε και βγήκε έξω σαν να ήταν ζωντανό. Ο Δίον τότε τάχασε, έπεσε κάτω από το θρόνο του, κόντυψε να πεθάνει. Οι άλλοι απόρρισαν, τι γίνεται, βγαίνουν όλοι έξω, βγαίνει και η Χριστίνα, βγαίνει και ο τύραννος, και κοιτάζουν με απορία και θαυμασμό, κοιτάζουν τι γίνεται, τι συμβαίνει. Και τότε η Αγία πήρε πάλι το λόγο, ενώ όλοι ήσαν με ανοιχτό το στόμα και περίμεναν την επόμενη κίνηση και τι θα συμβεί στη συνέχεια. Και τότε η Αγία λέει στο άγαλμα, εσύ που σε ψέμα και σατανάς να συντριβείς, τόσους πήρες το λαιμό σου ανθρώπους και τους έχασες και τους οδήγεις στην απώλεια, τώρα σε παρακαλώ να γίνεις 1000 κομμάτια. Και στη στιγμή το άγαλμα εθράφστη, κομματιάστηκε, γέμισε ο τόπος από τα θραύσματά του. Και καθώς αυτό το πράγμα το βλέπαν οι δωρολάτρε, οι αμέτρητοι δωρολάτρε που είχαν μείνει κατάπληκτοι, καθώς είδαν λοιπόν τέτοια θαύματα να κάνει μια παιδούλα πανέμορφη και ωραία και πιστή, νύμφη του Χριστού, τότε εκείνοι φώναξαν με μια φωνή οι καλοπροαίρετοι, φώναξαν και είπαν, «Μεγάλος ο Θεός των χριστιανών, μεγάλος ο Θεός της Χριστίνας, πιστεύουμε και εμείς Αυτόν. Τα είδωλα είναι δαιμόνια, είναι ψέματα, το είδαμε με τα μάτια μας, το διαπιστώσαμε, το αντιληφθήκαμε, το αισθανόμαστε, γι' αυτό και φεύγουμε και τα αφήνουμε και τους λέμε έχε γεια». Και 3000 και πλέον, όπως σημειώνουν τα ιερά συναξάρια, την ημέρα εκείνη και τη στιγμή εκείνη που έγιναν αυτά τα θαύματα, επίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Και τότε ο φοβερός Δίον, βλέποντας τα αυτά, δεν άντεξε από τη μεγάλη του στενοχώρια και κατάπληξη, απέθανε, παρέδωκε τη φοβερή ψυχή του στους δαίμονες, καθώς σημειώνει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο συναξαριστή του τον υπέροχο. Και η Αγία εφυλακίστη από το διαδοχό του, τη βάλανε στη φυλακή να δούνε τι θα γίνει, μέχρι που να ψηφιστεί άλλος άρχον. Και ήλθε άλλος άρχον, φοβερός κι αυτός, ονόματι Ιουλιανός. Όνομα και πράγμα, Ιουλιανός. Και τότε την κάλεσε σε εξέταση. Νόμισε πως είναι έξυπνος και νόμισε πως τα καταφέρνει αυτός. Οι άλλοι ήταν ανόητοι και δεν ξέρανε να τη χειριστούν. Έτσι κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Αν βλέπουμε κάποιον να μην τα καταφέρει σε κάτι, λέμε εγώ τα κατάφερα. Μετά επιχειρούμε και βλέπουμε πως τα καταφέρουμε. Συνήθως. Έτσι έπαθε εδώ και ο φοβερός Ιουλιανός, ο διάδοχος του Δίωνος, εκεί στα μέρη της Συρίας, στις αρχές του 3ου μεταχριστιανικού αιώνος, επί Σεπτιμίου Σεβίρου, 194-211 μετά Χριστόν, έτσι για να έχουμε και το στίγμα. Και άρχισε λοιπόν με τις κολακίες και τις ρητορίες και τις υποσχέσεις και τα υπόλοιπα γνωστά φλιναφήματα και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε. Τότε οργίστης φόδρα, λέει το Ιερό Συναξάριο, οργίστηκε και θύμωσε πολύ. Τι να έκανε άλλωστε, και διατάσσει τότε να ανάψουν ένα μεγάλο καμίνι. Ένα μεγάλο καμίνι και να το καίνε 3 ημέρες. Τόσο πολύ που να φτάσει θερμοκρασία στο μέγιστο βαθμό. Και εκεί μέσα διέταξε και έβαλαν την Αγία Χριστίνα. Θα σε φτιάξω εγώ, λέει. Πού θα πας, θα σε κάψω, θα σε εξαφανίσω. Αφού δεν μ' ακούς, αφού δεν πιστεύεις, αφού δεν αλλάζεις, αφού δεν αρνείσαι αυτόν τον Ναζωραίο. Θα δεις τώρα, κι ας έρθει ο Ναζωραίος να σε σώσει από το καμίνι και τη φωτιά. Τέτοια μας λένε και σήμερα, αδελφοί και πατέρες. Αλλά η πίστη είναι μία και ο Ιησούς Χριστός ο Αυτός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Έβαλα λοιπόν την Αγία στη φωτιά, στο καμίνι και το τροφοδοτούσαν όλο και συνεχώς με υλικό για να καίγεται και να μην υποστέλλεται και μειώνεται η θερμαντική του δύναμη και ισχύς. Και επί 5 μέρες άφησαν την Αγία εκεί. Είχαν κλείσει μάλιστα και όλες τις διαρροές, μπορούσε δηλαδή να φύγει η θερμοκρασία για να την τιμωρήσουν περισσότερο και να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα. Είχε βάλει δε και φύλακες να φρουρούν, μήπως συμβεί τίποτα. Επέμβουν χριστιανοί, την ελευθερώσουν, μήπως γίνει και κανένα θαύμα, είχε ακούσει και τα προηγούμενα. Έτσι είναι ο ένοχος, φοβάται και τον ίσκιο του. Και αν δεν πιστεύει στο Θεό, τότε πιστεύει σε όλα τα άλλα. Σε όλες τις προλήψεις, στις δυσιδαιμονίες, στους φόβους, στις φοβίες και στα υπόλοιπα. Ενώ αν πιστεύει στον αληθινό Θεό, ελευθερώνεσαι από όλα και έχεις τη χάρη του στην ψυχή σου και στη ζωή σου και έχεις τη δύναμη και την ομορφιά του. Και οι στρατιώτες, καθώς φρουρούσαν, άκουγαν την Αγία μέσα στο καμίνι, τι να κάνει, όχι μόνο να μην έχει καεί, αλλά να δοξολογεί και να υμνεί τον Κύριο μαζί με τους αγγέλους και όπως λέει ο Συναξάριο, δυνατά. Στεντορία τη φωνή, σαν τους 3 παιδες στην κάμινα της Βαβυλώνος, στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης επί Δανιήλ του προφήτου. Και απόρρισαν. Τάξαν τη μια μέρα, την άλλη μέρα, τη νύχτα, στη συνέχεια. Καλά λέει, τι είναι αυτή, Θεός είναι αυτή. Τι είναι αυτή, τι συμβαίνει. Ούτε η φωτιά την καίει, ούτε ασφυξία παθαίνει, ούτε τίποτα δεν γίνεται, νηστική είναι. Τι είναι αυτό. Ψυχές και αυτοί οι καημένοι, περιστασιακά ήταν εκεί πέρα δήμοι και φρουροί, τι να κάνουμε. Πόσες φορές δεν κάνουμε ατέρια στα πράγματα στη ζωή μας. Αλλά κατεπλάγησαν, θαύμασαν. Αν θέλετε δε, και φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν. Και πάνε τότε στον τύραννο, στον Ιουλιανό και του λένε αυτό και αυτό συμβαίνει. Η Αγία, η Χριστίνα, όχι μόνο δεν κάηκε και δεν εξαφανίστηκε και τα υπόλοιπα, αλλά την ακούμε να ψέλνει δυνατά μαζί με άλλους που δεν βάλαμε στο καμίνι. Τι είναι αυτοί οι άγγελοι, τι είναι αυτοί οι θεοί, ποιοι κατέβηκαν και από πού και γιατί είναι μαζί της και τι γίνεται με αυτό και πώς εξηγούνται όλα αυτά. Ένα θαύμα είναι η χριστιανοσύνη, ένα θαύμα θαυμάτων, η πίστη, η χάρη, η ομορφιά. Και τότε διατάσσει ο Ιουλιανός, αφού εφρίαξε και μάνιασε και τάχασε και οργίστηκε και απόρρισε μαζί, και άνοιξαν την κάμινο και βγήκε όπως είχε μπει, ούτε μια τρίχα δεν είχε καεί από τα μαλλιά της, και θρίξ εξκεφαλής ημών ουμή απόλυτε, είχε πει ο Χριστός μας 200 χρόνια πριν. Όταν θέλει ο Θεός να σε φυλάξει, σε φυλάει όπου και να πας. Θυμάμαι τη γερόντισσα Γαβριηλία, την αείμνηστη, και να έχουμε την ευχή της, όταν ήταν στην Αγγλία, στο Λονδίνο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και έμενε εκεί πέρα σε κάποιο ξενοδοχείο. Οι άλλοι κατζουβαρδισμούς φοβερούς και ανηλαιείς των Γερμανών, όπως ξέρουμε, κρυβόντουσαν στα καταφύγια και στα πάντα. Εκείνη έμενε στο ξενοδοχείο, στο δωματιάκι της. Και λέει, εγώ αφήνομαι στο Θεό. Αφινότανε, γιατί είχε μεγάλη πίστη. Άμα δεν έχουμε, τότε βάλουμε και εμείς το χεράκι μας. Τι να κάνουμε. Και αν είναι να πάω από μπόμπα, ας πάω. Στον νυμφίο μου Χριστό θα πάω. Σημασία έχει να είμαστε έτοιμοι, να γρηγορούμε και να περιμένουμε τον νυμφίο μας ημέρα και νύχτα, και όποια μέρα και όποια στιγμή εκείνος ευδοκίσει να έλθει. Και τότε, καθώς την είδε και εκείνος και οι υπόλοιποι, δεν ήξερα τι να κάνουν. Πολλοί, πάρα πολλοί πίστεψαν στον Χριστό. Να τι έκανε ο Χριστός με τα θαύματα τα οποία τελούσε μέσω της Αγίας Χριστίνης. Αλίευε ανθρώπους, σαγίνευε και έφερνε στην Εκκλησία ψυχές και υπάρξεις καλοπροαίρετες, που είναι γεμάτη πλάση από καλοπροαίρετες ψυχές και σήμερα και πάντοτε. Και πολλοί ανθρωπάκηδες χάνονται την τζάπα, χάνονται έτσι. Αλλά ο Κύριος δεν είναι άδικος. Βρίσκει τον τρόπο και λέει τον καθένα, και με μέσα τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε πολλές φορές, και φέρνει τους ανθρώπους στον παράδεισο. Και τώρα λέει ο Ιουλιανός στους συμβούλους του, τι να κάνουμε, τι άλλο να βρούμε. Με το καμίνι δεν μπορέσαμε να κάψουμε και να εξαφανίσουμε την Αγία, τη Χριστίνα, να ησυχάσουμε. Και του είπαν τότε, έχουμε εδώ πέρα ένα λάκκο, ένα πηγάδι γεμάτο με ιοβόλα και διάφορα άλλα ερπετά, φίδια, ασπίδες, οχές και υπόλοιπα, να τη ρίξετε εκεί πέρα. Τότε σίγουρα θα τη φάνε και θα τελειώνουμε. Και αμέσως εκείνος κάλεσε εκεί τους φύλακες των θηρίων, σιριοδαμαστές, και λέει, πάρτε την και ρίξτε την μέσα στο πηγάδι με τα ερπετά, να τη φάνε οι ασπίδες και να τζιμπήσουν οι οχές. Και ρίξαν την Αγία Πάραφτα εκεί, και πήγαινε αγαλωμένο ποδί, σαν να πήγαινε σε γάμο, σε πανηγύρι, σε πασχαλιά, στον νυμφίο της, στον Χριστό. Έτσι είναι ο θείος έρωτας. Όλα είναι έρωτα στη ζωή, έλεγε ο αείμνηστος Βενέζης, και ο θείος έρωτας, το άκρον εφετών, είναι το αποκορύφωμα και συνισταμένη κάθε έρωτος, θεμητού και κάθε λατρείας. Πέταξαν την Αγία λοιπόν στο πηγάδι με τα ερπετά, και εκείνα, αντί να ορμήσουν, να την τσιμπήσουν και να την δηλητηριάσουν, τι κάνανε? Πήγαινε και τις έγλυφαν τα πόδια, τις σκούπιζαν τον ιδρώτα. Γιατί? Γιατί εκείνη έπασχε για τον Χριστό. Και ο ιδρώτας αυτός και το αίμα που έχινε ήταν για τον Χριστό, για την αγάπη του Χριστού μας. Και ό,τι κάνουμε για την αγάπη του Χριστού μας έχει αξία και ομορφιά αιώνια και άφθαρτη και μοναδική. Και απόρρισε τότε ο τύραννος, ο Ιουλιανός και εσύ να αυτό, γιατί δεν την τρώνε. Κοίτα εκεί τη χαϊδεύουν, κοίτα εκεί πως φέρονται, πως τα εξημέρωσε, τι μαγείες είναι αυτά, τι χρησιμοποιεί, τι να κάνουμε τώρα. και οργίστηκε και τα έβαλε με το θηροειδαμαστή. Λέει, εσύ, για δε σπρώχνει τα θηρία να τη φάνε. Δεν βλέπεις εκεί, μας κοροϊδεύουν για αυτά. Λες και δεν ξέρω χρόνια. Λες και είναι αυτοί οι θηροειδαμαστείς. Τι τους έκανε. Και εκείνος ο καημένος πήγε να τα παρακινήσει έντονο, να τα σπρώξει, να τη φάνε. Και τι κάνουν αυτά, γυρίζουν και τον τρώνε. Και έπεσε νεκρός. Η Αγία τότε τι κάνει. Διατάσσει τα θηρία, έτσι να τα φτάσει ο άνθρωπος στην πρωτοτική κατάσταση, στην κατάσταση της αυθαρσίας και αναμαρτησίας με τη χάρη του Χριστού και το βάπτισμα το κάνει αυτό. Τον ακούνε τα θηρία και τα πάντα, γιατί έδωσε εξουσία ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα και με τη νέα πλάση τους χριστιανούς να πατάνε πάνω σε όφηση και σκορπία και σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και να κάνουν θαύματα και να διατάσσουν τα θηρία που εξημερώνονται κοντά της αυτήν η Θεία Χάρης και τους λέει πηγαίνετε στα βουνά εκεί που είναι οι φωλιές σας και ο φυσικός σας τόπος και σας παρακαλώ μην πειράξετε άλλον κανέναν. Και τα θηρία τότε αφού την αποχαιρέτησαν, τι ωραία είναι αυτά. Φαίνεται παραμύθια, αλλά είναι παραμυθία του ουρανού και χάρη του Κυρίου. Και τα θηρία τότε την υπάκουσαν και έφυγαν ευχαριστημένα. Και πήγαν στα όρη και στα βουνά και στα αδιάβατα και άϊκα μέρη. Η Αγία όμως λυπήθηκε πολύ, πάρα πολύ, που τα θηρία έφαγαν και δηλητηρίασαν αυτόν τον ανθρωπάκο που στο κάτω-κάτω δεν έφταιγε. Τη δουλειά του έκανε, εκεί τον έβαλαν, εντολή του έδωκαν, τι μπορούσε να κάνει. Και τι γίνεται εκείνη την ώρα, σηκώνει το βλέμμα της τον αθάνατο νυμφίο Χριστό και του λέει «Σε παρακαλώ Κύριε, για να δείξεις άλλη μια φορά τη χάρη σου και τη δύναμή σου και την αγάπη σου, σε παρακαλώ πολύ να σηκώσεις αυτόν τον άνθρωπο και τον σταύρωσε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού». Και ο πεθαμένος σηκώθηκε. Σηκώθηκε. Σηκώθηκε. Νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, λεπρούς καθαρίζεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε, είχε πει στους Αποστόλους ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι και οι Απόστολοι και οι μαθητές και οι χριστιανοί κάνουν στο όνομά του θαύματα. Και μερικές φορές κάνουν και μεγαλύτερα θαύματα από ό,τι έκαμε ο Χριστός. Ο πιστεύουν εις εμέ είχε πει τα έργα α εγώ ποιώ κακίνος ποιήσει και μίζω να του τον ποιήσει. Γιατί, γιατί διά του μάρτυρος και του Αγίου και του Χριστιανού το θαύμα το κάνει ο Χριστός μας. Γι' αυτό λέμε και στα πολιτεία των Αγίων και των θαυματουργών της Εκκλησίας δόξα το σε δοξάσαν τη Χριστό, δόξα το σε στεφανώσαν, δόξα το ενεργούντι διά σου πάσιν ιάματα. Δια του Ιησού Χριστού κάνει κανείς τέρατα και σημεία. Διότι όταν είναι κανείς χριστιανός δεν ζει πια για τον εαυτό του. Ζει μέσα του ο Ιησούς Χριστός. Και όλα τα μπορεί εν το ενδυναμούντι αυτόν Ιησούν, Ιησούν Χριστόν. Είναι μεγαλεία αυτά. Και τότε τι να κάνουν. Τι να πούνε. Απόρρεσαν. Και στη συνέχεια διατάσσει ο απεινής τύραννος να κόψουν τους μαστούς της Αγίας. Είχε φριάξει, είχε μανιάσει, δεν ήξερε τι να κάνει. Είχε γίνει δαίμονας. Και έβγαλε όλο το μένος του επάνω στην Αγία. Έκοψαν τους μαστούς της και η πόνη ήταν αφόρητη και βγήκε αίμα και γάλα και η Αγία προσευχότανε και παρακαλούσε. Στη συνέχεια δε διέταξε και την πέταξαν στη φυλακή να πεθάνει εκεί, να ησυχάσουνε. Πήγαν όμως πολλές γυναίκες να τη συμπαρασταθούν και ειδωλολάτρησες και χριστιανές γιατί λειτουργήσε το γυναικείο ένστικτο και σου λέει δική μας είναι, γυναίκα είναι, στους μαστούς τους έκοψαν και καταλαβαίνουν οι γυναίκες πόσο πονάει κανείς στο ευαίσθητο και υπέροχο αυτό σημείο. Και εκείνη παρότι πονούσε τους έκαμε θεϊκή διδασκαλία για τον Ιησού Χριστό, για την Άγια Πίστη, για την Εκκλησία και τη χάρη Του. Και πολλές εξ αυτών επίστευσαν και έγιναν χριστιανές. Στη συνέχεια την έβγαλαν την Αγία από τη φυλακή. Είχε μάθει ο τύραννος τα τέρατα και τα σημεία που έκανε εκεί και τις ψυχές που έκλεψε από τα είδωρα και τις πρόσφερε στο Χριστό και δεν ήξερε πια τι να κάνει. Η Αγία μιλούσε, υμνολογούσε όλη νύχτα.

μιλάμε και λέμε το καλό, δοξολογούμε τον Κύριο, οδηγούμε τους ανθρώπους όταν τη χρησιμοποιούμε επαγαθό. Αν τη χρησιμοποιήσουμε αντίστροφα και δευταία γλώσσα, τότε δημιουργούμε τον κόσμο της αδικίας και την κάμινο της κολάσεως. Ας προσέχουμε τη γλώσσα μας. Όποιος δε φταίει στα λόγια είναι τέλειος, ανήλυλα Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Και πόσο μικρό είναι μέλος είναι η γλώσσα, αλλά πόσο μεγάλο κακό κάνει, αλλά και πόσο καλό όταν μπει στην υπηρεσία του Κυρίου και στη χάρη και στη διακονία του. Διατάσσει λοιπόν να τις κόψουν τη γλώσσα. Και η Αγία προσευχήθηκε τότε και λέει στον τύρανο, θα μου κόψεις τη γλώσσα και ας το κάνεις, δεν σε φοβάμαι. Δεν σε φοβάμαι, μπορώ να μιλάω και χωρίς γλώσσα. Ο Κύριος κάνει θαύματα, εκείνος που έφτιαξε τη γλώσσα και μιλάει, μπορεί να μου δώσει τη δύναμη να μιλάω και χωρίς αυτήν. Τι μεγάλη είναι αυτά. Τι άλλη δύναμη και εμπνοή και διαστάσεις δίνει στη ζωή και στην ψυχή και στο βίο του ανθρώπου η αληθινή πίστη στο Χριστό. Και προσευχήθηκε λοιπόν και του λέει και εσύ σήμερα να ξέρεις πως θα τελειώσεις και θα φύγεις άδοξα, θα σε θερήσει ο Κύριος γιατί είσαι μωρός και τυφλός και ανόητος και κακός, θα σε πάρει, σήμερα θα φύγεις κι εσύ. Εμάνιασε περισσότερο και διέταξε και έκοψαν τη γλώσσα της Αγίας. Την παίρνει στα χέρια της η Αγία και την πετάει στα μούτρα. Και τότε εκείνος ετυφλώθη. Γιατί μου έκοψε τη γλώσσα, πάρε και εσύ τα επίχειρα να δεις τι ωραία είναι να ταλαιπωρείς έναν άνθρωπο. Έτσι είναι οι χριστιανοί, δεν είναι ανόητοι, ούτε σφάξε μαγάμ να γιάσω. Αλλά κάνουν την υπέρβαση, κάνουν τη μέγιστη αγάπη και θυσία όταν το καλέσουν οι περιστάσεις και ότι επιτρέψει ο Θεός, αλλά από εκεί πέρα χρησιμοποιούν και τη λογική και τα αισθήματα και όλα τα άλλα. Έτσι, γιατί μας κατηγορούν πολλές φορές για αυτά. Και τότε εκείνος, αντί να αλλάξει, τι πράγματα είναι μερικοί άνθρωποι, τι πόρωσης υπάρχει, τι πόρωσης υπάρχει. Η ψυχή έχει πόρωση, δηλαδή έχει περάσματα. Δεν μπορεί να περάσει προς τα εκεί χάρης, προς τα εκεί καλοσύνη, η ευλογία, η ομορφιά, η ωραιότης. Δεν έχει περάσματα. Και έτσι ο άνθρωπος είναι πορωμένος, τσιμενταρισμένος. Δεν περνάει το Πνεύμα το Άγιο, δεν περνάει η χάρη του Θεού. Και είναι πια απομονωμένος και κολλασμένος. Είναι ένα είδος δαιμονισμού, είναι δαιμονισμένη το στο γεύση. Τι φοβερά πράγματα είναι. Και αυτούς τους ανθρώπους τους κλαίει ο ουρανός. Είναι ο θρήνος του Θεού. Είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Ας μας φυλάει ο Θεός από τέτοιους ατόπους και πονηρούς ανθρώπους, λέει ο Απόστολος Παύλος της Θεσσαλονικής. Άτοπος άνθρωπος είναι εκείνος τον οποίον δεν έχει τόπο το καλό. Δεν βρίσκει τόπο η χάρη του Κυρίου να μείνει και φεύγει και τον αφήνει μόνον και έρημον. Αυτό είναι κατά τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο η θεϊκή εγκατάλειψη. Όλες οι εγκαταλείψεις μπροστά στη θεϊκή εγκατάλειψη είναι ένα τίποτε. Διότι όλοι να μας αφήσουν, κάποτε θα μας αφήσουν και να τους αφήσουμε. Αν δεν μας αφήσει ο Θεός, τότε είμαστε με παρέα, είμαστε με συντροφιά, είμαστε με χάρη. Και όσοι είμαστε μοναχικοί και στις φυλακές και στα κλινάρια του αρρώστου και παραπεταμένοι και αγνοημένοι, όπου και αν είμαστε, ας σκεπτόμαστε ότι έχουμε τη χάρη του Ιησού Χριστού, την παρέα του Ιησού Χριστού, τη θεία του δύναμη και τη θεία του παρουσία. Τότε είμαστε στον παράδεισο από εδώ, έστω και ανεβαίνουμε τον όποιο Γολγοθά, γιατί όποιο του μέλει Ανάσταση το Γολγοθά διαβαίνει. Και λοιπόν, τότε μάνιασε έτη μάλλον και λέει να τελειώνουμε, λέει ο Ιουλιανός, ο φοβερός Ιουλιανός, να τελειώνουμε, να τελειώνουμε με αυτήν. Και διατάσσει δύο στρατιώτες να την τοξεύσουν με τα βέλη τους. Είδαν κι αυτοί παγκάκιστοι και αμετανόητοι σαν τον ίδιο και χειρότεροι. 12 η Αλεπού, 24 τα Αλεπούπλα, λέει ο λαός μας. Και τότε τη χτύψαμε τα τόξα τους και τα βέλη του ενός τη βρήκαν στην καρδιά και του άλλου στην πλευρά. Και έτσι απέθανε η Αγία με το μαρτύριο του Ιησού Χριστού που ελοχεί.

πίστη με τη λόγχη του άξες του στρατιώτου εκεί στο Γολγοθά και ήταν τιμή της να πάει και αυτή σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Και ήλθε ο νηφίος της και την παρέλαβε την τετρωμένη από τα βέλη, αλλά πριν είχε τρωθεί από τα βέλη της θείας αγάπης και είχε παραδοθεί σε εκείνον και στη χάρη του, και μέσω αυτής ο Ιησούς Χριστός έκαμε τέρατα και σημεία εκείνη την εποχή στα μέρη της Ανατολής, στην Τύρο της Συρίας, και έφερε αμέτρητους. Και τότε ένα συγγενής που επίστευσε από τα θαύματα και θαυμαστά που έκαμε, τότε την παρέλαβε και την πήγε σε ένα μέρος, την ενταφίασε και πάνω εκεί έφτιαξε πανέμορφο ναό στην Τύρο της Συρίας στο όνομα της Μεγαλομάρτυρος Καλλιπαρθένου και Πολυάθλου Χριστίνης. Και αμέσως, όπως δεν τα Ιερά Συναξάρια, και αμέσως άρχισαν και γίνονται θαύματα, μεγάλα θαύματα, πολλά και ποικίλα θαύματα, και έτρεχε ο λαός και είχε αποβεί μια κολυμβήθρα, νέα κολυμβήθρα του Σιλοάμ, όπου πήγαιναν οι άνθρωποι και έβρισκαν τη γιατριά της ψυχής και του σώματος και γέμιζαν με τη χάρη του Κυρίου και λάτρευαν εκείνον και ανυμνούσαν και τιμούσαν τη μεγαλομαρτυρά του, την αμνάδα του Αγία Χριστίνα. Ιδιαίτερα δε αγαπούσαν και στο Βυζάντιο την Αγία Χριστίνα, την εξεικόνιζαν στους ναούς κατά τον πλέον έτσι εκφραστικό και συνητικό τρόπο. Και θυμάμαι παλιά που μπορούσα και περπατούσα και πήγαινα εκεί στον Άγιο Πέτρο προς την Πεντέλη, μέσα στο μικρό αυτό ναίδιο στο υπέροχο που είναι ιστορημένο όλα, όλο με βυζαντινές αγιογραφίες, δεξιά καθώς μπαίνουμε που έχει τις μάρτυρες γυναίκες, έχει μια πανέμορφη εικόνα, όσοι πάτε πηγαίνετε να το δείτε, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης. Είναι τόσο εκφραστική, τόσο εκστατική, τόσο συγκινητική που σε κερδίζει αμέσως και κάθεσαι και την κοιτάς ώρα πολύ. Και τι κερδίζεις? Τη χάρη, την ευχή, την ευλογία και ό,τι ωραίο από την Αγία Μεγαλομάρτυρα Χριστίνα, την αμνάδα του Χριστού. Την αγαπούσαν και στο Βυζάντιο, έφτιαξαν στην Κωνσταντινούπολη πολλούς ναούς της και στο Ιερό Παλάτιο ακόμα είχαν ναό της Αγίας Μεγαλομάρτυρας Χριστίνης, που σημαίνει ότι η Αγία ήταν κοντά τους, η Αγία θαυματουργούσε, η Αγία τους ενέπνεε, η Αγία τους πρόσφερνε τόσα πολλά. Και έτσι λοιπόν αυτά τα φτωχά και τα ταπεινά ρήματα είχαμε να πούμε σήμερα, αδελφοί και πατέρες μου, στην αγάπη σας για τη Μεγαλομάρτυρα Χριστίνα. Και εκείνη που τόσες φορές μπήκε στη φωτιά και άντεξε το καμίνι του πυρός, ας βοηθάει και εμάς εδώ και στην Αθήνα και στην πατρίδα μας και παντού να αντέχουμε τα δύο καμίνια, το φυσικό καμίνι της ζέστης του Θεού και το καμίνι των πειρασμών και των παθημάτων, το δεύτερο, το πιο επικίνδυνο και το πιο παντοτινό. Και η Αγία ας σηκώνει και για μας τα χεράκια της και ας παρακαλεί ολόψυχα και ολόθερμα να μας προστατεύει ο Θεός, να μας φυλάτει και να μας αξιώνει να γινόμεθα και εμείς μάρτυρες και ομολογητές της χάριτός Του και της αγάπης Του και του μεγαλείου Του. Και όσοι και όσες μάλλον φέρουν το όνομά της, ας έχουν έτσι πολλά, ας έχουν την ευχή της, ας έχουν την ευλογία της, και εμείς το ίδιο οι υπόλοιποι. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

Καλώς ήρθατε αγαπητοί φίλοι του καναλιού της Πεμπτουσίας στην εκπομπή «Εμείς και οι άλλοι». Σκέφτηκα σήμερα να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο κατέχει κεντρικό ρόλο στις διαπροσωπικές σχέσεις, τις καθορίζει και θα έλεγα ότι μέσω αυτού εξαρτάται και η σωτηρία μας. Θα περιμένατε ασφαλώς στο στούντιο να έχω κάποιο καλεσμένο, ως συνήθως είναι η δομή των εκπομπών τις οποίες έχουμε αναλάβει. Αλλά είπα σήμερα να σπάσουμε τη μονοτονία και να είμαι απέναντί σας εγώ ο παρουσιαστής. Εξάλλου είναι καιρός, ακούτε όλους τους άλλους. Εγώ περιορίζομαι στα ερωτήματα, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία οι καλεσμένοι να εκφράσουν τις απόψεις. Και σήμερα ανέλαβα πραγματικά έτσι να ερευνήσω μαζί σας, να σας ενημερώσω εν πάση περιπτώσει, να απαντήσω στην κυριολεξία από μερικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη βία, με τη χρήση βίας. Είναι μια μέθοδος που εφαρμόζει κανείς για να επιβάλλει τη γνώμη του, να δικαιωθεί και όπως θα σας πω και παρακάτω, γι' αυτό το λόγο ακριβώς αποτελεί και την πεμπτουσία της αμαρτίας. Αμαρτία δεν είναι τίποτα άλλο παρά να λες στο Θεό εγώ και όχι εσύ. Ή να λες τη γυναίκα σου, εγώ και όχι εσύ, ή στο συνάδελφο. Αυτή είναι όλη η κακοδαιμονία που μας διακατέχει. Σε αυτό οφείλονται όλες οι συγκρούσεις, όλες οι κακοδαιμονίες, με αποτέλεσμα να απουσιάζει η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και καθώς λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εφόσον δεν υπάρχει αγάπη, ήταν πολύ φυσικό να συμβαίνουν ό,τι συμβαίνει σήμερα, να έχουμε δηλαδή δικαστήρια, δικηγόρους, και ειρηνοποιούς και άλλους οι οποίοι αναλαμβάνουν το ρόλο του μεσάζοντα. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν σκέφτηκα να σας απασχολήσω έτσι μια διαπροσωπική σχέση με το θέμα της βίας. Και να δούμε λιγάκι το πρώτο ερώτημα που μας απασχολεί είναι πώς προέκυψε. Από πού και πού εμείς οι άνθρωποι ασκούμε βία επάνω σε άλλους ανθρώπους, είτε έμεση βία είτε άμεση βία. Θα ανατρέξουμε όπως γίνεται συνήθως τότε που ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον έπλασε καθώς ξέρετε και από άλλους συναδέλφους μπορώ και εγώ να σας πω τον έπλασε να είναι λογικός, να είναι αυτεξούσιος, να μπορεί δηλαδή να επιλέγει, τον έπλασε κοινωνικό, να μπορεί να έχει σχετίζεται με τους άλλους και να ορίζεται ο ίδιος μέσω των άλλων και του έδωσε και την εξουσία επάνω στη φύση. Από εκεί λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να αντλήσει υλικό για να περιγράψει τη βία που ασκεί σήμερα ο άνθρωπος στη φύση, στο φυσικό κόσμο, αλλά δεν δόθηκε ακριβώς γι' αυτό. Ήταν μια κυριότητα την οποία παρήχε ο δημιουργός στο πλάσμα του ως κορονίδα της δημιουργίας, με την έννοια ότι ο φυσικός κόσμος πλάστηκε γι' αυτόν και θα έπρεπε ο ίδιος να λειτουργεί ως διαχειριστής. Κύριος μεν, βασιλεύς μεν, αλλά διαχειριστής δε, με την έννοια ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα να κακοποιεί τη φύση ή να τη χρησιμοποιεί εναντίον του πλησίον. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, προφανώς και δεν δόθηκε η δυνατότητα στον άνθρωπο να εξουσιάζει επί του άλλου ανθρώπου. Επομένως, καθώς λέμε εμείς οι θεολόγοι, αυτή η βία, δηλαδή η διάθεση του καθενός να επιβάλλεται στον άλλο και να του ασκεί τη βία, αυτή η βία λοιπόν είναι μεταπτωτικό φαινόμενο και όπως σας είπα είναι και η αιτία της αμαρτίας. Είναι αυτή την οποία χρησιμοποίησε και ο διάβολος όταν προσέγγισε τη γυναίκα στον παράδεισο, θέλοντας να πει δηλαδή ότι ο Θεός έχει ωφέλη από αυτή την εντολή που έδωσε για την ασκητική συμπεριφορά απέναντι σε ένα κομμάτι του φυσικού κόσμου και αυτό φάνηκε ότι ο Θεός θέλει να ελέγχει πλήρως τις τύχες των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έκτοτε βάλθηκε μετά την πτώση, δηλαδή να εξουσιάζει στο Θεό, να του επιβάλλει το θέλημά του ή να τον αγνοεί και αυτό πέρασε βεβαίως και στις διαπροσωπικές σχέσεις, μια συμπεριφορά η οποία δεν έχει τίποτα άλλο παρά αυτό το μέλημα του κάθε ανθρώπου από τότε που γεννιέται, έστω μεγαλώνει και οι γονείς, πώς θα κυριαρχήσει μέσα στην οικογένεια, πώς θα κυριαρχήσει στο κοινωνικό γίγνεσθε και πώς πάντοτε θα καλοπερνά είτε με τα χρήματα είτε με την κοινωνική θέση. Επομένως, ήθελα να σας πω καταρχήν ότι το να εξουσιάζει, το να ασκεί βία δηλαδή ο ένας επάνω στον άλλο δεν μας δόθηκε, δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της κατ' εικόνα Θεού δημιουργίας. Άρα είναι αιτία και συνέπεια της αμαρτίας. Από τότε που ο άνθρωπος διέκοψε τη σχέση με το Θεό
από τότε επαναλαμβάνει ακριβώς αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι αποτελεί την αιτία της φτώσης, να προσπαθεί να επιβάλλεται ο ένας στον άλλο. Και γι' αυτό δημιουργούνται του κόσμου τα προβλήματα. Τώρα, γιατί είναι αμαρτία η βία, η άσκηση βίας? Είναι αμαρτία διότι πρώτον μιμήσε άλλον και όχι το Θεό. Ο διάβολος είναι αυτός ο οποίος ασκεί βία στους ανθρώπους, ανάλογα με το αν γίνεται αποδεκτός αυτός και οι ενέργειές του. Ο Θεός δεν εκβιάζει ούτε βιάζει κανέναν. Αυτό είναι βασική αρχή της Ορθόδοξης πίστης και βασική αφετηρία του Ορθόδοξου Χριστιανικού ήθους. Ότι δηλαδή ο Θεός δεν εξαναγκάζει κανέναν, δεν ασκεί βία, δεν τιμωρεί. Αυτή είναι λοιπόν η ορθόδοξη εικόνα που έχουμε για το Θεό. Εάν θέλουμε εμείς να εφαρμόσουμε μια άλλη πρακτική στη ζωή μας, τότε κακοποιούμε την εικόνα του Θεού, τον ζωγραφίζουμε είτε με λόγια είτε με το πινέλο, τον ζωγραφίζουμε ως έναν απόλυτο αυθέντη του κόσμου γενικότερα, ως ένα πρότυπο άσκησης βίας ή άσκησης τρομοκρατίας, γιατί αυτά συνδέονται. Αν λοιπόν θέλουμε να αιτιολογούμε τον εαυτό μας ως χριστιανοί ορθόδοξοι και ταυτόχρονα να ασκούμε βία, μπορεί και να έχουμε το θράσος να εικονίσουμε λοιπόν, καθώς σας έλεγα, το Θεό με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορώ να αντλώ τη βάση αιτιολόγησης της δικής μου συμπεριφοράς, είτε είμαι πατέρας, είτε είμαι δάσκαλος ή οτιδήποτε είμαι εντός ή εκτός της Εκκλησίας. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι αυτό που ήθελα να σας πω σχετικά με το αν η βία είναι αμαρτία, και το δεύτερο είναι δεν έχει κανείς το δικαίωμα να καταπατά, να αντικειμενοποιεί, να εργαλειοποιείται και να κακοποιεί βεβαίως την εικόνα του Θεού που ο κάθε άνθρωπος απέναντί μας, δίπλα μας, εικονίζει. Το παιδί το μικρό, μια και εκεί αρχίζει η πρώτη μορφή άσκησης βίας, το μικρό το παιδί έχει αξιοπρέπεια, έχει δικαιώματα που σημαίνει υποχρεώσεις δικές σου, έτσι μεταφράζουν τα δικαιώματα, υποχρεώσεις δικές σου να σέβεσαι την αξιοπρέπεια του παιδιού, να διασφαλίζεις την αξιοπρέπεια του παιδιού σεβόμενος την αξία που έχει ως δημιούργημα του Θεού. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να εκβιάζει, να βιάζει, να ασκεί εξουσία επάνω ακόμα και σε μικρά παιδιά. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν πράγματα που πρέπει τα παιδιά να υποχρεώσει ένας γονέας να ακολουθούν? Συμφωνώ μαζί σας, αλλά όχι να τα επιβάλλει. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνει, υπάρχουν πράγματα απαγορευμένα, αλλά όλη η τέχνη ενός γονέα που είναι αρχηγός της οικογένειας ή αν θέλετε εκπροσωπεί τη γονεϊκή αυθεντία, η δουλειά του καθενός λοιπόν είναι να σπουδάσει πώς πρέπει να είναι γονέας, ή αφού γίνει γονέας να καθίσει λοιπόν και να σκεφτεί ότι το να είσαι γονέας είναι μια υπεύθυνη δουλειά, θέλει πολύ κόπο, θέλει θυσία, θέλει ξενύχτη, θέλει εν τέλει προσευχή για να μπορείς να είσαι σωστός και να εφαρμόσεις ακριβώς ό,τι πιστεύεις, δηλαδή όπως πιστεύεις ότι ο Θεός σέβεται τη δική σου ελευθερία και τις δικές σου επιλογές και σε περιμένει κάποια στιγμή να καταλάβεις ότι είσαι λάθος και να επιστρέψεις, γι' αυτό και υπάρχουν και συνέπειες στις επιλογές, έτσι και εσύ θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι στους άλλους με ελευθερία, με έναν τρόπο δηλαδή που να πείθεις όσο μπορείς, να πείθεις, ίσως είναι και ξένος, είναι και όρος που εκφράζει ενδεχομένως και την έμεση βία, θα το έλεγα διαφορετικά. Προσπάθησε να συμβουλεύεις το παιδί σου κινούμενος σε μια απόλυτη ελευθερία. Κάνε το παιδί σου να κάνει τη σχέση σου, δημιούργησε τέτοια σχέση με το παιδί έτσι ώστε αυτό που θα έπρεπε εσύ ως γονέας με βάση την παραδοσιακή τακτική να επιβάλλεις, να το κάνεις έτσι ώστε να συνεργαστεί μαζί σου και να κάνει το σωστό. Θα σας πω ένα παράδειγμα από τη δική μου συμπεριφορά για να καταλάβετε τι εννοώ. Όταν τα δικά μου παιδιά φτάνουν στα σκαλοπάτια, ακουγόταν η μάνα τους να φωνάζει από μακριά τρομαγμένη, μην τυχόν πέσουν και χτυπήσουν. Σκέφτηκα ότι αυτό ήταν αναποτελεσματικό, δηλαδή αποκλείεται το παιδί να το προφυλάξει από το να έχει την πτώση στα σκαλιά. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αυτά που διδάσκω να τα εφαρμόσω κιόλας. Σκέφτηκα λοιπόν ότι καλύτερο θα ήταν να πάω στο τέταρτο σκαλοπάτι και να περιμένω το παιδί να πέσει. Πραγματικά λοιπόν ήρθε το παιδί, έπεσε στο τέταρτο σκαλοπάτι, προφανώς και πόνεσε.
Αλλά από εκεί και πέρα κατάλαβε ότι δεν μπορεί να ξαναπέσει. Γι' αυτό και είχαμε το θαυμαστό γεγονός, παιδιά τα οποία παίζανε μέσα στο σπίτι, μόλις έφταναν στο σκαλοπάτι, με τρόπο αυτόνομο και απόλυτο θα έλεγα, σταματούσαν. Και έτσι ησύχασε και το παιδί να καταπιέζεται και να επιλέγει να είναι φρόνιμο, δηλαδή καταπιεσμένο, και έτσι λειτουργήσε. Σας πω και ένα παράδειγμα άλλο, αν θέλετε. Προκειμένου να έχω την αγωνία αν το παιδί μου χύσει τον καφέ ο οποίος έκαιγε ή να πάει στη φωτιά ή στο τζάκι να καεί, το έπαιρνε στο παιδάκι σιγά σιγά και του έλεγε τι ωραίο πράγμα είναι να προσεγγίζει κανείς τη φωτιά. Έβαζε λοιπόν το δαχτυλάκι του και από τότε δεν ξαναπήγε ποτέ να το βάλει. Είναι μια μέθοδος την οποία πρέπει να εφαρμόζουμε γενικότερα, όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στις διανθρώπινες σχέσεις. Δεν είναι λοιπόν, είναι αμαρτία στην κυριολεξία, γιατί καταπιέζει το πλάσμα του Θεού. Ακυρώνει την αξιοπρέπειά του, απιστείς απέναντι, δεν μιμείσαι το Θεό και συμπεριφέρεσαι ως ο εαυτός. Ο εαυτός μου ζητάει να επιβάλλω το δικό μου θέλημα στους άλλους. Και επειδή ο διάλογος και η συνεργασία για να πετύχω αυτό που σας έλεγα προηγουμένως θέλει κόπο, επιλέγω μια πολύ σύντομη πρακτική κατά την οποία για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, βγάζεις μια διαταγή ή λες ένα απαγορεύεται ή βάζεις τις φωνές και έτσι προσπαθείς να και ή το χειρότερο από όλα μετέρχεσαι χειρονακτική βία για να επιβάλλεις το θέλημά σου. Αυτό δηλώνει μάλλον ανικανότητα το να ασκήσεις και να καθοδηγήσεις ανθρώπους παρά εξυπνάδα ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν σας είπαμε δύο λόγια περίπου γιατί αυτό είναι αμαρτία. Αν ήταν κάτι θετικό θα το χρησιμοποιήσω και ο Θεός. Αλλά όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ο Θεός δεν εκβιάζει, δεν τιμωρεί. Μπορεί κάποιος από εσάς, αν είχαμε τώρα ζωντανή επικοινωνία, να μου πει τι λέτε κύριε καθηγητά. Αν πάτε στην Παλιά Διαθήκη θα δείτε πάρα πολλές συμπεριφορές του Θεού κατά τις οποίες ο ίδιος ασκεί βία και είναι φοβερός μάλιστα και τρομερός τιμωρός. Πρέπει να σας πω ότι πρώτα θα δω το Θεό πώς συμπεριφέρεται στον χώρο της Καινής Διαθήκης και μετά θα πάω να εξηγήσω τι συμβαίνει στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός είναι ο Ορθόδοξος Θεολόγος, αυτός είναι ο Ορθόδοξος Πιστός. Δεν θέλει να βολευτεί με κάτι, πάει στην Παλαιά Διαθήκη, τακτοποιείται από εκεί με κάποιο χωρίο ή κάποια συμπεριφορά και κατόπιν είτε αγνοεί το χώρο της Καινής Διαθήκης και τις ανάλογες διατυπώσεις και στάσεις, είτε ο ίδιος ακολουθεί μεθόδους απομόνωσης, αν θέλετε, των κειμένων. Κοιτάξτε, είμαστε Ορθόδοξοι, έχουμε Παλαιά και Καινή Διαθήκη, ο Θεός είναι ο ίδιος στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, προφανώς οι αντιλήψεις για το Θεό στην Παλαιά Διαθήκη θα έλεγα επέβαλαν στο Θεό να συμπεριφέρεται έτσι, και αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο Θεός ήταν πράγματι αυτός. Σε μια συμφωνία που είχε ο Ισραήλ με τον Θεό, απαιτώντας από εκείνον να προστατεύει μόνο τον εαυτό του, το λαό δηλαδή, και κανέναν άλλον, και να στρέφεται εναντίον των επιβουλέων, αν θέλετε, αυτών οι οποίοι δηλαδή απειλούσαν να καταλάβουν το Ισραήλ, ήταν λοιπόν αυτή η υποχρέωση που απέρεε από την μοναδικότητα στην προστασία. Σε αυτή τη συμφωνία την Παλαιά Διαθήκη το αντάλλαγμα ήταν ο λαός να πιστεύει μόνο στο Θεό. Βλέπετε λοιπόν, έτσι δικαιολογείται, δεν μπορούσε ο Θεός, ο οποίος έκανε τη σύμβαση αυτή μεταξύ του λαού και του λαού και του εαυτού, να φαίνεται ασυνεπής και να μην παρεμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, η εικόνα ενός βίαιου Θεού που εκβιάζει τις συνειδήσεις των ανθρώπων και ασκεί τιμωρία κλπ. Είναι μια εικόνα η οποία αντιστοιχεί στην αντίληψη περί του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και δεν έχει σχέση με την Καινή Διαθήκη. Άρα λοιπόν, επειδή το είδαμε στην εμπειρία μας, στην επιστημονική, υπήρξαν λοιπόν κάποιοι που αυτόν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης τον ονόμασαν κακό Θεό, το Θεό του παρελθόντος, και το Θεό της Καινής Διαθήκης, τον Ιησού Χριστό, τον ονόμασαν Θεό του αγαθού κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση, υπήρξαν και στην Εκκλησία οι περίφημοι, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτοί οι οποίοι θεώρησαν ότι ο Θεός φοράει μια διαφορετική μάσκα στην Καινή από ό,τι στην Παλαιά Διαθήκη. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, για να το καταλήξω το θέμα, προφανώς η εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης, η εικόνα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη δεν εκφράζει το χώρο της Καινής Διαθήκης, όπου βλέπετε ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο κατά το οποίο ο Χριστός να αιτιολόγησε τη βία ή ο ίδιος να άσκησε βία.
Τώρα θα μου πείτε πάλι, αν είχαμε ζωντανό διάλογο, ο Χριστός δεν πήρε ένα μαστίγιο και πήγε στο ναό του Σολομώντα και τα ανέτρεψε τραπέζια και εκδίωξε τους εμπόρους. Βεβαιότατα, και αποτελεί ιστορικό γεγονός, εγώ δεν θα αρχίσω να λέω ότι καταγράφονται μεν έτσι τα πράγματα, αλλά έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Πραγματικά λοιπόν συνέβη, αλλά ένας ο οποίος ψάχνει να δει τι ακριβώς συνέβη εκεί, μπορεί να μελετήσει λιγάκι για το πρόσωπο του Χριστού, όπου μελετώντας το πρόσωπο του Χριστού θα δει ότι είχε μεν τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Τι σημαίνει αδιάβλητο πάθος? Σημαίνει πεινάω, διψάω, χαίρομαι, γελάω, οργίζομαι. Είναι αδιάβλητο πάθος. Είχε τα αδιάβλητα πάθη, καθώς λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αλλά αυτά τα αδιάβλητα πάθη δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μετατραπούν σε διαβλητά, όπως για παράδειγμα η οργή, που είναι ένα φυσικό πράγμα, φυσιολογικό πράγμα στον άνθρωπο, να καταλήξει θυμός. Γι' αυτό και μιλάμε για την αναμαρτησία, την οντολογική αναμαρτησία του Χριστού, που σημαίνει ότι και να ήθελε να ασκήσει βία με εμπάθεια και θυμό εκεί στο ναό που είχαν συναχθεί οι έμποροι, δεν θα μπορούσε να το κάνει, γιατί σας το είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχει στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, στην τέλεια ανθρώπινη φύση του Χριστού, η ροπή προς τη βία ή η δυνατότητα χρήση βίας. Έτσι, και να ήθελε, αυτό είναι πάρα πολύ απλά και να το καταλάβετε, δεν θα μπορούσε. Επομένως, μεταφράστε όπως άλλο, όπως θέλετε, την περίπτωση της εκδίωξης των εμπόρων στο ναό του Σολομώντα, κάντε το, αλλά μην αποδώσετε στον Χριστό ποτέ αμαρτία, επειδή δήθεν άσκησε βία. Είναι μια οργή η οποία εκφράστηκε, η οποία μάλιστα οργή, όπως και τα υπόλοιπα διάβλητα πάθη που τα είχε ο Χριστός κατά παραχώρηση, γιατί ούτε αυτά ανήκουν στην τέλεια ανθρώπινη φύση. Αυτά δεν εκβίαζαν, αν θέλετε, δεν εξανάγκαζαν τον Χριστό να λειτουργήσει κάθε φορά ανάλογα με το πάθος, αλλά ήθελε και το έκανε. Αυτό αποτελεί βασική αρχή. Φαντάζομαι ότι θα έχετε μια δογματική ενημέρωση. Ο Χριστός ήθελε και πεινούσε, ο Θεάνθρωπος Χριστός ήθελε και πεινούσε, ήθελε και διψούσε, ήθελε και κουραζόταν, θέλησε και σταυρώθηκε, θέλησε και πέθανε, προφανώς θέλησε και αναστήθηκε, αλλά αυτό το θέλησε, σημειώστε το, δεν ερχόταν στιγμή που ο Χριστός δεν μπορούσε να συνεχίσει γιατί ήταν κουρασμένος ή γιατί πεινούσε, όπως συνέβαινε φυσιολογικά με τους μαθητές του, αλλά ήθελε και το έκανε, προφανώς, επειδή ήταν δίπλα στους μαθητές, ήταν άνθρωπος και σαν άνθρωπος θα έπρεπε να είναι πραγματικά ανθρώπινη συμπεριφορά του απέναντι και δίπλα στους μαθητές του. Επομένως, σας εξήγησα με αυτό το πράγμα, γιατί στο ναό του Σολομώντος, που είναι ίσως η πρώτη, αν θέλετε, αναφορά που θα μπορούσε κάποιος να επικαλεστεί έτσι ώστε να χαρακτηρίσει τον Χριστό βίαιο, δεν βγαίνει. Όπως δεν βγαίνει και η άλλη, αν θέλετε, περίπτωση κατά την οποία ο Χριστός ρώτησε τους μαθητές αν έχουν μαχαίρια μεταξύ τους. Και όταν του είπαν εκείνοι ότι έχουν δύο, λέει αρκούν. Και μερικοί συμπεραίνουν από αυτό ότι τα μαχαίρια δεν τα ήθελε για να κόψει πεπόνια ούτε ψωμί, αλλά προφανώς για να τα χρησιμοποιήσει. Δείτε όμως, επειδή το διάβασμα και η μελέτη και η ερμηνεία της Καινής Διαθήκης όπως των Ιερών Κειμένων δεν είναι αποσπασματική, δείτε τι έγινε αργότερα στον κήπο της Γεσθημανή, όταν ο Πέτρος έβγαλε το μαχαίρι και έκοψε το αυτί του δούλου. Δείτε πώς την αντιμετώπισε ο Χριστός και τι προέβλεψε, όταν δηλαδή κάποιος εφαρμόζει βία για να αντιμετωπίσει τη βία, ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι κάτι καλό, αποφανώς κάτι κακό. Του είπε λοιπόν, εφόσον τόλμησες και έβγαλες το μαχαίρι, από μαχαίρι θα φύγεις από τη ζωή αυτή. Άρα λοιπόν η βία, για να το ολοκληρώσουμε, η βία δεν αντιστοιχεί, δεν υπάρχει, δεν έχει θεολογικά στηρίγματα, δεν έχει βιβλικά όσον αφορά τη χώρα της Καινής Διαθήκης στηρίγματα, δεν έχει αγιοπατερικά στηρίγματα, και επειδή μερικοί που κατά το παρελθόν άσκησαν βία στο όνομα του Χριστού και της Εκκλησίας, και θυμάμαι ότι το μοναδικό τους επιχείρημα ήταν αυτό που ο Ιερός Χρυσόστομος κάποια στιγμή είχε πει, ότι δηλαδή όταν κάποιος απλώσει το χέρι και χαστουκίσει κάποιον για λόγους πίστεως, αυτού το χέρι θα αγιάσει και πρέπει να το προσκυνούν οι άλλοι. Αυτό είναι μια εξαπάτηση, αν θέλετε, στη χρήση των λόγων του Ιερού Χρυσοστόμου. Αν θέλετε να μάθετε τι ο Χρυσόστομος λέει και οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας,
Στο αν πρέπει να χρησιμοποιούμε τη βία ή όχι, θα διαβάσετε όλο το έργο του Χρυσοστόμου και όχι αποσπασματικά τι λέει ο καθένας για αυτόν. Και αν στο τέλος πάρετε την απάντηση ότι για τον οποιοδήποτε λόγο επιτρέπεται η χρήση βίας, να έρθείτε να μου το πείτε όποια αν με βρείτε. Έτσι. Και εξάλλου στην Ανατολή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα δεν ισχύει. Είναι μια πρακτική του δυτικού χριστιανισμού που βέβαια άσκησε βία για να επικρατήσει, αλλά στον ορθόδοξο χώρο δεν έχει απολύτως καμία θέση. Εδώ το μπορεί να είναι ο σκοπός καλός, να αγαπάς το παιδί σου και από πολλή αγάπη, μια και δεν συμμορφώνεται, του ρίχνεις και καμία για να συμμορφωθεί. Δεν δικαιολογείται λοιπόν. Πρέπει ο καλός σκοπός που θες να διδάξεις το παιδί σου θα πρέπει να έχει και χριστιανικά μέσα. Λοιπόν, η άσκηση βίας, είτε η έμεση είτε η άμεση, δεν αποτελεί χριστιανική συμπεριφορά, δεν έχει κανένα θεολογικό επιχείρημα και βάση, αποτελεί αμαρτία και αποτελεί μια συμπεριφορά, μια στάση η οποία δεν έχει καμιά δουλειά με το Θεό τον οποίο γνωρίζουμε και βεβαίως με τον πρωταγωνιστή της Καινής Διαθήκης, τον Χριστό, ο οποίος επάνω στον οποίο ασκήθηκε μεν βία, είχε την ευκαιρία, καθώς τρομολόγησε και ο ίδιος, να φωνάξει κάποιες ταξιαρχίες αγγέλων να βάλουν τα πράγματα στην τάξη όταν τον συνέλαβαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά δεν το έκανε. Θυμηθείτε δε και το τελικό στάδιο, όταν σταυρούμενος δεν επικαλέστηκε τον Ηλία ή οποιονδήποτε άλλο για να τον σώσει με βίαιο τρόπο, αλλά συγχώρεσε τους σταυρωτές του. Το σημαίνει ότι εάν κάποιος χρησιμοποιεί βία απέναντι στη βία που ασκήθηκε, βία ως αντιβία, αυτό αποκλείεται και από τον Απόστολο Παύλο που είπε ότι το κακό δεν αντιμετωπίζεται με το κακό αλλά με το αγαθό. Σας πω ένα παράδειγμα, μια και κουβεντιάζουμε τώρα μεταξύ μας και ακούτε και εμένα. Σας πω ένα παράδειγμα, αν έρθω σε κάποιον και του βγάλω το μάτι. Ήρθε κάποιος και μου βγάλει το μάτι. Η επόμενη συμπεριφορά δικιά μου με τη βάση τη λογική την οποία έχουμε, το βγάλω και εγώ το δικό του αν μπορέσω. Νομίζετε ότι αυτός θα σταματήσει εκεί και δεν θα συνεχίσει, θα μου βγάλει και το δεύτερο μάτι. Άρα θα μείνω αόματος. Και αν συνεχίσω, έχω τρόπο να του βγάλω και το δικό του μάτι, μετά θα έχει κεφαλή αντί οφθαλμού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει σταματημό πράγματι και οι συνέπειες είναι τραγικές. Δείτε τι συμβαίνει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και στον κόσμο, δείτε πως η αντιβία ποτέ δεν έλυσε το πρόβλημα, το συνέχισε και το χειροτέρεψε βεβαίως. Γι' αυτό και η περίφημη πολιτική θεολογία η οποία αναπτύχθηκε στον 20ο αιώνα, μια θεολογία η οποία ξεκίνησε από τους μαρξιστές για να παρασύρουν τους χριστιανούς να συνεργαστούν στην ανατροπή των διαφόρων καθεστώτων δικτατορικών, δεν είχε καμία τύχη, γιατί ξέρετε πως σκόνταψε στη βία. Πώς μπορείς να θεολογήσεις τη βία, γιατί ο σκοπός που αυτή η θεολογία είχε τότε είναι να δικαιολογήσει την ανάπτυξη και την δράση ενός Χριστού ως κοινωνικού επαναστάτη. Αυτό το ζήτημα. Εάν ο Χριστός ήταν κοινωνικός επαναστάτης, δεν θα ήταν με αγαπολογίες, θα ήταν ένας βίαιος επαναστάτης, γιατί καμία επανάσταση δεν γίνεται, επανάσταση στην κοινωνική πραγματικότητα δεν γίνεται χωρίς την άσκηση βίας, είτε της άμεσης που είναι γνωστή στην ιστορία, είτε της έμεσης βίας. Άρα λοιπόν, αυτή η πολιτική θεολογία σκόνταψε ακριβώς σε αυτό το σημείο, σε αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή δεν υπάρχει καμία θεολογική αιτιολόγηση της χρήσης βίας. Γι' αυτό και βεβαίως αποδείχθη ότι ούτε και η δεξιά βία, είναι δεξιά εκκλησιαστική βία ή χριστιανική βία, μπορούσε να σταθεί, γι' αυτό και δημιούργησε του κόσμου τα προβλήματα. Ούτε και η αριστερή βία, την οποία κλήθηκε μέσα από την πολιτική θεολογία ο δυτικός κόσμος να κάπως να διορθώσει τα πράγματα, τα διόρθωσε. Η βία από όπου και αν ασκείται είναι μια απάνθρωπη, μια αντιανθρώπινη, μια αντεκκλησιαστική ούτως ή άλλως αντιχριστιανική και δεν συνάδει προς τον πολιτισμό του διαλόγου, της αλληλεγγύης, της συναντήληψης, καταλάβατε. Η βία λοιπόν είναι ούτως ή άλλως λοιπόν για αυτούς τους λόγους, θα επιμένω λιγάκι στο θεολογικό μέρος γιατί μερικοί παρεξηγούν τα πράγματα και μετατρέπουν, φέρουν το χριστιανισμό και το χριστιανικό ήθος στα μέτρα τους για να μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν. Επομένως λοιπόν αυτό είναι λυμένο στην Ορθόδοξη παράδοση, η χρήση βίας δεν επιτρέπεται σε ένα χριστιανό, δεν αποτελεί χριστιανική συμπεριφορά.
Βρίσκουμε λοιπόν άλλους τρόπους όταν ασκούμε διοίκηση ή οτιδήποτε άλλο για να προβάλλουμε το αληθές. Αυτό πρέπει να γίνει και βεβαίως η βία μέχρι τώρα είχε το νόημα ότι αντιδρούν κάποιοι στο να εφαρμόσουν αυτό που το κράτος, ο νόμος, η ηθική επιβάλλει και κάποιοι βάλθηκαν με το ζόρι να το εμπεδώσουν. Και έχουμε την εμπειρία της του δυτικού χριστιανισμού όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα του θρησκευτικού σοσιαλισμού ο οποίος είχε περίπου το εξής επιχείρημα. Λέει πόσες φορές τη μέρα προσεύχονται οι χριστιανοί με βάση την Κυριακή προσευχή και λένε ελθέτω η βασιλεία σου και η βασιλεία δεν έρχεται. Και αφού δεν έρχεται λοιπόν με ειρηνικά μέσα καιρός είναι να την φέρουμε εμείς δια της βίας. Έτσι λοιπόν αιτιολογήθηκαν οι σταυροφορίες, οι θρησκευτικοί πόλεμοι και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποίησε ο δυτικός χριστιανισμός για να επιβληθεί. Γι' αυτό βλέπετε την κρίση που υπήρξε εκεί, μια κρίση η οποία πρακτικά υπάρχει στο δικό μας το χώρο σε όσους χριστιανούς από εμάς θεωρούν ότι από αγάπη μπορεί κανείς να εφαρμόσει και να εφαρμόζει τη βία. Η βία κατά εξ απόψεως αποτελέσματος δεν έχει ποτέ θετικά αποτελέσματα. Και αν φανεί προς στιγμήν ότι έπεισες κάποιον, να ξέρεις ότι δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά να συσσωρεύεις στο ανθρώπινο εσωτερικό αυτή την αντίδραση η οποία κάποια στιγμή θα είναι πολύ, πάρα πολύ δυνατή και καταστροφική θα έλεγα. Το λέω αυτό για οικογένειες οι οποίες στο όνομα του Χριστού και της Εκκλησίας καταπιέζουν τα παιδιά με συγκεκριμένες συμπεριφορές και έρχεται η ώρα που τα παιδιά κάνουν την επανάστασή τους και όσο περισσότερη δράση τους ασκήθηκε τόσο μεγαλύτερη και καταστροφική είναι η αντίδραση την οποία θα δούνε να εξελίσσεται μπροστά τους και βεβαίως δεν έχουμε δικαίωμα να διαρωτόμαστε τι φταίει και ενώ προσπαθήσαμε και κάναμε πάντοτε το καθήκον το παιδί μας να βγει έτσι. Πρέπει να ξέρετε το γενικό κανόνα που ισχύει ότι ένα καλό είναι καλό όταν γίνεται καλός με ωμέγα. Εάν δεν γίνεται καλός με ωμέγα είναι καλύτερα να μην το κάνεις διότι θα έχει αρνητικά αποτελέσματα. Και κάτι άλλο έτσι να το έχουμε υπόψη μας. Συνήθως το κίνητρο που ασκούμε βία είναι να εξουσιάσουμε, να κυριαρχήσουμε, να επιβληθούμε. Άρα είναι ζήτημα εγωισμού. Είναι ζήτημα το ότι θέλουμε τους πάντες να υποτάσσονται. Θέλουμε τους πάντες να αναγνωρίζουν την κατώτερα, την λιγότερη αξία απέναντί μας από ό,τι εμείς. Θέλουμε να επιβάλλουμε το θέλημά μας. Γι' αυτό και βλέπετε στη ζωή, τη μοναχική ζωή, η υποταγή αποτελεί κορυφαία, αν θέλετε, μοναχική αρετή και εκδήλωση ενός μοναχού. Κανείς αρνείται το θέλημά του, είναι κεντρικό σημείο. Αν δεν αρνηθείς το θέλημά σου, είναι πολύ εύκολο να αρνείσαι ή να μεταποιείς το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν το πρώτο που κοιτάς είναι πώς θα αρνηθείς το θέλημά σου και πώς θα υποτάξεις στον άλλο τη σκέψη σου. Από την άλλη τη μεριά, όσοι από σας ξέρετε από τους πνευματικούς κλπ, και ο πνευματικός όταν ασκεί την πνευματική εξουσία δεν την ασκεί ως εξουσία παραβιάζοντας τις συνδύσεις των ανθρώπων αλλά ως διακονία που σημαίνει φορτώνεται τα βάρη των άλλων και προσπαθεί στο πνεύμα της ελευθερίας να καθοδηγήσει τους άλλους γιατί το μέλημα ενός πνευματικού δεν είναι πώς θα ικανοποιήσει τη Θεία Δικαιοσύνη ή πώς θα εφαρμοστούν επακριβώς οι κανόνες αλλά πώς ο άνθρωπος αυτός θα μείνει ενσωματωμένος στην Εκκλησία για να έχει αν θέλετε την δυνατότητα σωτηρίας. Άρα λοιπόν και ο πνευματικός δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνει η Εκκλησία. Τι κάνει λοιπόν η Εκκλησία στον κόσμο, πήρε τα όπλα και είπε αφού δεν πείθεστε με το καλό θα πιστείτε με το ζόρι, όχι. Διδάσκει το Λόγο του Θεού, εν πάση ελευθερία, σέβεται την ελευθερία των ανθρώπων, όμως δίνει στους ανθρώπους να ξέρουν ότι η ίδια η αγκαλιά της είναι ανοιχτή αν δουν ότι κάτι δεν πήγε καλά. Και θα τελειώσω αυτό το μονόλογο, τον κουραστικό ενδεχομένως, αλλά πάρτε το σαν μια διακοπή της μονοτονίας που ενδεχομένως θα δημιουργήθηκε μια εικόνα μονότονη με καλεσμένους κλπ. Και πολλοί να διερωτήθηκαν και να λένε καλά μόνο αυτό το είσαι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει να μας πει κάτι. Να λοιπόν έσπασα αυτή τη συνήθεια και ήρθα μπροστά σας, θα τελειώσουμε το εξής. Πάρτε να δείτε πώς έχουν τα πράγματα με βάση την παραβολή του ασώτου. Θα δείτε εκεί πέρα ότι ο πατέρας όταν ήρθε η ώρα που ο ένας ο γιος
ήθελε να φύγει από κοντά του, δεν το άσκησε βία παρεμποδίζοντάς τον να φύγει, ούτε λεκτική βία, ούτε του απαγορεύσεις τον ακούσαμε να λένε, που σήμαινε ότι αν, όταν θα δει τις συνέπειες μη τολμήσει και γυρίσει πίσω, τίποτε άλλο. Το μόνο που άφησε να νοηθεί είναι ότι, και φαίνεται ότι εργάστηκε σκληρά κατά το παρελθόν, του έδωσε το στοιχείο καταρχήν για να ζητάει ο γιος να φύγει. Ήταν ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό θέλει και ο Θεός. Ελεύθερος μας θέλει. Έφυγε λοιπόν αυτός ο νεαρός εκεί πέρα και όταν έφτασε η εξαθλίωση ήξερε πολύ καλά ότι επειδή έφυγε ελεύθερα, ήξερε πολύ καλά να γυρίσει και να αποφασίσει ελεύθερα στο σπίτι του πατέρα του, το κεριγένετο. Και δείτε τον άλλο ο οποίος ήταν κοντά στον πατέρα, ας πούμε, εφάρμοζε τις εντολές, φρόντιζε για την περιουσία και τα λοιπά και την τυπική συμμόρφωση. Δείτε πως μένει απ' έξω του νυμφώνος, διότι δεν ήταν ελεύθερος ακριβώς, ήταν υποδουλωμένος, αν θέλετε, στην καταπίεση του νόμου των διατάξεων που του έλεγαν ότι απαγορεύεται να κάνεις εκείνο, απαγορεύεται να κάνεις το άλλο. Ξαναλέω λοιπόν, η βία δεν αποτελεί μια χριστιανική συμπεριφορά. Ο σεβασμός του άλλου και η διακονία των άλλων και όχι η εξουσία πρέπει να είναι το μέλημα καθενός αν θέλει να έχει μια τύχη στη Βασιλεία των Ουρανών. Άνθρωποι που εξουσιάζουν, που θέλουν να εξουσιάζουν τους άλλους, δεν έχουν καμία τύχη σε αυτή. Και ένα τελευταίο λόγο, επειδή ενδεχομένως να δημιουργηθεί αυτή η απορία, ο Θεός έδωσε μόνο σε μια περίπτωση τη δυνατότητα να ασκείται η βία, την ασκεί ο Άρχοντας για να μην υπάρχει, κοινωνική ακαταστασία και λειτουργεί η κοινωνία ως ζούγκλα. Και το δεύτερο, η πρώτη δεύτερη δυνατότητα που έχουμε είναι να ασκούμε βία, αλλά στον εαυτό μας. Εκεί λοιπόν είναι μια ελεύθερη, αν θέλετε, στάση απέναντι του εαυτού μας. Εμείς το υφιστάμεθα και αυτό είναι λειτουργικό, διότι αναγκάζει στον κακό εαυτό, τον φυγό κέντρο, να τον επαναφέρει στην τάξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να με ανεχθείτε. Εύχομαι αυτό να έχει μια αποδοχή και ενδεχομένως να το ξανακάνουμε στο μέλλον. Αλλά το έκανα πραγματικά για να και εσείς να γνωρίσετε τη σκέψη μου, αλλά και να σπάσει και αυτή η μονοτονία, να σας ξεκουράσω λιγάκι από τη σειρά των διαλόγων που έχουμε καθιερώσει σε αυτή την εκπομπή εμείς και οι άλλοι. Σας χαιρετώ λοιπόν, σας εύχομαι κάθε καλό. Από μένα ένα μεγάλο χαίρετε, το ίδιο που είπε ο Χριστός, το αναστάσιμο χαίρετε στους μαθητές.

0: Ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
3: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χαράλα Μποβέντη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ και κάνει το μάθημα φιλοσοφίας της θρησκείας. Έχει σπουδάσει φιλοσοφία και θεολογία και είναι διδάκτορ των πανεπιστημίων Βοστόνης και Λουβέν. Κύριε Βέντη, σας καλωσορίσουμε.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να συζητάω αυτά τα θέματα. Είναι η αλήθεια.
3: Θα ήθελα για αρχή να μιλήσουμε για τη σχέση πίστης και επιστήμης και ίσως να ξεκινήσουμε με μία ίσως ιστορική αναδρομή και το πώς έχει εξελιχθεί από την αρχή της, όποια και αν είναι η αρχή, ίσως να ξεκινήσουμε γενικά με τη θρησκεία και επιστήμη και να εστιαστούμε στο τέλος στο χριστιανισμό και ιδιαίτερα στην Ορθοδοξία. Δώστε μας λίγο τη δική σας εικόνα.
4: Κοιτάξτε, η σχέση της επιστήμης με τη θρησκεία είναι μια τεταμένη σχέση. Υπάρχει μια ένταση. Είναι μια αχρίαστη ένταση όλη αυτή και μη παραγωγική, θα έλεγα. Το ζητούμενο δεν είναι να αποφευχθεί για λόγους σκοπιμότητας, αλλά επειδή νομίζω ότι όταν αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα δύο μεγέθη, το αποτέλεσμα είναι πάντοτε γόνιμο και καρποφόρο. Όμως θα πρέπει να υπάρξει πολύ ειλικρίνεια και από τις δύο πλευρές.
3: Κατά που είναι δύσκολο, θεωρείτε?
4: Είναι δύσκολο. Ναι, υπάρχει μια δυσκολία γιατί υπάρχουν φοβικά σύνδρομα, υπάρχει πολλή άγνοια, πράγματα που συσκοτίζουν, ας πούμε, τις συνειδήσεις και τελικά υπάρχει μια εσωστρεφής αναδίπλωση. Και όλο αυτό μετά βγαίνει σε αντιπαλότητα. Χρειάζεται δηλαδή ειλικρίνεια, εντιμότητα και μια τόλμη. Γιατί καμία επιστήμη δεν προχώρησε μπροστά χωρίς τόλμη. Και βέβαια η ειλικρίνεια είναι απολύτως απαραίτητη γιατί πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς, να την κρίνει κατάματα την πραγματικότητα και να δέχεται την αυταξία του συνομιλητή του, οποιοδήποτε έρχεται σε διάλογο με έναν φορέα που εκπροσωπεί κάτι άλλο.
3: Οπότε ιστορικά πώς θα λέγαμε ότι ξεκίνησε η σχέση επιστήμης και θρησκείας?
4: Δεν ξεκίνησε πολεμικά, η αλήθεια είναι. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα μεγαλύτερα, τα λαμπρότερα επιστημονικά μυαλά, αυτοί δηλαδή που έκαναν επανάσταση στον χώρο της επιστήμης, ο καθένας στον τομέα του, υπήρξαν και άνθρωποι πίστης ή και ιερωμένοι. Πολλά παραδείγματα έρχονται στο μυαλό.
3: Ήταν και η πλειοψηφία στις παλιότερες εποχές.
4: Ακριβώς. Άλλωστε και η φυσική δεν είχε αποχωριστεί από την φιλοσοφία ευθύς εξ αρχής, μέχρι και την εποχή του Νεύτου, αν και λίγο αργότερα, ο φυσικός αποκαλείται ο φυσικός φιλόσοφος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε χώρος και για την πίστη, δηλαδή δεν υπήρχε μια αξιωματική αντίθεση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν κανείς διαβάζει τις βιογραφίες, ας πούμε, και του Γαλιλαίου ακόμη, ο οποίος συγκρούστηκε με την επιστήμη. Η Εκκλησία εκείνη την εποχή, η Ρωμαιοκαθολική, είχε λειτουργήσει εντελώς βλακωδώς. Αλλά ο άνθρωπος ήταν πιστός χριστιανός, ο Κέπλερ επίσης, ο Νεύτων, για τον Νεύτων να μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά.
3: Είχε γράψει μάλιστα περισσότερο για θεολογία παρά για φυσική.
4: Ακριβώς. Είναι πολύ συγκινητικό. Υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις του σε ένα μουσείο στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου σε άπτεστα αρχαία ελληνικά είχε κρατήσει σημειώσεις από παραδόσεις για τη χριστολογία του Ιωάννη του Δαμασκηνού, για παράδειγμα.
3: Αρχαία ελληνικά.
4: Ναι. Ναι, γιατί εκτός από τα λατινικά, αυτές οι δύο γλώσσες ήταν οι γλώσσες του Πανεπιστημίου εκείνη την εποχή. Και μετά προχωράμε και αλλού. Δηλαδή, ο Ζόρζ Λεμέτρ, που είναι εκείνος ο οποίος απέδειξε μαθηματικά την αλήθεια του Big Bang και ένα σωρό άλλοι. Ο Δαρβίνος ξεκίνησε ως πιστός, μπορεί έγινε αγνωστικιστής, όχι όμως άθεος. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο έτσι, περιθώριο γκρίζα ζώνης που δείχνει ότι δεν υπήρξε ποτέ έτσι ένα αμοιγές δίπολο ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εικόνα πιο γενική ότι, όπως είπατε και εσείς, ότι ήταν δύσκολη σχέση. Μάλλον μας έχουν μείνει τα μελανά σημεία και ας ήταν τα λιγότερα στην ιστορία και σαν χρονικό διάστημα και σαν περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν πολύ μελανά, πολύ δύσκολα και πολλοί επιστήμονες θεωρούν και ιστορικοί της επιστήμης ότι ακόμα η επιστήμη ίσως και σήμερα δεν έχει ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία που βρήκε και την, θα λέγαμε, κυδαιμονία που προσπάθησε να έχει η θρησκεία πάνω της. Ναι. Πιθανόν έχω διαβάσει και σε μία ανάλυση ότι ίσως να είναι και μία εφηβεία της επιστήμης, ενώ μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον καθώς ανδρώθηκε σε πανεπιστήμια που ήταν χριστιανικοί οργανισμοί, κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, και σιγά σιγά άρχισε να αποκόπτεται από την θρησκεία, μάλιστα πολλές φορές εναντιώθηκε, τη διόρθωσε, ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση και αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ελευθερωθεί εντελώς με το διαφωτιστικό ρεύμα και την αναγέννηση. Και σε πολλούς επιστημονικούς κύκλους υπάρχει η αίσθηση ότι δεν θέλουν να μιλάνε για τον Θεό, σαν να είναι ένα θέμα το οποίο είναι κόκκινο. Ενώ είναι κάτι που γενικώς συζητιέται, σε επιστημονικά συνέδρια είναι πολύ δύσκολο να ακουστεί, κυρίως φυσικής και θετικών επιστημών. Ίσως ακόμα και η λέξη Θεός. Δεν ξέρω αν είναι ταμπού, αν είναι μια δυσκολία, φοβούνται πιθανόν μια επαναφορά σε μια δύσκολη σχέση πίστης και επιστήμης. Άλλοι φοβούνται ότι υπάρχουν ακόμα κομμάτια και μεγάλες μερίδες πιστών και θρησκειών, οι οποίες ακόμα διεκδικούν εκεί η δαιμονία της επιστήμης και πολλοί επιστήμονες δεν θα θέλαν αυτό να το ξαναδούν. Για διάφορους λόγους λοιπόν υπάρχει αυτή η απομάκρυνση. Εσείς θεωρείτε ότι αντίστοιχα υπάρχει και μία απομάκρυνση και στους θεολογικούς κύκλους, στους κύκλους των πιστών, ίσως γενικά των θρησκειών και ίσως συγκεκριμένα και της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού?
4: Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει όντως ένα ταμπού, μία εντός εκτός εισαγωγικών θεοφοβία στους επιστημονικούς κύκλους, η οποία όμως δεν είναι παράλογη, είναι εύλογη. Αν σκεφτεί κανείς πόσο δύσκολα τα θρησκευτικά περιβάλλοντα δεξιώνονται τις επιστημονικές αλήθειες, ειδικά τις καινούργιες. Οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πάντοτε, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, να προσετεριστούν την επιστήμη. Επομένως, δεν έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ εκείνες, γιατί θεωρούν ότι έχουν να κερδίσουν κάτι στο πλαίσιο της απολογητικής τους. Όταν φτιάχνουν μια απολογητική, προσπαθούν να προσετεριστούν εκείνους τους επιστήμονες ή κάποια πορίσματα επιστημονικά τα οποία δείχνουν να καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός δημιουργού ή να την επιτρέπουν, εν πάση περιπτώσει. Το πρόβλημα μετά ξεκινάει από τη στιγμή που οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πολύ επιλεκτικά να πάρουν από την επιστήμη ό,τι εκείνες θέλουν.
3: Ό,τι ίσως ταιριάζει στη θεολογία τους.
4: Ακριβώς. Αυτό είναι ανέντιμο και φυσικά δεν πείθει κανέναν και είναι η χειρότερη μορφή απολογητικής που μπορεί να γίνει. Δηλαδή την επιστήμη την αποδέχεσαι εν όλο ή καθόλου.
3: Όχι αλλά καρτ.
4: Ναι, σε καμία περίπτωση, αλλά καρτ. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ανέντιμο και βέβαια έως και κρετινικό, θα λέγα εγώ.
3: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ένσταση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πολλές φορές, για παράδειγμα, η επιστήμη είναι πολύ αυτοδιορθωτική. Αλλάζει. Θα ήταν ίσως λίγο επικίνδυνο για μια θρησκεία η οποία η υπερηφάνεια της είναι η μη αλλαγή. Θα λέγαμε ότι το ισχυρό σημείο της επιστήμης είναι η αλλαγή της, η αυτοδιορθωσή της και η πορεία της συνεχώς με όλο και βελτιωμένες εξισώσεις και θεωρίες προς την πραγματικότητα και την αλήθεια. Την αλήθεια έστω του φυσικού κόσμου και της εκάστοτε επιστήμης. Οι θρησκείες περισσότερο διατείνονται ότι έχουν ήδη βρει την αλήθεια, Άρα αυτό τους δίνει μία έλλειψη ευελιξίας, καθώς έχει βρεθεί αλήθεια, και απλά προσπαθούν λίγο να την ξεκαθαρίσουν, να την ανοίξουν, να επικοινωνήσουν μαζί της, να την ανοίξουν στο κοινό, να την καταλάβουν οι ίδιοι καλύτερα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μία δισκαμψία στο ότι δεν είναι εύκολο η πίστη και οποιαδήποτε πίστη και θρησκεία να αλλάζει τόσο συχνά όσο η επιστήμη. Η επιστήμη, κυρίως τώρα θα μιλήσω από την πλευρά της φυσικής που είναι και το δικό μου πεδίο, η μεγάλη χαρά των φυσικών είναι η νέα φυσική. Mm-hmm. Όλοι με το που βγαίνει μία ανακάλυψη υπάρχει ο ενθουσιασμός, νέα φυσική, ανακαλύψαμε νέα φυσική, και αυτό είναι κάτι που μπορεί να ανανεώσει το πνεύμα των φυσικών για δεκαετίες. Αυτό στη θρησκεία απαντάται με αρνητικότητα. Τι σημαίνει το νέο, γι' αυτό πολλές φορές έχει κάπως δαιμονοποιηθεί και η νεωτερικότητα, η νεωτερική εποχή, μετανεωτερικότητα. Οπότε βλέπουμε δύο αντίθετα ρεύματα. Και κάποιος θα ρωτούσε πώς εύκολα θα μπορούσε να υιοθετήσει όλα τα σημεία μιας επιστήμης όταν αυτή αλλάζει και θέλει να αλλάζει το γρηγορότερο δυνατόν, με τη λογική ότι πάντα διορθώνεται προς κάτι καλύτερο, ενώ η θρησκεία συνήθως κάνει το αντίθετο. Προσπαθεί να κρατήσει στεγανά και προσπαθεί να δείξει και να διατηρήσει τις αρχές της στα βάθη των αιώνων. Αυτά φαίνονται λίγο αντίθετα και θα υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία μια θρησκεία να πάρει το θάρρος και να πει υιοθετώ ό,τι μου λέει η επιστήμη αυτή τη στιγμή. Και πολλές φορές γνωρίζοντας ότι σε 5, 10, 15, 20, ακόμα και 100 χρόνια αυτό θα αλλάξει. Θέλει μια πολύ λεπτική ισορροπία και...
4: Πραγματικά, θα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Πρώτον, η επιστήμη κάνει τη δουλειά της και πρέπει να κάνει τη δουλειά της, πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Αυτό είναι ένα κεκτημένο του δυτικού πολιτισμού, το οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε καθόλου. Από εκεί και πέρα, η διαψευσιμότητα, η εγγενής διαψευσιμότητα, όπως γνωρίζετε, των επιστημονικών νόμων και ανακαλύψεων, είναι μια αρετή, η οποία... θα λέγει κανείς ότι παράγει τη δική της πνευματικότητα, δηλαδή η οποία μπορεί να διαχυθεί και προς τα κάτω στον μέσο άνθρωπο. Δηλαδή, όταν οι επιστήμονες είναι υποχρεωμένοι από την επιστημονική κοινότητα, υποχρεούνται να αναθεωρήσουν τις πεπιθήσεις τους εν όψη των νέων ανακαλύψεων.
3: Τις επιστημονικές πεπιθήσεις τους,
4: ναι. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα πρότυπο για τον μέσο άνθρωπο να εκπαιδευτεί, ούτως ώστε να αναθεωρεί εσφαλμένες απόψεις του όταν πιστεί με επιχειρήματα και τεκμήρια ότι κάπου είχε λάθος. Mm-hmm. Συνήθως οι άνθρωποι δεν είμαστε δεκτικοί στην αναθεώρηση και τον αναστοχασμό, γιατί τραπωνόμαστε από κάποιες πεπιθήσεις και πορευόμαστε για αυτές. Θέλουμε ένα σταθερό έδαφος κατά από τα πόδια μας. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστήμη και γενικά.
3: Είναι λίγο δικαιολογημένο αυτό για τη ζωή μας.
4: Ναι, όντως.
3: Να έχουμε κάτι σταθερό, ένα στήλο.
4: Όντως, ναι. Αλλά βέβαια, και εδώ μπορεί η πίστη να συνεισφέρει σε αυτό, γιατί στο χριστιανικό κόσμο είδωλο καταδικάζονται πάρα πολύ τα είδωλα και ειδικά τα νοητά είδωλα. Mm. Δηλαδή, πεπιθήσεις και αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να είναι απίστευτα προσφυλείς. Όμως αυτές πολλές φορές διαψεύδονται, υποδεικνύεται

0: στο χριστολογικό δόγμα, το τριαδολογικό και σε μια σειρά από συναφή άλλα πράγματα. Αυτά δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της επιστήμης, της φυσικής επιστήμης κτλ. Και αυτά δικαιούται μια οργανωμένη θρησκεία όπως ο χριστιανισμός να τα θεωρήσει αδιαπραγμάτευτα. Βέβαια, λέγοντας αδιαπραγμάτευτα, δεν εννοώ ότι τα κατέχουμε, λες και έχουμε το Θεό στο τσεπάκι μας.
1: Ναι,
0: όπως
1: ναι.
0: Ωραία,
1: πάμε στην άλλη άκρη.
0: Ναι. Mm. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε πάντοτε, για να αποφύγουμε τον κίνδυνο του φονταμενταλισμού, ότι τα δόγματα τα γνωρίζουμε πάντοτε αποφατικά. Δηλαδή, μέχρι τινός. Είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει ένας ολόκληρος, ένα όγκος αλήθειας δογματικός, ο οποίος είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Και τον οποίο ο άνθρωπος ενδοϊστορικά δεν θα γνωρίσει ποτέ. Να προσθέσουμε εντάχει ότι ακόμα και τα δόγματα έχουν ιστορικότητα.
1: Ξεκίνησαν από την αρχή.
0: Ακριβώς. Έχουν ιστορικότητα, έχουν εξέλιξη και το κυριότερο, ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Δεν είναι θέσφατα που έπεσαν από τον ουρανό έτοιμα και εμείς τα βρήκαμε στο έδαφος και τα μαζέψαμε και τα προσκυνάμε.
1: Βέβαια, βγήκαν από συνέδρια, θα λέγαμε, οι συνόδους, οι οικουμενικές σύνοδοι, οι οποίες κάπως τις σεβόμαστε ότι. Δεν ξέρω αν έχουν το αλάθητο, δεν είμαι σίγουρος τώρα θεολογικά αν αυτό είναι σωστό.
0: Να μην φοβόμαστε τη λέξη θεοπνευστία, τα θεωρούμε θεοπνευστά τα δόγματα.
1: Ωραία.
0: Εγώ ίδιος, πάρα πολύ. Όμως, ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουν ιστορικότητα και ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο εκτός του αμιγώς θεολογικού το οποίο αφορά στην κοσμολογία και την ανθρωπολογία. Εκεί αυτό είναι το κομμάτι με το οποίο ασχολείται η επιστήμη και πρέπει να μπορεί να κάνει όπως είπα τη δουλειά της απρόσκοπτα και εκεί μια πίστη όπως ο χριστιανισμός έχει πάρα πολλά να μάθει από την επιστήμη. Για την ακρίβεια εγώ τολμώ να πω ότι δεν υπάρχει συγκροτημένη χριστιανική κοσμολογία και ανθρωπολογία. Ο Κάλιστος Γουέαρ, ο επίσκοπος Διοκλίας, σε ένα μικρό βιβλιαράκι που είχε εκδώσει πριν από κάποια χρόνια, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της χριστιανικής ανθρωπολογίας και κοσμολογίας.
1: Στίβεν Ράσιμαν, να σας διακόψω, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους βυζαντινολόγους του προηγούμενου αιώνα.
0: Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί.
1: Δεν το έχουμε ξεκινήσει καλά, οφείλω να
0: ομολογήσω. Ναι, και δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, αλλά επί της αρχής τουλάχιστον, αυτό που είπε ο Γουέαρ είναι, ο επίσκοπος Διοκλίας είναι σωστό. Γιατί οι πρώτες δύο χιλιετίες αναλώθηκαν στην αποσαφήνιση του χριστολογικού, του τριαδολογικού δόγματος, στο εκκλησιολογικό. Είχαμε μια σειρά από κάποια θεολογικά ορόσημα πολύ σημαντικά, όπως η θεολογία των ιερών εικόνων, η παλαμική διάκριση ουσίας ενεργειών, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους Ορθοδόξους.
1: Κτιστού ακτίστου.
0: Η διάκριση κτιστού ακτίστου, που επίσης είναι ένα πολυτιμότατο εργαλείο, ένα τιμαλφές κεφάλαιο θεολογικό από μόνο του. Την κοσμολογία και την ανθρωπολογία πολύ ακροθυγώς την είχε θίξει ο Ορθόδοξος κόσμος στο παρελθόν. Τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία και ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει με ανοιχτότητα πνεύματος, χωρίς φοβικά σύνδρομα και εκεί μπορούμε οι χριστιανοί να αναθεωρήσουμε και να αναστοχαστούμε.
1: Όπως, παράδειγμα.
0: Για παράδειγμα, αν σκεφτούμε σοβαρά τι συνέπειες έχει μεταφυσικές η Κοπερνίκια Επανάσταση, η εξελικτική βιολογία, σε ποιες αναθεωρήσεις μας υποχρεώνει σε ό,τι αφορά την ιστορικότητα του πρώτου Αδάμ. Δεν την υπονομεύει, αλλά όμως δεν μπορούμε και να συνεχίσουμε να μιλάμε, λες και δεν συνέβη ποτέ η Δαρβινική Επανάσταση. Που μαζί με την Κοπερνίκη Επανάσταση φτιάχνουν ένα πολιτισμικό παράδειγμα επιστημονικό. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα πολλά.
1: Το οποίο άλλαξε τα δεδομένα, όντως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία και μια υστέρηση στην θρησκεία και ειδικά και στην Ορθοδοξία στο να ακολουθήσει τα τεκτενούμενα και τις αλλαγές. Κάποτε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν και πλεονέκτημα, καθώς περίμενε να καταλαγιάσει λίγο, να κατασταλάξει και η κοινωνία και η εξέλιξη και η ιστορία της ανθρωπότητας πριν να πάρει θέση για κάποιο θέμα. Παρ' όλα αυτά έχουμε φτάσει σε μια εποχή που οι εξελίξεις πλέον είναι ραγδαίες, υπάρχει καταιγισμός από αυτές και

0: θεωρώ ότι η ίδια καθυστέρηση, ενώ παλιότερα έδινε μία αίσθηση ασφάλειας, πλέον δίνει μία αίσθηση καθυστέρησης. Απλά καθυστέρησης, ότι η Ορθοδοξία δυσκολεύεται να πάρει θέση για πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και εδώ λίγο να προσθέσω ότι από πρόσφατη έρευνα είχε βγει ότι το 75% των νέων παιδιών θεωρεί ότι η πίστη και η επιστήμη συγκρούονται και οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν ότι χάνει η πίστη. Και πολλοί είχαν σχολιάσει ότι αυτός πιθανόν να είναι ο ηλιοφόρος προς τον αθεϊσμό. Δηλαδή ο δρόμος που μαζικά η νεολαία, θεωρώντας την πίστη ότι έχει χάσει στον αγώνα με την επιστήμη, φεύγει μακριά της. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό και πώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό και η θεολογία?
1: Είναι μια αλήθεια αυτό. Δυσάρεστη επώδυνη αλήθεια, όπως το δει κανείς. Νομίζω η Ορθοδοξία έχει επενδύσει σε ένα folklore το οποίο κινδυνεύει να αντικαταστήσει την ουσία, γιατί είναι πολύ αποπνικτικό. Ένα folklore το οποίο αποξενώνει τον σύγχρονο άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο. Και βέβαια, ο Χριστός δεν ήθελε να κερδίσει και να σώσει ψυχές επενδύοντας σε κάποιο folklore, όπως θέλει να κάνει, ας πούμε, τώρα η Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Τι εννοούμε folklore, το τυπικό, η γλώσσα, η μουσικολογία, η υμνολογία?
1: Θα έλεγα ότι έχει να κάνει δηλαδή,
0: όλο το παραδοσιακό κομμάτι,
1: όλο, ίσως. Ναι, με η αμφίεση του κλήρου, η εμφάνιση, ας πούμε, μια έμφαση σε έναν βυζαντινισμό, ο οποίος δεν εξυπηρετεί πια πολλά πράγματα. Έχει γίνει, δηλαδή, έχει αυτονομηθεί και κοντεύει να γίνει αυτό το ιδιάζον χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης πίστης. Η Ορθόδοξη πίστη όμως έχει ένα μεγαλείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική της εμφάνιση.
0: Το μεγαλείο της βέβαια ανδρώθηκε, γιγαντώθηκε επί Βυζαντίου και δυστυχώς επειδή μετά ήρθαν πολύ δύσκολες εποχές, μάλλον έχουμε μείνει στο παρελθόν κατά κάποιο τρόπο,
1: ναι.
0: Αναπολώντας τα χαμένα μεγαλεία, και από τη μία ενώ είναι καλό γιατί όντως ήταν το έπακρο πιθανόν και της θεολογίας, και μετά έχουμε μία σχετική πτώση. Τώρα πρέπει ίσως να πάμε και στο επόμενο βήμα, που είναι δύσκολο βέβαια να γίνει αυτό μετά από τόσους αιώνες αγκύλωσης στο μεγαλείο. Πρέπει να βρούμε το κουράγιο και τη δύναμη και να μην χαθούν και σημαντικές ισορροπίες, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό.
1: Ναι, βέβαια, πολύ προσεκτικά, αλλά πλέον νομίζω, επειδή κακά τα ψέματα, ζούμε ήδη εδώ και πολύ καιρό σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο.
0: Παγκοσμίως εννοείται.
1: Παγκοσμίως. Mm. Και αυτό θα επηρεάσει φυσικά και την Ελλάδα. Mm. Λοιπόν, η Ορθοδοξία με πολύ προσοχή, και όχι επιπόλαια και ακολουθώντας μόδες, με πολύ προσοχή, θα έλεγα ότι εντός εγώ, αν μου επιτραπεί η φράση, πρέπει να αγκαζώσει λιγάκι. Σε αυτό θα τη βοηθήσει πάρα πολύ ο εσχατολογικός της προσανατολισμός, ο οποίος είναι μελλοντολογικός. Η Ορθοδοξία, για τους λόγους που προαναφέρατε, έχει αυτοκαταστεί δυστυχώς παρελθοντολογική, παρελθοντολαγνική. Έχει μια παράδοση, η οποία είναι πολυτιμότατη και πάρα πολύ πλούσια, όμως αυτή η παράδοση έχει γίνει πλέον το τέμ. Έχει γίνει ένα μουσιακό έκθεμα και το χειρότερο είναι ότι θεωρούν πολλοί ότι αυτή η παράδοση είναι στατική και ολοκληρωμένη. Ούτε στατική είναι, ούτε ολοκληρωμένη είναι. Και βέβαια στην παράδοση αυτή έχουν παρεσφρήσει μέσα και ένα σωρό ζυζάνια, τα οποία πρέπει να ξεριζωθούν κάποτε. Κάποιοι να βρουν τόλμη να τα ξεριζώσουν, γιατί αυτά τα ζυζάνια πλέον λειτουργούν πνιγυρά. Πνίγουν ό,τι αξίζει να κρατήσουμε από αυτόν τον πλούτο της παράδοσης. Λοιπόν, και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δυστυχώς, ανάμεσα στους πιστούς, θα έβαζα και ιερωμένους μέσα, οι οποίοι έχουν δει μόνο τα ζυζάνια σε όλη τους τη ζωή και όχι αυτό που πραγματικά αξίζει.
0: Την ουσία.
1: Την ουσία. Η παρελθοντολαγνία, καταρχάς, να πούμε ότι είναι βαρύτατο αμάρτημα από την οπτική της ίδιας της Ορθοδοξίας. Διότι δεν είναι το παρελθόν στο οποίο προσδοκούμε, το όραμα το χριστιανικό και το Ορθόδοξο, κατ' εξοχήν, γιατί η Ορθόδοξία έχει ένα μαξιμαλισμό, είναι το όραμα ενός καινού ουρανού και μιας καινής γης, με άλφα κεφαλαίο, που σημαίνει ότι το βλέμμα είναι στραμμένο στο μέλλον. Γιατί? Γιατί η πληρότητα, το πλήρωμα της αλήθειας βρίσκεται στο μέλλον. Από εκεί, από το μέλλον, σαν ακτίνες φωτός, σαν ακτίνες λέιζερ, να το φανταστούμε έτσι, έρχονται, δεχόμαστε ρηπές αλήθειας, οι οποίες αυξάνονται προϊόντος του χρόνου. Δεν κοιτάμε προς το παρελθόν, κοιτάμε προς το μέλλον. Η ειδωλοποίηση, η αποθέωση του παρελθόντος είναι στην καλύτερη περίπτωση η αίρεση, στη χειρότερη είναι ασυγχώρητο παράπτωμα. Γιατί η Εκκλησία είναι ένα καράβι, εξού και το αρχαίο της όνομα, η Ναύς. Η Εκκλησία είναι ένα καράβι το οποίο είναι ακόμη εν πλώ και δεν είναι ακινητοποιημένη στον ωκεανό. Ταξιδεύει και ταξιδεύει προς το μέλλον, προς την ακτή των εσχάτων. Εκεί θα ρίξει άγκυρα και θα πιάσει λιμάνι, στα έσχατα. Όσο ταξιδεύει, ακόμη έχει να κάνει πολλές καινούργιες ανακαλύψεις και μάλιστα στα έσχατα μας περιμένουν εκπλήξεις και ανατροπές που δεν μπορούμε καν να τις φανταστούμε τώρα. Πολλά από αυτά που θεωρούμε αποδεκτά και φυσικά και φυσιολογικά εντός της ιστορίας θα ανατραπούν εκεί. Αυτό υπόσχεται το Ευαγγέλιο. Υπόσχεται ανατροπές οι οποίες μπορεί να είναι και τρομακτικές ακόμη. Γι' αυτό και πρέπει η Εκκλησία, επειδή ο άνθρωπος δεν δέχεται καλά το ενδεχόμενο αυτών των ανατροπών, γι' αυτό και βγαίνει πάρα πολύ ανορθολογισμός και μια άρνηση της πραγματικότητας σε μια εποχή σαν τη σημερινή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες. Η Εκκλησία πρέπει να εκπαιδεύσει τα μέλη της, τα πιστά μέλη της, τους πιστούς, να είναι ανοιχτή στο καινούριο και το διαφορετικό, γιατί αυτό κομίζει η άβρα των εσχάτων.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον με αυτή την αφορμή και με την ίσως και αγωνία και προτροπή για ανακαίνιση σε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και με όποια προσοχή, όπως είπατε κι εσείς, να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή μας κουβέντα και θα επανέλθουμε σε επόμενο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Τα τραγούδια του Θεού.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή εν του φωτίσου ο ψώμεθα φως. Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος του, ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας, να φανερώνουν το σκοπό μας που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε στο και λίγο με τις ελάχιστες δύναμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολένα και γύρω μας πληθαίνουν, ας ευχηθούμε όλοι σήμερα, αδελφοί μου, να φωτίσει ο Κύριος των λίχνων της ύπαρξής μας. Πάντα να τον φωτίζει και έτσι να διώχνει μακριά από τη ζωή μας τον δρόμο, τη συμφορά στο σκοτάδι, το σκοτάδι της πλάνης, το σκοτάδι του θανάτου. Φως γνώσης και εν Θεού βίου, των ηρώων και της σημερινής μας εκπομπής. Όλους να μας φωτίσει, όλους εμάς που την εδώ τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιάνα του Θεού.

αμέτρητες ευχές και την ανυπόκριτη αγάπη μας στέλνουμε σε όλους τους συνοδοιπόρους σε αυτήν την ραδιοφωνική εβδομαδία συναλληλία, σε όλους εκείνους που διακονούν επίσης τα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν άοκνα ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στη χώρα μας. Πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης θα βρείτε στο μότιτλο ιστολογιό μας, μαζί με αρχείο, ηχητικό, οπτικοποιημένες εκπομπές επίσης πολλών ετών και όσα εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, θα τα βρείτε σε αυτό το ιστολόγιο, όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι.

Τα τραγούδια του Θεού, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Και ένα κείμενο που έχει τίτλο «Δάκρυστο εγώ». Συναφές με το περιεχόμενο της σημερινής μας εκπομπής. Θα καταλάβετε, ελπίζουμε. Από μικρό παιδί νόμιζε πως είχε ταλέντο και αγωνιούσε να το καταλάβουν και οι άλλοι. Από το σχολείο έγινε αυτή η αγωνία σαν μια αιμονή που πολύ αργότερα κατάλαβε το δυστεράπευτο μέγεθός της. Και έτσι ξεκίνησε να τραγουδά και να πατάει τα άσπρα, τα μαύρα και τα πράσινα του κλειδοκύμβαλου και να ρουφάει αξεδίψαστα τα χειροκροτήματα που αχώς τους έγινε σκιά του και ρούχο του. Πίσω από μικρόφωνα ένιωθε πως η φωνή του έπαιρνε μια αλλιώτικη ένταση και τρυπούσε τείχους, σκοτάδια, σώματα, ψυχές και ουρανό. Στιχάκια και μουσικές πάνω σε τυλιγμένες ταινίες των 60 λεπτών, μέσα σε κουτιά που απ' έξω τους έγραφε με πολύχρωμα μελάνια για το ταλέντο του που έπρεπε να αναγνωριστεί επιτέλους. Είχε φτάσει ήδη τα 20 και κάτι. Το χειροκρότημα έγινε αυτοσκοπός, τα όνειρα μονοδιάστατα, μα πάντα περιέργως τότε, ασπρόμαυρα. Φίλοι του σχεδόν μόνο όσοι μπορούσαν να καταλάβουν το μέγεθος του ταλάντου του. Αδιάφοροι σχεδόν του ήταν όσοι αδυνατούσαν να το συλλάβουν, ιδίως όσοι δεν του αποκρίνονταν έστω και αποφατικά για δάφτο. Μικρόφωνα, ραδιοσταθμοί, συνεντεύξεις με μεγάλα ονόματα, γεμάτες θέσεις, λόγια μεγάλα, λόγια ψεύτικα. Και έφτασαν σχεδόν τα 30. Και εκείνο το τάλαντο ακόμα στην τσέπη του θαμένο. Στο μανδύλιον του εγώ του. Εκεί μέσα. Ανεξίτηλα γυαλιστερό, μα απολαπλασίαστο. Δεν κατάλαβε ποτέ τους τα αλήθεια πως το μικρόφωνο γίνηκε δεξί αναλόγη. Η μεγάκυκλη ευλογημένο καταφύγη και ουράνιο ραδιοκύμα και τα στιχάκια μνήμες ενός ξεχασμένου αμνησίκακου και συγγνωμικού πατέρα. Έφτασε 43 χρονών για να νιώσει βαθιά του πως σκοπός του πρόσκαιρου κόσμου είναι να βγάλεις από την τσέπη το δοσμένο ταλαντό σου και αγιασμένο κάποτε να το επιστρέψεις, κερδισμένο σε εκείνον που στο χάρισε. 10 και βάλε χρόνια τώρα σε μετερίζια πνευματικά νυχοπατώντας. Δεν μπήκε ποτέ του μέσα σε αδιέξοδες αυλές σε σχήμα κυκλικό. Ήθελε μια θάλασσα απέραντη δίπλα να μπορείς να φεύγεις και να σώζεσαι από τις παγίδες και τις επίνειες του εχθρού και μια λεμονίτσα να χαϊδεύεις πότε-πότε τα φύλλα της για να μυρώνεσαι.

Τα τραγούδια του Θεού. Και ένα απόσπασμα από ένα κείμενο με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ». Τώρα ξέρετε ακόμα καλύτερα, όσοι παρακολουθείτε αυτά τα χρόνια αυτή την εκπομπή, και μπορείτε να κατανοήσετε την αγάπη μας για τις μουσικές που μεταφέρουν τους λόγους των αγγέλων. Μπορείτε να κατανοήσετε την αγάπη μας για τα τραγούδια, που πόσα έχουν να μας πούν και που, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, που έμαθε μεγάλος να παίζει αρμόνιο. Η μουσική θεραπεύει την ψυχή. Παρηγοριέται ο πόνος και γίνεται αιώνια χαρά. Όλα τα καταφέρνει ο Θεός. Είναι άπαιχτος ο Θεός, για να χρησιμοποιήσουμε τον τίτλο από ένα βιβλίο που σε λίγο θα ανοίξουμε. Γράφει σενάρια, γράφει και στίχους και τραγούδια για τον θείο έρωτα που θέλγει και αλλοιώνει. Ναι, αλλοιώνει. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Έρχονται και μας συναντούν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής, μαζί με άλλους, και κάποιες φορές μας τραγουδούν και μας μιλούν για εκείνον τον μέγα ποιητή των πάντων, που άλλαξε τα πάντα και τους χάρισε τα πάντα. Ο Πάτερ Διονύσιος, μια αγγελική φωνή του Παραδείσου, εκεί στα μέρη του. Ο κ. Παύλος ο Σιδεράς. Αυτοί είναι σήμερα οι ήρωές μας, οι αφηγητές του μεγάλου θαύματος της μετανοίας, που άνοιξε τις άνω πόλεις, τις πύλες. Τα πάντα και εν πάση Χριστός μας φωνάζουν. Ακόμα και ένα τραγούδι και ένα στίχος που είπαν τάχα πως δεν γράφτηκε για εκείνον, ή μήπως για εκείνον μόνο γράφτηκε. Όλα από εκείνον και για εκείνον. Δικά του όλα. Και τα τραγούδια δικά του. Τα τραγούδια του Θεού. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Δύο αληθινές ιστορίες μετανοίας, από αυτές που μιλούν στις ψυχές και έχουν τον τρόπο με τη χάρη του Θεού να τις αλλάζουν για πάντα, στη σημερινή μας ραδιοσυναλληλία. Τη συνδέει η μελωδία, η έμπνευση, οι ρήμες και οι ομοιοκαταληξίες, μα πάνω απ' όλα τις ενώνει η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμης.

από τις εκδόσεις Επιστροφή της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, ένα βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος, κυρίου Νεκταρίου, με αυτόν τον τίτλο «Ο Θεός είναι άπαιχτος και όσο κρατάει ένας καφές», ο τίτλος της πρώτης σημερινής μας ιστορίας, αληθινής ιστορίας, για τον Πάτερ Διονύσιο. Πριν από λίγα χρόνια, ξεκινάω, Σεβασμιότατος κύριος Νεκτάριος, γνώρισα ένα νέο και ταλαντούχο καλλιτέχνη και, όπως έλεγαν, ένα ανερχόμενο αστέρι, τον Διονύση Θεοδόση. Στα παιδικά του χρόνια επηρεάστηκε από την ευλαβέστατη γιαγιά του, η οποία στο τέλος της ζωής της έγινε μοναχή, όπως διηγείται η μητέρα του, κυρία Δέσποινα. Όταν βρισκόταν στην εφηβεία του, βρήκαμε ένα πακέτο με γράμματα. Ήταν η αλληλογραφία που διατηρούσε με κάποιους αγιορείτες μοναχούς. Φοβηθήκαμε ότι θα καλογερέψει. Του απαγορεύσαμε να επικοινωνεί με τους μοναχούς. Εξαφανίσαμε τα γράμματα και τον πείσαμε να συνεχίσει τις σπουδές του. Πράγματι, σπούδασε. Πήγε και στο εξωτερικό, αλλά πολύ σύντομα αφιερώθηκε στο τραγούδι. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες αναγνώρισαν το ταλέντο του και συνεργάστηκε μαζί τους. Γιάννης Πανός, Γιώργος Χαντζινάσιος, Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Νικολόπουλος, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Θάνος Μικρούτσικος, Δήμητρα Γαλάνη, Μάνος Ελευθερίου, Τάνια Τσανακλίδου και άλλοι. Έκανε σπουδαίες επιτυχίες. Ζώντας μέσα στη δόξα, την επιτυχία, την αναγνώριση, άρχισε να αισθάνεται ένα κενό. Για τον άνθρωπο που θέλει να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, όλα αυτά δεν μπορούν να τον ικανοποιήσουν βαθύτερα. Ζούσε σε ακραία υπαρξιακά διέξοδα, δεν άντεχε την έλλειψη νοήματος. Εκείνη την περίοδο άκουσε ότι μια φίλη του τραγουδίστρια είχε γίνει μοναχή, σε ένα μοναστήρι στην Κρήτη. Αποφάσισε να πάει να τη βρει με σκοπό να την πείσει να γυρίσει στον κόσμο. Νόμιζε ότι είχε πέσει σε θρησκευτική παγίδα. Όταν όμως τη συνάντησε, άλλαξε γνώμη. Το χαμόγελο, η καλοσύνη και η σταθερότητα της απόφασής της να αφιερωθεί στον Θεό τον συγκλώνησε. Κουβέντιασαν αρκετά και η μοναχή του πρότεινε να ανέβει στο Άγιον Όρος και να συναντηθεί με τον πατέρα Παΐσιο. Πράγματι την άκουσε. Πήγε στο Άγιον Όρος, συνάντησε τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος του είπε: «Εσύ, παιδί μου, φέρνεις πολύ πόνο. Χρειάζεται να εξομολογηθείς και μάλιστα σε έναν καλό πνευματικό. Να πας στη μικρά Αγία Άννα και να μιλήσεις στον πατέρα Διονύσιο. Είναι καλός και θα σε βοηθήσει». Ο Διονύσης τον άκουσε. Πήγε στη Δάφνη και πήρε το καραβάκι για να πάει στη νότια πλευρά του Αγίου Όρους. Κατά σύμπτωση, ο πατήρ Διονύσιος κάθισε δίπλα του. Όμως έβλεπε έναν άνθρωπο άνετο, ελεύθερο, με χιούμορ, και δεν του έκανε καλή εντύπωση. Απογοητεύτηκε. Δεν κατέβηκε στην Αγία Άννα και συνέχισε. Κατέβηκε στα Καρούλια και ανέβηκε στο σπίτι του διακριτικού γέροντος, πατρός Εφραίμ Κατουνακιώτη. Ο γέροντας είχε ησυχαστικό πρόγραμμα και απέφευγε τις συναντήσεις. Θέλησε να εξομολογηθεί σε αυτόν. Περίμενε αρκετή ώρα, αλλά καμία απάντηση. Απογοητεύτηκε και ξεκίνησε να φύγει. Ένας όμως από τους υποτακτικούς του πατρός Εφραίμ τον φώναξε: «Διονύση, έλα μέσα. Σε θέλει ο γέροντας». Μπήκε με λαχτάρα στο στενό κελάκι του και κάθισε απέναντί του. Ο γέροντας τον κοίταξε με εκείνο το κοφτερό βλέμμα, χωρίς να του λέει τίποτα. Έπειτα τον έπιασε από τους ώμους και του είπε: «Σε προβληματίζουν πολλά. Να πας να εξομολογηθείς. Πήγαινε στη μικρά Αγία Άννα και ψάξε να βρεις τον πατέρα Διονύσιο». Κατάλαβε. Θέλεις να ξεφύγεις από κάπου, αλλά τελικά ο Θεός σε οδηγεί. Ο Διονύσης έφυγε ενθουσιασμένος.
συνέχισε την οδηπορία και σε λίγα λεπτά ήταν στη σκήτη της Αγίας Άνης.

Βρήκε τον πατέρα Διονύσιο Μικραγιαννανίτη, ο οποίος έγινε ο πνευματικός του. Έλεγε μετά στους φίλους του: «Συνάντησα την αγάπη. Ο Γέροντας είχε μια αγκαλιά γεμάτη αγάπη». Μετά την εξομολόγηση, γεμάτος χαρά, πήγε στην αυλή της Κήτης, όπου συνάντησε έναν μοναχό, ο οποίος τον ρώτησε: «Αδελφέ μου, εξομολογήθηκες?» «Ναι, αδελφέ μου», απάντησε. Και συνεχίζει ο Διονύσης: «Χωρίς να με ξέρει, με αγκάλιασε και άρχισε να κλαίει. Έκλαιγα κι εγώ. Μετά κάθισα στην τράπεζα μαζί με τους μοναχούς. Ένιωθα σαν να ήμουν στον παράδεισο. Ένιωθα αποδοχή από τους αδελφούς. Είχα την αίσθηση ότι ο Θεός και η Βασιλεία Του είναι κάπως έτσι. Όλοι ένα, μια καρδιά. Κι ας ήμουν εκεί ένας ξένος. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι μια αλλαγή στην πνευματική ζωή είναι εύκολη. Η αλλαγή, η μετάνοια δεν γίνεται αυτόματα πατώντας ένα κουμπί», συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κύριος Νεκτάριος. «Η αλλαγή δεν είναι πυροτέχνημα το οποίο εντυπωσιάζει, αλλά δεν έχει βάθος και γρήγορα εξαφανίζεται και σβήνει. Αρχίζεις τον αγώνα και αντιμετωπίζεις πολλά εμπόδια και δυσκολίες. Για έναν καλλιτέχνη είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ένας καλλιτέχνης κινδυνεύει από πολλά πράγματα, όπως το χρήμα, τη διαφθορά, τη δόξα, ειδικά το τελευταίο. Θυμάμαι το 1991 τον είχαμε καλέσει στη Θήβα. Είχαμε μια πρωτοχρονιάτικη γιορτή για τα νέα παιδιά, η αίθουσα κατάμεστη. Όταν ο Διονύσης βγήκε στη σκηνή να τραγουδήσει, ήταν η αποθέωση. Στο τέλος όλα τα παιδιά ήθελαν να τον πλησιάσουν, να του πάρουν αυτόγραφο. Σκέφτηκα τότε πόσο μεγάλο πειρασμό αντιμετωπίζει ο καλλιτέχνης και πόσο δύσκολο είναι να ακολουθήσει τον Χριστό, που ζητάει να αποφεύγεις τη δόξα και να επιδιώκεις να μείνεις ταπεινός. Κάποιο βράδυ, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Διονύσης, τελειώνοντας τη δουλειά του σε βραδινό κέντρο, μπήκε στον πειρασμό να ξαναγυρίσει στην παλιά του ζωή. Καθώς έτρεχε με τη μηχανή του στους άδειους δρόμους της Αθήνας, άκουσε μια δυνατή αγωνιώδη φωνή να του λέει επιτακτικά: «Διονύση, πού πας?» Συγκλονίστηκε. Κάθισε λίγη ώρα να συνέλθει από την έκπληξη. Επέστρεψε στο σπίτι του και έπεσε να κοιμηθεί. Πρωί-πρωί τον ξύπνησε το τηλέφωνο. Το σήκωσε και άκουσε τη φωνή του γέροντά του, του πατρός Διονυσίου του Αγιανανίτη: «Διονύση, παιδί μου, είσαι καλά?» «Καλά, γέροντα. Σε πήρα τηλέφωνο γιατί χθες αργά τη νύχτα ένιωσα μια ταραχή, μια αγωνία για σένα και σηκώθηκα να προσευχηθώ». Ο Διονύσης τάχασε και ρώτησε: «Τι ώρα ήταν, γέροντα?» «Γύρω στις 3, μετά τα μεσάνυχτα». Ο Διονύσης τότε κατάλαβε και συνειδητοποίησε ότι ο Θεός είναι κοντά του, πολύ πιο κοντά από όσο νόμιζε. Εκείνη την εποχή γράφτηκε και το πολυτραγουδισμένο τραγούδι «Όσο κρατάει ένας καφές». Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι το αφιέρωσε στο γέροντά του. Από τότε, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, μετά το τέλος του προγράμματος που τραγουδούσε στην Αθήνα, έπαιρνε τη μηχανή του και μέσα στη νύχτα πήγαινε στο Άγιον Όρος να συναντήσει το γέροντά του. Καθόταν κοντά του, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. «Όσο κρατάει ένας καφές». Σε στίχους Άλκη Αλκαίου και μουσική Θάνου Μικρούτσικου, το τραγούδι γίνεται πιο κατανοητό αν ξέρει κανείς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε. «Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο, σε έναν αρκοπέδιο γυρνώ. Αυτό το βράδυ που σε πίνω και στεγνώνω, ή θα σωθώ ή θα χαθώ. Μείνε ακόμα λίγο, μέχρι που να ξεφύγω, και κράτησέ με αν θες, όσο κρατάει ένας καφές. Κι ύστερα πες μου γεια και πως θα έρθεις ξανά. Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο, το μυαλό μου πάει στο κακό. Αυτό το βράδυ παρηγόρα μου τον πόνο, ξεγέλασέ με αγάπη σαν μωρό». Σε μια συνέντευξή του είχε πει: «Όλοι ψάχνουν για κάτι καλύτερο. Φύγαμε από το πάρτι που κάποτε κάναμε στο σπίτι μας και πήγαμε στις δίσκο και στα νυχτερινά κέντρα.
Θα φύγουμε από εκεί και μπορεί να πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Οι λύσεις όμως δεν υπάρχουν πουθενά, ούτε στα πάρτι, ούτε στις δίσκο, ούτε στις Σεϊχέλες, όπως και να το κάνουμε. Και στο λέω αυτό το πράγμα εγώ, με εμπειρίες όχι ίσως τεράστιες, αλλά τόσες όσες για να το πω με σιγουριά. Μάλιστα, κάποια πολύ μεγάλη ηθοποιός που πριν από λίγο καιρό έψαξε και βρήκε κάτι περισσότερο στη ζωή της από ό,τι κατήχε, μου είπε: «Κοίταξε να δεις, εγώ μπορώ να σου πω με σιγουριά πως έχω ζήσει τα πάντα, ότι είμαι πλήρης από ό,τι λέγεται από ευτυχία κατά τον κόσμο. Τελικά τώρα που γνωρίζω τον Θεό και την αγάπη Του, συνειδητοποιώ ότι δεν είχα γνωρίσει τίποτα. Ότι όλα αυτά που έζησα ήταν τίποτα. Καταλάβατε? Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από όλους και ειδικότερα από τους νέους που έχουν τις μεγαλύτερες ανησυχίες. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου για λύσεις και πρέπει να πιαστείς από κάπου. Και η Εκκλησία προσφέρει ακριβώς ένα χέρι για να πιαστείς. Τα περισσότερα κέντρα διασκέδασης είναι τελικά κέντρα απόγνωσης». Στη συνέχεια ομολόγησε ότι έστω και αν έχει ξενυχτήσει κάποιο Σαββατόβραδο, το πρωί θα πάει κατευθείαν στην Εκκλησία να λειτουργηθεί. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε: «Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που όταν καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί δεν εκκλησιάζονται την Κυριακή, απαντούν πως δεν μπορούν να ξυπνήσουν τόσο νωρίς. Εσύ που εργάζεσαι αποκλειστικά τη νύχτα, μπορείς και εκπληρώνεις τα θρησκευτικά σου καθήκοντα? Το θέμα είναι να βρεις την άκρη του νήματος. Και την βρίσκεις όταν συμβεί κάτι μέσα σου, όταν νιώσεις κάτι διαφορετικό. Και χρειάζεται μια ειδική στιγμή για να συμβεί αυτό το πράγμα. Η ειδική αυτή στιγμή σε μένα συνέβη όταν πήγα στο Άγιον Όρος. Μέχρι τότε πήγαινα κι εγώ στην εκκλησία, σπάνια. Έτυχε λοιπόν μια φορά, για τουριστικούς λόγους, να πάω στο Άγιον Όρος. Και όταν παρακολούθησα μια γρυπνία, έμεινα άναυδος. Νόμιζα μέσα στο σκοτάδι, μέσα από τις μαύρες φιγούρες των μοναχών και τα εικονίσματα, ότι θα γίνει κανένα τεράστιο θαύμα εκείνη την ώρα. Το θαύμα γινόταν χωρίς να το καταλαβαίνω. Μου μίλησε πολύ έντονα εκείνη η εμπειρία. Χρειάζεται πάντοτε μια αφορμή. Να ακούσει κάποιος μια φωνή μέσα του. Υπάρχει η φωνή, αλλά δεν την ακούνε οι άνθρωποι. Πνίγεται μέσα στο θόρυβο του κόσμου κι όμως είναι τόσο απλό. Αυτός που μας καλεί βρίσκεται δίπλα μας.

Υπάρχει και μια παράλληλη, συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος, υπάρχει και μια παράλληλη συγκινητική ιστορία. Η μητέρα του Διονύση ήταν και ίδια καλλιτέχνης. Κάποιος μάνατζερ της εποχής που την άκουσε να τραγουδάει, της πρότεινε να τραγουδήσει σε διάφορα κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τραγούδησε δημοτικά, κλέφτικα και λαϊκά σε διάφορες χώρες για τους Έλληνες του εξωτερικού. Σε ένα ταξίδι της στην Τουρκία, συνάντησε τον δεύτερο σύζυγό της, έναν εξαιρετικής καλοσύνης άνθρωπο. Ο Κουλ, αν και μουσουλμάνος από παιδί, γνώριζε από τον οικογενειακό του κύκλο τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Ο Κούλ ακολούθησε την κυρία Δέσποινα στην Ελλάδα, βαπτίστηκε χριστιανός με ανάδοχο τον Διονύση. Στη βάπτισή του πήρε το όνομα Βενιαμίν. Έπειτα έγινε ο γάμος. Η κυρία Δέσποινα έλεγε, «Ο Διονύσης με τον Βενιαμίν έμοιαζαν πολύ, τόσο που ο κόσμος έλεγε ότι ήταν γιος του. Συζητούσαν πολύ για πνευματικά θέματα, διάβαζε φιλοκαλία και άλλα βιβλία ορθόδοξης πνευματικότητας. Ο Βενιαμίν ζούσε συνειδητή πνευματική ζωή. Κάποια φορά τον επισκέφθηκα στο σπίτι του. Ο Διονύσης είχε ήδη κοιμηθεί. Ο Βενιαμίν χτυπημένος από καρκίνο, ταλαιπωρημένος από τις χημειοθεραπείες. Έβλεπα μπροστά μου έναν εξαγιασμένο άνθρωπο με γλυκύτητα και καλοσύνη στο πρόσωπό του. Σε λίγη ώρα οι νεαροί ένικοι του πάνω διαμερίσματος έβαλαν τη μουσική στη διαπασόν. Πολλές φορές η κυρία Δέσποινα παραπονιόταν στα παιδιά αυτά να σεβαστούν τον ασθενή και να μειώσουν την ένταση. Μάταια όμως, ο Βενιαμίν το αντιμετώπιζε με απίστευτη υπομονή και ακακία. «Αφήστε τα παιδιά. Δεν πειράζει. Παιδιά είναι». Σπάνια έχω ζήσει τέτοια καλοσύνη. Έφυγε νικημένος από την αρρώστια. Σήμερα τα ουστά του αναπαύονται στη σκήτη της μικράς Αγίας Άνης. Δίπλα στον Διονύση. Το 1993 ο Διονύσης αρρώστησε από καρκίνο στον ισοφάγο. Συμπτωματικά τον είδα πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα στη Δάφνη του Αγίου Όρους. Μιλήσαμε για λίγο και τον κάλεσα να έλθει στο μοναστήρι να ψάλουμε την Μεγάλη Εβδομάδα. Τον είδα λίγο διστακτικό. Δεν μου είπε τίποτα για το πρόβλημά του. Πήγαινε να δει τον πνευματικό του που όπως αποδείχθηκε ήταν η τελευταία επίσκεψη. Σε αυτήν την επίσκεψη ο γέροντάς του θα τον κήρυ μοναχό και θα του επιτρέψει να νοσηλευτεί χωρίς το ράσο του στο Λονδίνο. Κανείς δεν γνωρίζει το μυστικό του, ούτε η μητέρα του, που στις μέρες της νοσηλείας του θα παραμείνει κοντά του. Της μιλάει για το Άγιον Όρος και της δίνει να διαβάσει ένα βιβλίο για το περιβόλι της Παναγιάς. Η μητέρα του εντυπωσιάζεται και μυστικά προσεύχεται στον Θεό. «Ας γίνει καλά και με την ευχή μου ας έλθει να σε υπηρετήσει». Συχνά ο πατήρ Διονύσιος τηλεφωνιόταν με τον γέροντά του. Σε ένα από τα τελευταία τηλεφωνήματα του είπε, «Γέροντα, το ξέρω ότι θα φύγω, αλλά δεν είμαι ακόμη έτοιμος». Και εκείνος τον καθησύχασε. «Εσύ παιδί μου, εσύ δεν είσαι έτοιμος μετά από τόσες δοκιμασίες». Ο Διονύσιος, ο πατήρ Διονύσιος, απάντησε, «Γέροντα, σε ευχαριστώ για όλα. Να ξέρεις ότι σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα». Δεν σταματούσε την προσευχή. Άφησε την τελευταία του πνοή στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 1993. Η κηδεία του θα γίνει στην Αθήνα. Θα παρευρεθούν ανάμεσα σε άλλους συγγενείς, φίλοι, γνωστοί καλλιτέχνες, αλλά και ο γέροντάς του, ο πατήρ Διονύσιος ο Μικραγιαννανίτης. Ο πατήρ Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης θα αποκαλύψει το μυστικό του στην τελετή, μνημονεύοντας τις σχετικές δεήσεις του δούλου του Θεού, Διονυσίου, μοναχού. Στο τέλος, ο πατήρ Σπυρίδων εξήγησε ότι ο Διονύσης είχε καρεί μοναχός και γι' αυτό θα ενταφιαστεί στο Άγιον Όρος. Τότε οι εφημερίδες έγραψαν, «Στο Άγιον Όρος το τελευταίο τραγούδι για τον Θεοδόση. Δάκρυσαν όλοι στην πόλη αυτή τη μαγική, την ώρα του αποχαιρετισμού του Διονύση Θεοδόση. Το μοναχικό άγγελο που τραγούδησε στην Αθήνα,
πριν αποσυρθεί από τα εγκόσμια για το Άγιον Όρος. Εκεί όπου είχε καταφύγει χτυπημένος από την αρρώστια για να αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής του στο Θεό. Ο Διονύσης έζησε μαζί με τους μοναχούς του Αγίου Όρους και έφυγε από τη ζωή ευτυχισμένος, όπως είπε χθες στον ιερό ναό του Αγίου Θωμά στο Γουδί, όπου και εψάλλει νεκρόσιμη ακολουθία, ο πατήρ Διονύσιος τον επικίδιό του. Πολλοί ήταν οι φίλοι και οι συνεργάτες του που θέλησαν να του πούν το στερνό αντίο. Στο ευγενικό παιδί που από την πρώτη κιόλας εμφάνισή του είχε κερδίσει τον κόσμο, παρακολούθησαν όλοι συγκινημένοι και βουβοί. Μόνο η λιγμή της μητέρας του αδικοχαμένου, έτσι έγραφαν οι εφημερίδες, τραγουδιστή, τάραζαν τη σιωπή. Η σωρός του Διονύση Θεοδόση αμέσως μετά το τέλος της νεκρόσιμης ακολουθίας ταξίδεψε στο Άγιον Όρος όπου και ενταφιάστηκε. Αυτή ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

πατριός του και βαφτισιμιός του. Βενιαμίν επισκεπτόταν συχνά τη μικρά Αγία Άννα. Γνώρισε από κοντά τους πατέρες και είχε εκφράσει την επιθυμία όταν πεθάνει να ενταφιαστεί κοντά στο Διονύση. Η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε. Μετά την κοίμησή του και αφού πέρασαν τα 3 χρόνια, η κυρία Δέσποινα μετέφερε τα οστά του στην Ουρανούπολη. Οι μικραγιαννανίτες πατέρες τα παρέλαβαν και τα έθαψαν δίπλα στον πατέρα Διονύσιο. Εκεί περιμένουν μαζί τη σάλπιγγα του Αρχαγγέλου, την Ανάσταση.

Από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου με τίτλο «Ο Θεός είναι άπαιχτος». Από τις εκδόσεις «Επιστροφή» της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος. Ένα υπέροχο πόνημα με κείμενα που μιλούν για το θαύμα, το μεγάλο θαύμα της γνωριμίας με τον Θεό, που γράφει σενάρια, γράφει και στίχους και τραγούδια για τον θείο έρωτα.

Ο πατήρ Διονύσιος λοιπόν, ο Μικραγιανανίτης, ο μακαριστός μοναχός, να έχουμε όλη την ευχή του, και ο κ. Παύλος ο Σιδεράς. Είπαμε, αυτοί είναι οι ηρωές μας, οι αφηγητές του μεγάλου θαύματος της γνωριμίας με το Θεό και της μετανοίας που άνοιξε τις άνω πόλεις, τις πύλες. Και ένα διήγημα, μια αληθινή ιστορία που έχει τον τίτλο της σημερινής μας εκπομπής, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, «Τα τραγούδια του Θεού». Αν θέλει ο Θεός, θα συμπεριληφθεί σε ένα νέο υποέκδοση βιβλίο, σαν συνέχεια είναι αυτό από το «Δάκρυστο εγώ». Αν θέλει ο Θεός, θα εκδοθεί στο κοντινό μέλλον. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Παύλο, τον Σιδερά. Έτσι τον ήξεραν όλοι για χρόνια, που πλέον δύσκολα με ακρίβεια μετριούνται. Κάποιοι μικρότεροι, πολύ μικρότεροι σε ηλικία, τον αποκαλούσαν κάποτε και αλουμινά, μα τούτη η προσφώνηση μάλλον τον παραξένευε. «Άκου αλουμινάς», έλεγε γελώντας, και έπειτα αρχίνιζε να τραγουδά. Και από μια πόρτα χαμηλή και από μια σκοτεινή αυλή βγήκε κλεφτά ο Σιδεράς, και του είπε λόγια της χαράς. Δεν έλειπε ποτέ το τραγούδι από τα χείλη του Παύλου. Μεγαλωμένος στις φτωχογειτονιές της προσφυγιάς στη Νέα Ιωνία, σε μια Ελλάδα που αναστέναζε, πότε με ένα βουβό μυρολόι και πότε προσμένοντας το φως της ημέρας και της πατρίδας, τραγουδώντας την θλίψη, το μαράζι, την ξενιτιά, τον νόστο, την άδολη καρδιά και το φιλότιμο. Έμαθε να ζει με τα τραγούδια και εκείνους τους στίχους τους που η ζωή δεν σταματούσε τότε να γράφει, άλλοτε ως άπονη, μαύρη, ψεύτρα και άδικη, κι άλλοτε σαν λεμονιά που άνθιζε την υπομονή και έναν ουρανό όλο και πιο γαλανό. Από 8 χρονών παιδί, στο σκληρό μεροκάματο, στην οικοδομή των ονείρων και της ελπίδας. Βαρύ φορτίο στη ζωή του η ορφάνεια και η εγκατάλειψη, ίσως περισσότερο και από αυτά τα ίδια τα μεγάλα σίδερα που τον συντρόφεψαν σε ολάκερη τη ζήση του. Αυτός βέβαια τα κατάφερε και δεν έφυγε ποτέ από τον τόπο του. Με μουτζουρωμένα πάντα χέρια τα κατάφερε να σταθεί και να ανασένει πάντα της μάνας γης στο αγέρι. Θα κοίταζε καμιά φορά τα χέρια του ο Σιδεράς, ιδίως μόλις η γυναίκα του το παραπονιόταν γιατί δεν φόραγε γάντια ώστε να μην τα λερώνει, και εκείνος κοιτώντας την στα μάτια όλο αγάπη και χαμόγελο, της τραγουδούσε ξανά όπως πάντα ένα από τα αγαπημένα του. Τα μουντζουρωμένα χέρια με τους ρόζους τα χοντρά είναι χέρια τιμημένα κι ας μην είναι καθαρά. Τα μουτζουρωμένα χέρια και η φόρμα η παλιά κρύβουν χρήμα και αξία και μια τίμια καρδιά. «Δεν γινώσουν βρε άντρα μου τραγουδιστής», τον πείραζε εκείνη καμιά φορά. «Δεν θα παιδευώσουν συνέχεια με τις φωτιές και τις μουτζούρες». «Άκου τι λέει, εύκολο νομίζεις είναι βρε γυναίκα να πεις αυτά τα τραγούδια, αυτά τα λόγια. Οι αμίμητες φωνές που τα είπαν, οι μεγάλοι της εποχής μας, ο Στέλιος, ο Στράτος, ο Μητροπάνος έπειτα, είχαν από το Θεό χάρισμα μεγάλο. Αστεία λέμε τώρα. Στάσου λίγο να σου βάλω ένα τραγούδι, να καταλάβεις». Και πιάσε να ψάξει κάτι σπάνιο από μια τεράστια συλλογή σε βινίλια, κασέτες και έπειτα σε CD. Μόλις ακούω τη φωνή του Στέλιου με του Πυθαγόρα τα αληθινά τα λόγια και του Χριστάκου του Νικολόπουλου τις Πενιές, θυμάμαι τα απογεύματα δίπλα στον ηλεκτρικό στη Νέα Ιωνία, με ένα μικρό ταραντζιστοράκι στα χέρια να περπατώ μετά τη δουλειά και να ξεκουράζεται το μέσα μου. Για άκουσε αυτό. «Φτωχιά μου Νέα Ιωνία, στα μάτια σου είδα το φως, στους δρόμους και στα καφενεία ο κάθε φίλος αδελφός. Και μου έλεγαν ιστορίες στη μικρή μου την αυλή, δυο γερόντι από τον πόντο, μια γριούλα από τα Ιβαλή. Γλυκιά μου Νέα Ιωνία, ποτέ μου δεν θα σαρνηθώ, μέσα στα γκρίζα δειλινά σου πάντα θα υπάρχω και θα ζω».

μια βιβλιοθήκη σχεδόν γεμάτη με τα τραγούδια και τους αναστεναγμούς της ζωής του. «Μόνο εγώ και ο Μακαρίτης, ο Πάνος, ο Γεραμάνης έχουμε τέτοια συλλογή», έλεγε με καμάρι. Καμάρωνε και τα σπλάχνα του ο Παύλος ο Σιδεράς. Και γι' αυτά δούλευε, ώσπου μεγάλωσε αρκετά στο δύσκολο επάγγελμά του. Ώρες πολλές να λείπει για να μην τους λείψει τίποτα. Η μάνα τους τα μεγάλωνε όμορφα με αγάπη και ζωντανό Θεό. Εκείνος πολλά δεν είχε με την εκκλησία, χωρίς όμως ποτέ να παρεμβαίνει στη σπορά της θεοφοβούμενης γυναίκας του. Σάστησε κάπως, μόλις ο γιος του μια μέρα του είπε αποφασιστικά και αναντίλεκτα πως θα αφιερωθεί στο Θεό και θα καλογερέψει. Δεν είπε τίποτα. Ούτε πεισμονή έδειξε μόλις τα συζητούσαν. Αλλιώς βέβαια τα λογάριαζε. Παρηγορήθηκε κάπως μόλις του είπε ο μικρός πως θα μόναζε στο Κυκλαδίτικο νησί και θα αναλάμβανε κάποια στιγμή μια ενορία ως ιερομόναχος. Και κύλησαν τα χρόνια. Έγινε η κουρά και οι χειροτονίες του πατέρα Μητροφάνους. Τον ακολούθησαν όλοι στο νησί και εγκαταστάθηκαν να τον αισθάνονται κοντά τους. Δεν ήθελαν να δυσκολέψουν τη δική του ξενιτεία, να φέρουν εμπόδια στην αρετή της αποταγής. Βρήκαν ένα όμορφο σπίτι θαλασσινό και ζούσαν ήσυχα, στέλνοντας μόνο διακριτική αγάπη στον αφιερωμένο τους γιο. Ο Παύλος είχε ξεκινήσει να συνηθίζει το παιδί του με το μοναχικό τριβόνιο. Δυσκολευόταν μόνο να τον φωνάζει με το νέο του όνομα και πότε-πότε του ξέφευγε άθελα το πρώτο βαπτιστικό του. Εκείνος, χωρίς βιασύνη και πίεση, του διηγιόταν αλήθειες από το συναξάρι, του μιλούσε για τα μυστήρια, για την θεία εξομολόγηση. Άκουγε σιωπηλός ο πατέρας του. «Να εξομολογηθείς, πατέρα μου, να εξομολογηθείς. Μόλις νιώσεις την ανάγκη, μη διστάσεις. Να μου το πεις και εγώ θα κανονίζω με έναν παππούλι που ξέρω καλά πως θα σε αναπαύσει». Κάποιες φορές ο Παύλος ακολουθούσε και τους υπόλοιπους τις Κυριακές στο ναό που ο πάτερ πλέον λειτουργούσε. Μα αρκετές προτιμούσε να μείνει σπίτι, να ψάξει τα 45 του τα σπάνια, να θυμηθεί αλωτινές του εποχές. Ξαφνικά κάτι περίεργο σαν να τον έλεγχε και άνοιγε την τηλεόραση που έδειχνε λειτουργία. Χαμήλωνε τη μουσική και στεκόταν να ακούσει λίγο τους ψαλτάδες. Μια Κυριακή, καλοκαίρι ήταν του 2009, λίγο μετά το διευχόν από την Μητρόπολη, άρχισε πάλι να σκαλίζει τα τραγούδια του. Έπεσε το μάτι του σε έναν δίσκο του 1972 και στη φωνή του Καζαντζίδη που βαθιά, σχεδόν σπαρακτικά τραγουδούσε. «Το δρομολόι καθενός, το ξέρει μόνο ο Θεός. Στα μονοπάτια της ζωής όλοι περιπλανιόμαστε. Άλλος εδώ κι άλλος εκεί. Πονάμε ή χαιρόμαστε. Είναι λουλούδι η ψυχή και να μαδίσει δεν αργεί. Στο περιβόλι της ζωής ένα σεριάνι κάνουμε κι άλλος αργά κι άλλος νωρίς στο ίδιο τέρμα φτάνουμε. Άλλος πατάει άσφαλτο κι άλλος πατάει χώμα, ώσπου μια μέρα η ψυχή χωρίζει από το σώμα. Άλλος πατάει στα χαλιά και άλλος στα σανίδια, μόνο στο θάνατο μπροστά τα πάντα είναι ίδια».

Το θυμήθηκε τούτο το τραγούδι. Ποτέ δεν είχε προσέξει όμως τις λέξεις και τα νοήματά του. Το έβαλε και το ξανάβαλε. Στο τέλος το τραγουδούσε και έκλαιγε. Έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Δεν ήταν που ένιωσε πως το τέρμα πλησίαζε. Σαν κάτι να του μείνησαν αυτά τα λόγια. Δεν είπε όμως σε κανέναν τίποτα. Κανείς δεν έμαθε ποτέ για εκείνο το τραγούδι της Κυριακής. Αναρωτιόντουσαν όλοι πώς και ο Παύλος ο Σιδεράς έγινε ξαφνικά φυλακόλουθος. Πώς εξομολογήθηκε για πρώτη του φορά. Στο σπίτι πλέον σπάνια ακούγονταν τραγούδια, μα μόνο εκείνες οι παρακλήσεις της Παναγίας από την Σιμωνόπετρα, το Βατοπέδι, τον Μαχαιρά, τα Ιεροσόλυμα που πολύ της αγάπης. Άρχισε λοιπόν να φτιάχνει μια αλλιώτικη πλέον συλλογή με ψάλματα και ομιλίες ιεροκηρύκων. Νυχθημερών και αχόρταγα άκουγε πλέον του Θεού τα λόγια και τα τραγούδια. Η γυναίκα του πόσο χαιρόταν. Ένα μεσημέρι ο πατήρ Μητροφάνης της εξομολογήθηκε τον λογισμό του. «Μάνα, ο Θεός για κάτι τον ετοιμάζει τον πατέρα. Θα το δεις. Για κάτι μεγάλο και σωτήριο. Τι μεταστροφή είναι αυτή. Τι θαύμα μεγάλο. Παράτησε μέχρι και τα τραγούδια του. Ούτε που ασχολείται πλέον. Μου ζητάει συνεχώς να του βρίσκω ομιλίες και εκπομπές. Να φωτίζει το σκοτάδι του, έτσι μου λέει. Οξασμένο το όνομά σου, Κύριε». Λες και άκουσε ο Παύλος την συνομιλία τους. Ύστερα από λίγο ξεκίνησε να τραγουδάει δυνατά όπως παλιά. Σάστησαν η γυναίκα του και ο πάτερ. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους απορριμμένοι. Το ήξεραν καλά αυτό το τραγούδι. Ήταν από τα αγαπημένα του. Του Μητροπάνου. Το αλίμονο. Κατάλαβε ο Παύλος και γέλασε με την καρδιά του. «Μη φοβάστε βρε εσείς. Δεν ξανακύλησα βρε ευλογημένοι. Τους αλλάζω τώρα τους στίχους. Να μιλάνε για τον Θεό, μόνο για Αυτόν. Όλα από και για τον Χριστό μας». «Δεν σε καταλαβαίνω. Πώς τους αλλάζεις δηλαδή?» τον ρώτησε ο γιος του. «Να, βάζω ένα σε εκεί στη μέση του στίχου και το ζωή το βάζω με κεφαλαίο. Εγώ είμαι η ζωή. Δώσε βάση». Και ξεκίνησε ξανά να τραγουδάει. «Αλίμονο σε αυτούς που δεν σε αγάπησαν. Αλίμονο, αλίμονο σε αυτούς που δεν δακρύσανε ζωή. Την ομορφιά σου δεν γνωρίσανε ζωή. Την ομορφιά σου δεν γνωρίσανε. Κατάλαβες τώρα? Άντε δώσε μου την ευχή σου». Αγκαλιάστηκαν και έκλαψαν ώρα πολύ. Κυριακή, μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάρι ήταν. Σήμερα που άκουγα το Ευαγγέλιο του παραλίτου παπά μου, εκεί που είπε η ψυχούλα στον Κύριο «άνθρωπο ουκ έχω»,

λόγους τους. Α, μην ξεχάσεις να μου βρεις και άλλες ομιλίες του Παναγόπουλου. Μια τέτοια ομιλία για το δρομολόι της ζωής, έπειτα από κάποια χρόνια άκουγε από τον κύριο Δημήτριο Παύλος, μόλις ξεκίνησαν οι πόνοι ψηλά, όποτε ανάσαινε, και ο πυρετός. «Τον ετοίμαζε όντως ο Θεός, μάνα», είπε ο πατήρ Μητροφάνης, μόλις πήρε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις. Με μισό πνευμόνι πια, μετά από μεγάλο χειρουργείο, ο Παύλος τον τελευταίο του επίγειο 15 Αύγουστο ανέβηκε ως το μεγάλο ύψωμα της Παναγιάς να μεταλάβει στη μετάστασή της. Αρνήθηκε να τον πάνε με το αυτοκίνητο. «Κάτι να ξεχρεώσω κι εγώ για τις τόσες απουσίες μου», είπε μόλις τον γλυκομάλωσαν για την αποκοτιά του, την ανεξήγητη για τους πολλούς. Οι γιατροί μιλούσαν για πολλαπλές επικείμενες μεταστάσεις, για πόνους συνεχείς και αφόρητους. Βάλθηκε ο Παύλος να τους διαψεύσει. Μόνο την τελευταία μέρα χρειάστηκε και για λίγο να τον βοηθήσουν με οξυγόνο. Στο δωμάτιο ένας φορητός υπολογιστής μετέδιδε συνεχώς την παράκληση της Παναγίας. Ο πατήρ Μητροφάνης, γονατιστός κρατώντας το χέρι του πατέρα του, έλεγε τους χαιρετισμούς της. Πλησίασε κάποια στιγμή και τον ρώτησε: «Φοβάσαι τον θάνατο, πατέρα?» Του έγνεψε γαλήνια το όχι. «Θα είμαστε μαζί κάποτε, αν ελεήσει ο Θεός. Μη φοβάσαι. Είσαι στα χέρια του τώρα». Θέλησε να του μιλήσει. Του έβγαλε για λίγο τη μάσκα και έγειρε ο καλόγερος να ακούσει την ισχνή φωνή του πατέρα του. «Ένα μόνο με στενοχωρεί, που δεν θα είμαι εκεί μόλις θα λειτουργάς. Μη με ξεχάσεις ποτέ, παιδί μου». «Θα είσαι, πατέρα μου. Ποτέ δεν θα λείψεις. Ποτέ. Στο υπόσχομαι». Ούτε που ακούστηκε μόλις ξέπνευσε ο Παύλος ο σιδεράς. Λόγια της χαράς, μεγαλινάρια υμνολογήματα της μόνης πίστης, τραγούδια του Θεού ψάλλονταν από αγγελικές φωνές μοναζουσών, τη στιγμή που εκείνος χαμογελαστός και όμορφος όπως ποτέ έφευγε για την ποθηνή πατρίδα. Όλη η ψυχή και διανία και καρδία σε και χείλες η δοξάζω, απολαύσαστον σών μεγάλων χαρισμάτων, αλώτισης Χριστότητος και απείρων σου θαυμάτων. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον ιερομόναχο πατέρα Μητροφάνη που μας εμπιστεύθηκε τούτην την αληθινή ιστορία, έτσι όπως την διασκευάσαμε σε διήγημα εις μνήμην του κατασάρκα πατρός του Παύλου.

Ο ξέχαστος Διονύσης Θεοδόσης. Ο μακαριστός πατήρ Διονύσιος Μικραγιαννανίτης. Έθελξας πόθομαι Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Ήρθαν και μας βρήκαν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής, ο πατήρ Διονύσιος και ο κυρ Παύλος ο Σιδεράς, και μας αφηγήθηκαν το μεγάλο θαύμα της αλλίωσης, της γνωριμιάς με τον Θεό, της μετανοίας που άνοιξε τις άνω πόλεις, τις πύλες. Τα πάντα και εν πάση Χριστός μας φωνάζουν, ακόμα και ένα τραγούδι, ένα στίχος που είπαν πως δεν γράφτηκε για εκείνον, μα μόνο για εκείνον τελικά γράφτηκε. Δικά του όλα. Και τα τραγούδια δικά του. Τα τραγούδια του Θεού.

Αυτό το τραγούδι δεν το συνηθίζουμε. Κάνα δύο φορές στο παρελθόν έχει συμβεί να βάλουμε ένα τραγούδι στην εκπομπή μας. Αυτό το τραγούδι που ακούστηκε, το όσο κρατάει ένας καφές, το μείνε ακόμα λίγο έτσι όπως επικράτησε, να μείνει γνωστό. Αυτό το τραγούδι και ο αξέχαστος Διονύσης Θεοδόσης, ο πατήρ Διονύσιος ο Μικραγιανανίτης και ο κυρ Παύλος ο Σιδεράς και όλοι μας, σε έναν μόνο, στον ένα το απευθύνουμε. Μη μου πείτε αδερφοί μου πως δεν σας θυμίζει αυτός ο στίχος, το μείνε ακόμα λίγο, εκείνο το μείνον με θυμών Κύριε, ότι προς εσπέραν ήδη η ημέρα. Που ακούστηκε από το στόμα των προς Εμαούς οδηπορούντων. Και πάντα απαντά ο Κύριος σε αυτό το μείνε ακόμα λίγο και λέει «Εγώ με θυμών ημί έως της συντελείας του αιώνος».

πάντα θα μας τραγουδούν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής. Και θα μας μιλούν για εκείνον τον μέγα ποιητή, τον πάντων που άλλαξε τα πάντα και μας χάρισε τα πάντα. Να παρηγορηθεί ο πόνος και να γίνει η αιώνια χαρά. Γιατί όλα τα καταφέρνει ο Θεός. Είναι άπαιχτος ο Θεός. Γράφει σενάρια, γράφει και στίχους και τραγούδια για τον θείο έρωτα. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας και αυτά να μας ξαναοδηγήσουν στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Υγεία Σωτηρία, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας

Υγεία σωτηρία, επισκέψεω συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών τη Αγία Μονή Ταύτη, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτή.

χάρη και σκέπτης τιμίας και Παναγκυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων εμπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου

Αθανάσιο Κυρίλου Ιωάννου Τελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Τεν Μύρης Πυρίδωνος Επισκόπου,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείας εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Οφανών και Θαυματουργών και Πάνων των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονής Ταύτη και εν το Αγίον ημών ορι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης και Πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

λόγους και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους θα μεταφερθούμε στη σημερινή και στην επόμενη εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες. Ήμνη της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Τριχερούσης. Μια έκδοση ενός διπλού ψηφιακού δίσκου του 2005 θα μας συνοδεύσει με λόγο και μέλος.
1: Στο σχετικό σημείωμά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος γράφει: «Οσιότατη, ο τέ ηγούμενος αρχιμανδρίτης κύριος Μωυσής και οι λοιποί πατέρες της εν Αγίου Όρη Ιεράς, Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Χιλανδαρίου, τέκνα εν κυρίω αγαπητά της ημών μετριότητος, χάρισι τη ημών οσιότητη και ειρήνη παραθεού. Διακρατούντες εν της πλάχνης ημών διαρκεί την πατρικήν συμπάθειαν προς την καθημάς ιεράν και σεβασμίαν, Βασιλικήν, Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν του Χιλανδαρίου, πληγήσαν προμηνών εκ της καταστρεπτικής πυρκαγιάς, μεταπολής της ευχαριστίας εδεξάμεθα το γράμμα εμών, διού ετίσθε τας πατριαρχικάς ημών ευλογίας, δια την επικειμένην έκδοσιν εις ψηφιακούς δίσκους τμήματων της Ιεράς Ακολουθίας, της κατεξοχήν προστάτηδος ημών κυρίας Θεοτόκου της Τριχερούσης. Η ενέργεια ημών αυτή τέκνα εν κυρίω αγαπητά, ανεκούφισεν την καρδία ημών εν τη διαπιστώσει ότι παρά την επισυμβάσαν θεομηνίαν του αδιφάγου πυρός, δεν κατεπτωήθηται εν καταστρεπτική ητοπαθία, αλλά συνεχίζεται εμπίστη και ελπίδη εις τον Κύριον την δημιουργική πορείαν του ασκητικού ημών βίου. Πεπίθαμεν ότι η εν λόγω φιλόμουσος προσπάθεια ημών θέλει στηρίξει πολλάς ψυχάς φιλοθεομητορικάς, αλλά και ενισχύσει την αγάπη των πιστών προς την καθημάς ιεράν μετάνοιαν, δεδομένης μάλιστα της εν ευελπιστία επιτυχούς εργασίας, λόγω και της διευθύνσεως του Βυζαντινού χορού, παρά του διακεκριμένου μουσικολογιωτά του πρωτοψάλτου κυρίου Κωνσταντίνου Αγγελίδου. Όθεν συγχαίροντες πάσιν ημίν εμπνευστές και εκτελεστές της ωραίας ταύτης πρωτοβουλίας, λίαν εκθήμως παρέχομεν τας πατρικάς ευχάς και την πατριαρχικήν ευλογίαν της ημετέρας μετριότητος προς αρίστην διεκπεραίωσιν της πολλαπλώς ωφελήμου ψηφιακής εκδόσεως της ακολουθίας της τιμιωτέρας των Χερουβίμ κυρίας Τριχερούσης, είσαι μητρικέ πρεσβείε προς τον φιλάνθρωπον Κύριον, συντεστιάφτες των οσίων πατέρων και κτητόρων ημών Σιμεών και Σάβα των βασιλέων, εις ανεφόδιον ισόβιον προς φιλόθεον βίωσιν, του διόν εκ της επιγείου πατρίδος ημών εξήλθετε σκοπού εις το περιβόλιον της κυρίας Θεοτόκου. Η δε χάρις και το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις αν μετά πάντων ημών.

Ο μακαριστός καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου Αρχιμανδρίτης Μωυσής, προλογίζοντας την έκδοση, σημειώνει: «Ελάβομεν καταρχάς την σεπτήν ευλογίαν του προσκυνητού ημίν Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου και προέβημεν στην παρούσαν ανθολογίαν ύμνων προς την Τριχερούσα. Η θεομητορική αυτή εικόν, η επωνομαζομένη Τριχερούσα, από αιώνων θησαυριζομένη στην ιερά νημών μετάνιαν, την βασιλικήν και σταυροπηγιακήν μονήν του Χιλανδαρίου, απολαμβάνει μεγάλης τιμής, τόσον εις το αγιώνυμον όρος, όσο και εις την Ελλάδα, την Σερβία και σύμπασαν την Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Εκτιμώντες όθεν την ευλάβιαν του Χριστεπονίμου πληρώματος προς την Τριχερούσαν και δι' αυτής εις την ιδίαν την Κυρίαν Θεοτόκον, απεφασίσαμε να κυκλοφορήσομεν τους παρόντες δίσκους ώστε και η τιμή της εικόνος να διαδοθεί και η πατροπαράδοτος εκκλησιαστική μας μουσική να ενισχυθεί έτι πλέον μεταξύ των Ορθοδόξων και δι' των Σέρβων. Εκβαθέων επικαλούμεθα τας πρεσβείας της Υπεραγίας Θεοτόκου, τη χάρητη της Αγίας αυτής εικόνος της Τριχερούσης και τας μεσητείας των Αγίων ημών Δομητόρων Σάβα και Σιμεών, προς τον Υπαγγέλων αενάως δοξολογούμενων εν τριάδη Θεών ημών.

Στο ένθετο του διπλού ψηφιακού δίσκου που έχει εκδοθεί από την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου Αγίου Όρους, διαβάζουμε το ιστορικό της Ιεράς Εικόνος, όπως αυτό καταγράφεται από τον πατέρα Πορφύριο Σιμωνοπετρίτη. Η υπεραγία Θεοτόκος με την μητρική της πρόνοια φρόντισε όχι μόνο να δοθεί το Άγιον Όρος ως κατοικία των μοναχών, αλλά και να πλουτιστεί με πολλές εικόνες της Παναγίας Μορφής της, που έφτασαν στον Ιερό Άθωνα από διάφορες περιοχές της Οικουμένης. Έτσι, στην Ιερά Μονή του Χιλανδαρίου θησαυρίζεται και μία εικόνα εξαιρετικής καλονής και μεγάλων διαστάσεων με την επωνυμία Τριχερούσα. Η ονομασία αυτή οφείλεται στο τρίτο ασημένιο χέρι που προβάλλει από το χρυσοπίκυλτο μαφόριο στο πουκάμισο, την αργυρεπίχρηση δηλαδή επένδυση της εικόνας, λίγο πιο κάτω από το δεξί χέρι της Παναγίας. Το τρίτο αυτό χέρι προστέθηκε από τον Όσιο Ιωάννη τον Υμνογράφο, τον Δαμασκηνό, για να θυμίζει το θαύμα της συγκεκριμένης εικόνας. Από οδόλο και φθόνο, ο χαλίφης της Δαμασκού Ουαλίδ έκοψε το δεξί χέρι του πρωθυπουργού του Ιωάννη κατά κόσμον Ιωάννη Μανσούρ, γιατί τάχα αυτός υποκινούσε εξέγερση εναντίον του. Ο Ιωάννης, κρατώντας το κομμένο του χέρι, γονατιστός προσευχόταν μπροστά σε αυτή την εικόνα που ήταν οικογενειακό του σκυμήλιο, και η Παναγία, θαυματουργώντας, συγκόλλησε το χέρι στη θέση του, όπου φαινόταν η κοπή μέχρι το θάνατο του Ιωάννη. Το φοβερό αυτό θαύμα έγινε γνωστό και συγχρόνως αποδείχθηκε ότι οι κατηγορίες εναντίον του Ιωάννη ήταν σκευωρία του οικονομάχου αυτοκράτορα της βασιλευούσης Κωνσταντινούπολεως, Λέοντος III του Ισαύρου. Ύστερα από αυτά, ο Ιωάννης προσκόλλησε το τρίτο χέρι στην θαυματουργή εικόνα και, παίρνοντας την μαζί του, εγκατέλειψε την εγκόσμια τιμή και δόξα και έγινε μοναχός στη Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στην Παλαιστίνη. Αυτός είναι ο γνωστός Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και από τότε η εικόνα της Θεοτόκου ονομάστηκε Τριχερούσα. Αργότερα, όταν ο Άγιος Σάββας, ο κτήτορας της μονής μας, ως μοναχός, επισκέφθηκε κατά το έτος 1217 τους Αγίους Τόπους και το μοναστήρι του Παλαιού, ομονίμου του Αγίου Σάββα του Καπαδόκη, δέχθηκε από την εκεί αδελφότητα τρία πολύτιμα δώρα: την Οικουμενική Ράβδο, όπου είχε προφητεύσει ο Άγιος Σάββας, την εικόνα της Γαλακτοτροφούσης που βρίσκεται στο ιερό κελί των Καριών του Αγίου Όρους και ονομάζεται Τυπικαριό, και αυτή την εικόνα την Τριχερούσα. Και τα τρία αυτά κοιμήλια σώζονται και θησαυρίζονται μέχρι σήμερα εδώ. Η Τριχερούσα, μάλιστα, κατέχει τον ηγουμενικό θρόνο μέσα στο περίλαμπρο καθολικό, τον κεντρικό ναό της Ιεράς Ημών Μετανοίας. Το υπερπολίτιμο πουκάμισό της είναι κατάφορτο από 5.000 πολύτιμους και ημιπολίτιμους λίθους. Μέχρι το 1347 η Τριχερούσα κατήχε περίοπτη θέση στο σύνθρονο του Αγίου Βήματος του Καθολικού, εκεί όπου την είχε τοποθετήσει ο Άγιος Σάββας. Τότε ο Κράλης Στέφανος Ντουσάν έλαβε ως ευλογία της Μονής την Αγία Εικόνα που μέχρι τα τέλη του 14ου αιώνος έμεινε στην Μονή Στουντένιτσα. Έκτοτε, φορτωμένη σε ένα υποζύγιο όνο ή ημίωνο, φεύγει από την Σερβία και επιστρέφει στο Χιλανδάρι. Στη θέση που έφτασε το αγαθό ζώο με το υπερπολίτιμο φορτίο του υπάρχει προσκυνητάρι με τοιχογραφημένη την ιστορία της Αγίας Εικόνας. Ξαναενθρονίζεται η εικόνα στο σύνθρονο, αλλά σε περίοδο οξύνσεων και κρίσεως στη Μονή, θαυματουργικά και πάλι βγαίνει από το ιερό και καταλαμβάνει αυτή μόνη τη θέση του ηγουμενικού θρόνου. Ως γνωστόν, το Χιλανδάρι πανηγυρίζει τα εισόδια της Θεοτόκου, την είσοδο δηλαδή της Τριετούς Παρθένου στα άδυτα του Ναού των Ιεροσολύμων. Από εκεί εξήλθε έγκυος ήδη, για να μνηστευθεί τον Άγιο Ιωσήφ, ώστε να συντελεστεί το μέγα μυστήριο της Θείας Συνανθρωπήσεως. Τώρα, στο Χιλανδάρι εξέρχεται από τα Άγια των Αγίων για να διευθύνει μητρικώς την ιστορία του Ιερού Μοναστηριού της και την σωτηρία των μοναζόντων σε αυτό. Στην θέση αυτήν δέχεται την μετάνοια των διακονητών της αλλά και την προσκύνηση από τους ευσεβείς και όλους τους μοναχούς του Αγίου Όρους, του οποίου αποτελεί εξαίρετο θησαυρό. Κατά τα τελευταία έτη του παρελθόντος 20ου αιώνος, το έτος 1993, η Τριχερούσα εξήλθε στην Συμβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη, όπου απέλαβε μεγίστον τιμών από τον ευσεβή Ορθόδοξο λαό. Το έτος 1997, επίσημο αντίγραφο της Τριχερούσης μεταφέρθηκε από αγιορητική αντιπροσωπεία στη Σερβία, όπου προσκυνήθηκε με κάθε λαμπρότητα, σε πολλές πόλεις ενισχύοντας τον πολύπαθο και μαρτυρικό σερβικό Ορθόδοξο λαό. Τώρα, με την έκδοση του παρόντος μαγνητικού ψηφιακού δίσκου, διαδίδεται ευρύτερα ιερά παράκλησης προς την υπεραγία Θεοτόκο δια της ιεράς εικόνος της Τριχερούσης.
και έτσι η ηγουμένη του Αγίου Όρους και όλος ιδιαιτέρως της Ιεράς ημών Μετανοίας, της Βασιλικής και Πατριαρχικής Μονής του Χιλανδαρίου, θα ευλογεί τον κάθε ευλαβούμενο την Αγία της Μορφή που επικαλείται την θεομητορική και στοργική της βοήθεια.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Ακούσαμε ήδη στην σημερινή μας εκπομπή, που είναι αφιερωμένη στην Παναγία την Τριχερούσα, το απολυτίκιο της Παναγίας της Τριχερούσης, ποίημα Δανιήλ Μοναχού του Αγιορείτου, όπως ψάλλεται προς το αναστάσιμο απολυτίκιο του Λίθους Φραγιστέντος σε ήχο πρώτο και όπως το ερμηνεύει ο ίδιος ο γέροντας Δανιήλ της περίφημης αγιογραφικής και ψαλτικής αδελφότητος των Δανιηλαίων του Αγιώρους, τρία προσώμια της Θεοτόκου από τον Μεγάλο Εσπερινό στη συνέχεια, τονισμένα σε ήχο πρώτο από το Πα. Το ιδιαίτερο εδώ ήταν ότι το πρώτο στοιχειρό, το «Ο του Παραδόξου Θαύματος», προσωμίαζε στην μελοποίηση του πρώτου στοιχειρού του Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τον Γερμανό Νέων Πατρών, δεύτερο ήμιση 17ου αιώνος, και αποτελούσε εκλογή μουσικών φράσεων από τις εξηγήσεις του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος και του Νικολάου Δοχιαρίτου και Χιλανδαρινού. Το δεύτερο και το τρίτο στοιχειρό προσώμιο ψάλθηκαν σε αργό ερμολογικό μέλος, όπως αρμόζει στις πολύωρες αγρυπνίες του Αγιονίμου Όρους. Ακολούθησαν σε ήχο τέταρτο λέγετο τα τρία στοιχειρά προσώμια του Μεγάλου Εσπερινού σε αργό ερμολογικό μέλος, όπως ψάλλονται σύμφωνα με το αυτόμελο ως γενναίων ενμάρτηση. Θα ακούσουμε τώρα το δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Έχει μελοποιηθεί κατά μίμηση των δοξαστικών του Ιακώβου Πρωτοψάλτου και αποτελεί μια μεγαλοπρεπή μελισματική σύνθεση με έντεχνες εναλλαγές των ήχων. Οι ήχοι του μαλακού και του σκληρού διατόνου πλέκονται όμορφα με τους ήχους του σκληρού χρώματος. Το ποιητικό κείμενο κανοναρχείται, απαγγέλλεται τμηματικά σε συνδυασμό με την ψαλμόδηση από τον κανονάρχη κατά την παλαιά παράδοση. Κανοναρχεί ο Κώστας Κωνσταντάτος.

0: Ακούσαμε ήδη το δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού και τώρα ακολουθεί το ιδιόμελο «Εφραίνου εν Κυρίω Μονή Χιλανδαρίου», μάθημα ψαλόμενων εις την Λιτίν, ποίημα και αυτό και μέλος του πατρός Ίγκορ Ζιρόγεβιτς. Ποίημα κατά το πρότυπο του πρώτου ιδιομέλου της Λιτής του Αγίου Δημητρίου και μέλος κατά το μελωδικό πρότυπο μαθημάτων του αρχιερέως Γερμανού Νέων Πατρών. Έχει τονιστεί σε ήχο πρώτο, εκ του και, τετράφωνο, και αποτελεί μια περίτεχνη σύνθεση με τον πανηγυρικό χαρακτήρα που αρμόζει στη λαμπρή αυτή θεομητορική εορτή της Μονής Χιλανδαρίου.
1: Με το μέλος όμως αυτό θα ολοκληρώσουμε και την πρώτη σημερινή μας εκπομπή, αφιερωμένη στην διπλή έκδοση ψηφιακού δίσκου του 2005 από την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου με τον τίτλο «Ύμνη της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Τριχερούσης». Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Χειροτευλογείται.
1: Ο Κύριος.
0: Αγιασμένων μορφών νοσταλγία και είσαστε στα 16, μόλις έχετε μπει στα 16, αφήσατε το σπίτι σας πια, έχετε πάει στη Μητρόπολη Πάφου και ήρθε η στιγμή που πήγατε για πρώτη φορά στο Σταυροβούνι. Τι έγινε εκεί?
1: Όπως σας είπα, στη Μητρόπολη Πάφου συνήντησα κάποιον αδελφόν ιερομόναχων, ο οποίος μου άνοιξε τον μεγάλο κόσμο του γεροντικού και των πατέρων. Και έτσι μου έδειξε την Μονή Σταυροβουνή ως πρότυπο μονής. Και όταν ήμουν στην πρώτη λυκείου, στις 27 του Δεκεμβρίου, πήγα για πρώτη φορά στη Μονή Σταυροβουνίου μαζί με μια ομάδα φίλων μου από τη Λεμεσό. Ήμασταν παιδάκια του σχολείου. Πήγαμε με τα δεδομένα της εποχής εκείνης μέχρι σε ένα σημείο και μετά με τα πόδια βγήκαμε πάνω στη Μονή Σταυροβουνίου. Περίπου από εκεί που μας άφησε το λεωφορείο, 2 ώρες με τα πόδια. Διότι τότε η Μονή δεν διέθετε δρόμο όπως σήμερα, αλλά ήταν ένας χωματόδρομος, σχεδόν μονοπάτι. Πράγματι, εκεί ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη για μένα, διότι είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό που είχα μέσα στο μυαλό μου, μέσα στις εικόνες που σχημάτισα διαβάζοντας το γεροντικό, αυτή την μοναχική πολιτεία. Είδα μοναχούς, ασκητές, εναρέτους, αχτίμονες, εργατικούς, πτωχούς, όπως ακριβώς περιγράφει το γεροντικό τους μοναχούς. Κάτω στους πρόποδες της Μονής Σταυροβουνίου είναι ένα μετόχιο μέχρι σήμερα, όπου εκεί ήταν οι πατέρες οι πιο πολλοί, γιατί εκεί ήταν και οι εργασίες τους, γιατί πάνω στην κορυφή ήταν μια σκέτη κορυφή με βράχια, χωρίς να έχει ούτε αγρούς, ούτε περιβόλια, ούτε τίποτα. Και οι πατέρες εργαζόντουσαν κάτω στο μετόχιο. Εκεί συνήθισα μία μεγάλη, να πω, για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, μοναστική αδερφότητα, γεροντάκια σχεδόν όλοι, αλλά πράγματι ήταν κάτι το μοναδικό, κάτι το ασύλληπτο. Οι πατέρες εκεί ήταν τιμένοι με ρακένδιτη, ήταν. Φορούσαν όλοι σχεδόν άρβυλα στρατιωτικά. Ήταν περιεζωσμένοι στη μέση τους με τη ζώνη τη μοναχική. Ήταν τα χέρια τους ροζασμένα από τις εργασίες. Και εκεί συναντήσαμε για πρώτη φορά τον ηγούμενο των Άγιων, εκείνο γέροντα Γερμανό, ο οποίος ήταν και είναι ένας Άγιος άνθρωπος της Εκκλησίας μας και ήταν πνευματικός πατέρας των μοναζουσών, των γυναικείων μονών της εποχής εκείνης. Το βρήκαμε περπατώντας στο δρόμο εκεί του μετοχίου. Δεν ξέραμε ποιος είναι. Είδαμε ένα ρακένδιτο μοναχό που πήγαινε στα χωράφια με το τραχτέρ. Φιλήσαμε το χέρι του, του λέμε: «Γέροντα, ποιος είναι εδώ ο ηγούμενος, γιατί θέλαμε να δούμε τον ηγούμενο. Μας λέει κάποιος Γερμανός». Και έφυγε. Δεν ξέραμε ότι αυτός είναι ηγούμενος, ούτε μας είπε ότι είναι εκείνος. Μετά συναντήσαμε τον ιερομόναχο Λάζαρο, ο οποίος και αυτός ήταν πολύ καλός και ενάρετος πνευματικός, τον ιερομόναχο Στέφανο και καμιά δεκαπενταριά μοναχούς άλλους που ήταν εκεί και εργαζόντουσαν και μας φιλοξένησαν με πολύ αγάπη και με μεγάλη έτσι ταπείνωση. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η πτωχία που επικρατούσε στο μετόχιο αυτό, η απλότητα, η καταδεκτικότητα των μοναχών, ότι αυτοί μας υπηρετούσαν, εμείς είμαστε παιδιά, και αυτοί να μας ετοιμάσουν ένα πρόγευμα, να μας βάλουν να φάμε, να μας μιλήσουν με αγάπη, τα πάντα. Ήταν δηλαδή πραγματικά ένα πολύ έτσι συγκλονιστικό γεγονός. Μετά από εκεί ανηφορήσαμε για το κορυφή πάνω, μια ώρα, μια μισή ώρα δρόμος με τα πόδια. Εν τω μεταξύ ήταν και λίγο κακοκαιρία και είχε κατέβει και τα σύννεφα και ήμασταν μέσα στα σύννεφα ανεβαίνοντας. Και όλη αυτή η πορεία, η κουπιαστική για μας που είμαστε καλομαθημένοι και ασυνήθιστοι από τέτοιες πορείες μας οδήγησε στο μοναστήρι πάνω, το οποίο ήταν σαν φρούριο. Και εκεί έμενε μόνος του με 2-3 άλλους μοναχούς, ο οσιότατος γέροντας Αθανάσιος, ιερομόναχος και πνευματικός τότε, και εκεί ήταν μόνιμα ο γέροντας Αθανάσιος, λειτουργούσε εκεί και εξομολογούσε τον κόσμο. Και όταν φτάσαμε, μπήκαμε στο μοναστήρι, προσκυνήσαμε τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό, μας φαινόταν ότι ήμασταν εκτός κόσμου. Ήταν μέσα στα σύννεφα το μοναστήρι, μέσα σε μια έτσι αγριάδα φύσεως, και εκεί συναντήσαμε για πρώτη φορά τον γέροντα τον Αθανάσιο. Πράγματι ήταν μια μεγάλη στιγμή της ζωής μου αυτή η συνάντηση, διότι εξομολογήθηκα στον γέροντα, με έκαμε τεράστια εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εξομολογούσε. Εκεί στο κελάκι του δίπλα από την εκκλησία που έμενε μέχρι την κοίμησή του, σε ένα απέριτο, φτωχότατο κελί, ασκητικότατο, χωρίς θέρμανση χειμώνας καιρός, σε Δεκέμβριος, είχε μια εικόνα της Σταυρώσεως του Χριστού και ένα κεράκι αναμένο εκεί και καθόταν και εξομολογούσε. Ήταν ολιγομίλητος, δεν μιλούσε πολύ. Λίγα λόγια έλεγε, αλλά ήταν πραγματικά η χάρη του Θεού διάχυτος στη μορφή του και στο περιβάλλον εκείνο της μονής αυτής. Μου έκαμε εντύπωση που όταν γονάτισα με διαβάσει συγχωρητική ευχή, είδα τα παπούτσια του, τα οποία τα έχουν τροκωμένα στρατιωτικά άρμυλα, γιατί ήταν εκεί το περιβάλλον τέτοιο, ήταν βράχια, ήταν... Και ο γέροντας δούλευε χειροναχτικά στα μικρά κυπάρια της μονής. Και τα χέρια του ήταν έτσι σκληραγωγημένα και ροζιασμένα από την εργασία. Μας είπε 5 λόγια πνευματικά, αλλά μας μετέδωσε πλούσια τη χάρη του Θεού. Εμείς όλοι που πήγαμε εκεί, τα παιδιά, οι συμμαθητές μου, γεμίσαμε με χάρη Θεού. Προσκυνήσαμε τον Τίμιο Σταυρό, μας έβαλε ο γέροντας και φάγαμε για μεσημέρι. Αυτό το φτωχικό φαγητό που μαγείρευε ο ίδιος εκεί, και ξανακατεβήκαμε τρέχοντας την κορυφή εκείνη, φτάσαμε πάλι στην Αγία Βαρβάρα. Εκείνη την ώρα είχαν σπερνό οι πατέρες και πραγματικά κατάλαβα πώς ήταν η συνάξη του μοναχών που περιέγραφε το γεροντικό. Ήταν όλοι με τα κουκούλια τους στον Εσπερινό, ήταν κάπου 17-18 πατέρες. Θυμούμε τον γέροντα Νίκανδρο, τον πατέρα Ακάκιο, τον διάκονο Σεβαστιανό, τον διάκονο Ιγνάτιο, τον πατέρα Μακάριο, τον Ανδρέα, τον Μιχαήλ και πολλούς άλλους που ήταν εκεί. Έκαναν Εσπερινό, όμορφα, απλά, ταπεινά, λέγοντας όλα τα γράμματα της ακολουθίας που εμείς στον κόσμο μας ήταν ασυνήθιστοι σε αυτό το πνεύμα της προσευχής. Και μετά τον Εσπερινό μας κέρασα πάλι όμορφα και ωραία και με τα πόδια πήγαμε στο δρόμο της Λευκωσίας και εκεί πήραμε ένα ταξί και ήρθαμε στην πόλη μας. Αυτό ήταν για μένα καθοριστικό, διότι είδα στην πράξη αυτά τα οποία διέβαζα στο γεροντικό και στον Ευεργετινό. Πρώτη φορά τα διέβαζα αυτά, δεν τα ήξερα. Τα διέβασα από την ώρα που πήγα στη Μητρόπολη Πάφου. Ήθελα να γίνω μοναχός. Σκεφτόμουν ένα μοναχισμό αυτού του είδους, αλλά δεν τον είχα δει ποτέ. Ούτε κανείς μου είχε πει για αυτό το πράγμα. Ήταν κάτι που ήταν μέσα στην καρδία μου από μόνο του. Καταλαβαίνετε ότι και η εφηβική ηλικία είναι μια ηλικία που πλάθει όνειρα και έχει έτσι ωραίες εικόνες μπροστά της, και από τότε για 3 ολόκληρα χρόνια πήγαινα στη Μονή Σταυροβουνίου σχεδόν κάθε 15 μέρες, κάθε εβδομάδα, από τη Μητρόπολη Μπάφου τα Σαββατοκυρίακα με το ταξί που πήγαινε στη Λευκοσία. Κατέβαινα, ανέβαινα με τα πόδια πάνω χωρίς καμία δυσκολία, ήμουν νέο παιδί, έβγαινα τρέχοντας και απόλαυσα αυτόν όλον τον πλούτο της χάριτος που είχαν οι πατέρες εκεί και οι γέροντες. Και ο γέροντας Γερμανός και ο γέροντας Αθανάσιος και όλοι οι υπόλοιποι. Ήταν το Δεκέμβριο του 1973, τον Ιανουάριο έγινε αναγνώστης, ρασοφόρος και τον Ιούλιο του 1974 έγινε εισβολή στην Κύπρο και έγιναν όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα στον τόπο μας. Όταν πήγα στο Σταυροβούνι μετά την εισβολή, ο γέροντας Αθανάσιος ήταν πολύ προσευχόμενος για την Κύπρο. Μας έδειχνε από την εξώση της Μονής όλες τις περιοχές που έπιασαν οι Τούρκοι. Με δάκρυα στα μάτια προσευχόταν για τον τόπο του. Ο αδερφός του ήταν αγνοούμενος. Οι γονείς του είχαν πάει πάνω στο μοναστήρι και έμενα εκεί οι αείμνηστοι μοναχός Γρηγόριος και μοναχή Ελένη. Και ο γέροντας ήταν έτσι πολύ προσευχόμενος για όλη εκείνη την θλιβερή, δυστυχισμένη κατάσταση των ανθρώπων της Κύπρου. Πέρασαν τα 2 επόμενα χρόνια μέχρι το 1976, όπου με την ευλογία του γέροντα χειροτονήθηκα διάκονος σε ηλικία 18 χρόνων. Στην Κύπρο αυτή ήταν η συνήθεια της εποχής εκείνης, χειροτονούσαν οι επίσκοποι και νεαρά παιδιά ως διακόνους και εγώ ακολούθησα αυτή την συνήθεια του τόπου. Δεν είχα ακόμα κάτι άλλο υπόψη μου.
0: Συγγνώμη, του γέροντα Ιωσήφ, του γέροντα Αθανάσιου.
1: Του γέροντα Αθανάσιου. Να πω όμως ότι, αφού το είπατε για τον γέροντα Ιωσήφ, ότι το 1973 όταν πήγα στη Μητρόπολη Μπάφου μου μίλησε ο ιερομόναχος αυτός, ο αδερφός, για το Άγιον Όρος. Και μου είπε ότι υπάρχει ένας τόπος που λέγεται Άγιον Όρος. Δεν ήξερα εγώ τι είναι το Άγιον Όρος. Και ότι εκεί υπάρχουν ασκητές και μου μίλησε για την Ωραία Προσευχή και για το Κομποσχήνι. Και μου έδωσε την διεύθυνση του γέροντα Ιωσήφ να γράψω γράμμα, να μου στείλει ένα κομποσχήνι από το Άγιον Όρος. Διότι δεν υπήρχαν κομποσχήνια τότε στην Κύπρο. Τουλάχιστον εγώ δεν ήξερα που να βρω. Και έστειλα ένα γράμμα τον Σεπτέμβριο του 1973 στο Άγιον Όρος και απευθυνόμουν στον γέροντα Ιωσήφ με σκοπό να μου στείλει ένα κομποσχήνι, τίποτα άλλο. Το έβαλα και 15 σελίδια κυπριακά τότε χαρτονομίσματα στο φάκελο και τα έστειλα. Ο γέροντας τότε απουσίαζε από το Άγιον Όρος, αλλά και τα γράμματα με την εποχή εκείνη πήγαινα πολύ αργά και να σκεφτείτε τη δική μου ας πούμε επιπολαιότητα. Σε 20 μέρες, περίπου 25 μέρες που αγωνιούσα να πάρω απάντηση, δεν μου έγραψε ο γέροντας καμιά απάντηση και το έστειλε ένα γράμμα δεύτερο που τον πρόσβαλα. Του λέω ότι σας έγραψε ένα γράμμα και δεν μου απαντήσατε. Και κρατήσατε και τα χρήματα που σας έστειλα. Παρακαλώ μου στείλετε τα χρήματα μου πίσω. Έτσι ήταν το μυαλό μου, τόσο δούλευε. Ο γέροντας στις 3 Νοεμβρίου το 1973 μου έστειλε το πρώτο του γράμμα, το οποίο έχω μέχρι σήμερα. Ήταν ένα γράμμα το οποίο μου μετέδωσε όλη εκείνη τη χάρη και τη χαρά του Θεού. Μου έγραψε ένα γράμμα πολύ όμορφο, πολύ γλυκό γράμμα, όπως έγραφαν αυτοί οι πατέρες της συνοδείας του γέροντα Ιωσήφ του Συχαστή και μου έστειλε ένα κομποσχήνι και ένα βιβλιαράκι μικρό που ήταν σαν φυλάδια που περιέγραφε το μυστήριο του θανάτου με τα τελώνια και λίγο θυμίαμα από το Άγιον Όρος, τα οποία έλαβα εγώ πραγματικά σαν πολύτιμα, σαν Άγια Λείψανα τα έλαβα. Αλλά κατά έτσι δαιμονική συγκυρία, έχασα το κομποσχήνι την ίδια μέρα που το πήρα. Το έχασα. Δεν ξέρω πού το έβαλα. Μου έπεσε, μου το πήρα. Δεν ξέρω. Και ξανάγραψε και μου στείλε δεύτερο. Και από τότε άρχισε και η επικοινωνία μου μέσα από γράμματα με τον Γέροντα Ιωσήφ. Εγώ ήμουν 15,5-16 χρόνων. Ο Γέροντας ήταν τότε στη Νέα Σκήτη και μου έγραφε πολύ συχνά γράμματα, τα έχω όλα τα γράμματά του. Τα έχει και μονίμα το πεδίο και νομίζω τα έχει χρησιμοποιήσει και στην βιογραφία του Γέροντα. Και άρχισε αυτή η παρουσία αυτών των Αγίων Μορφών στη δική μου ζωή. Ο Γέροντας Αθανάσιος με το μυστήριο της εξομολογήσεως και με τη ζώσα επικοινωνία που είχαμε μαζί του και ο Γέροντας Ιωσήφ με όλη εκείνη τη στοργή, την πατρική και την παράδοση του γέροντά του που με μετέδιδαν αυτήν τη χάρη που χρειαζόμουν σαν νέο παιδί για να μπορώ να βαδίσω το δρόμο αυτό που οποίον ήθελα να βαδίσω.
0: Όλα αυτά βέβαια ακόμη είσαστε στη Μητρόπολη Πάφου.
1: Στη Μητρόπολη Πάφου. Εκεί περάσαμε αρκετά δύσκολα. Έχει δυσκολίες η διαμονή εκεί διότι τον πρώτο χρόνο ήταν τότε τα θέματα με την Νεοκαβίτα που λεγόταν εδώ στην Κύπρο, με τον Μακάριο, με το πραξικόπημα, με την εισβολή και ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολη. Ανθρωπίνως θα την περιέγραφα ως τελείως αρνητική. Αλλά αυτό δεν με εμπόδισε εμένα, ούτε με έβλαψε, διότι και ο Μητροπολίτης ήταν ένας πολύ καλός και σωστός ιεράρχης και κληρικός, δεν με σκανδάλισε ποτέ σε τίποτα, αλλά πάνω απ' όλα αυτοί οι δύο πατέρες, οι δύο γέροντες, με ενέπνευσαν τόσο πολύ που όλα τα υπόλοιπα μου ήταν αδιάφορα. Χειροτονήθηκα διάκονος από τον Μητροπολίτη Πάφου τότε, τον Χρυσόστομο τον πρώτο, και μετά έφυγα για τη Θεσσαλονίκη. Τον Σεπτέμβριο του 1976 ανεχώρησα με το πλοίο από την Λεμεσό για τον Πειραιά και από εκεί για τη Θεσσαλονίκη. Έφτασα στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες και αμέσως η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάω στο Άγιον Όρος. Άκουγα εντωμεταξύ για το Άγιον Όρος από πολλούς ανθρώπους που πήγαιναν εκεί, από τον Γέροντα Αθανάσιο στο Σταυροβούνιο, από τους πατέρες της Μονής Σταυροβουνίου και είχα διαβάσει και κάποια σχετικά βιβλία. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ήρθε κάποιο παιδί Αγγλοκύπριος, ο οποίος πήγε στο Άγιον Όρος και μου είπε ότι εκεί που ήμουνα στο Άγιον Όρος ήμουνα σε μία συνοδεία κάποιου μοναχού Κυπρίου γέροντος, του Γέροντα Ιωσήφ βέβαια, και μου είπε με την απλότητα που τον χαρακτήριζε ότι εκεί αυτοί οι μοναχοί αγρυπνούν όλη νύχτα και λειτουργούν τα μεσάνυχτα και κοινωνούν και κλαίνε στην προσευχή τους. Που αυτό το πράγμα. Και ο γέροντας όλη νύχτα κλαίει. Μου είχαμε μεγάλη εντύπωση αυτό. Και ήθελα να δω από κοντά αυτό όλο το γεγονός. Δεν ρωτώ μου γιατί κλαίνε άραγε, τι πάθαν και κλαίνε. Δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Όταν ήρθα στο Άγιον Όρος, ήταν Οκτώβριος του 1976, παρόλο που είχα πολύ πόθο να πάω στο Άγιον Όρος και με πολύ έτσι ζέση πίστεως πήγα, έπαθα ένα πολύ μεγάλο πειρασμό. Όταν κατέβηκα στο Άγιον Όρος και πήγα στις Καριές, καταρχάς να πω ότι από τη Δάφνη υπέστηκα μια δαιμονική ενέργεια και σκανδαλιζόμουν με ό,τι έβλεπα γύρω μου. Έβλεπα τους μοναχούς που τρέχαν δεξιά-αριστερά για τις δουλειές τους, φώναζαν, μιλούσαν δυνατά, γελούσαν και αυτό το πράγμα μου φάνηκε πολύ αντίθετο με τη μοναχική πολιτεία, διότι εγώ ήμουν μαθημένος στο Σταυροβούνι. Ο Γέροντας Αθανάσιος ήταν πολύ τυπικός μοναχός. Δεν γελούσε παρά μόνο λίγο και σπάνια. Μιλούσε λίγο. Μας δίδασκε να μην μιλούμε πολύ, να μην γελούμε, να μην είμαστε βιαστικοί στις κινήσεις μας, να προσέχουμε πάρα πολύ τα λόγια μας. Ήταν πολύ τυπικός μοναχός. Εκεί στην Δάφνη εγώ είδα ένα μοναχισμό τελείως διαφορετικό. Και οι άνθρωποι ήταν απλοί. Και μάλιστα ήταν έτσι, φώναζαν γιατί έκανα δουλειές. Φόρτωναν πάνω στο λεωφορείο πράγματα, έριχναν τα τσουβάλια με τα πράγματα πάνω στο λεωφορείο. Μου φάνηκε πολύ, πολύ άσχημη αυτή η εικόνα. Χώρια που την προηγούμενη νύχτα πήγα στην Ουρανούπολη, χωρίς να ξέρω ότι έπρεπε να βγάλω τότε άδεια εισόδου στο Άγιον Όρος, γιατί θεωρούμε αλλοδαπός ως Κύπριος, και όταν πήγα στο καραβάκι δεν με άφηνα να μπω στη βάρκα μέσα. Και ένας μοναχός, ο αείμνηστος πατήρ Ανδρέας από την Νέα Σκήτη, τον Αβραμαίο, με άρπαξε και με έβαλε μέσα στη βάρκα με το ζόρι. Και έκανε έναν καυγά εκεί με τους Ελληνιακούς. Και παρόλο που για μένα ήταν συμφέρον, γιατί μπήκα μέσα, δεν μ' άρεσε ο καυγάς. Και πήγαμε τότε με το ξύλινο το καΐκι, αυτά ήταν τα καΐκια που πήγαινα στο Άγιον Όρος, πληρώσαμε 10 δραχμές. Και καθόμαστε πάνω στα ξύλα της βάρκας, ξύλινη βάρκα.
0: Τώρα μόνος σας, δεν είχατε παρέα?
1: Μόνος μου, 18 χρονών, 19 χρονών σχεδόν. Άγνωστο σε μέσο αγνώστο. Εκεί έβλεπα τους μοναχούς που καθόντουσαν όπου έβρισκαν τόπο στο ξυλοκάικο και προσευχόντουσαν το κομποσκήνι. Κάποιοι μιλούσαν κιόλα λίγο, έλεγαν διάφορα πράγματα, έτσι καλογερικά. Εκεί μου έκανε μεγάλη εντύπωση κάποιος μοναχός νεαρός, καθόταν σε μια γωνιά και έκανε κομποσκήνι και είπε κάποιος, από πού είναι αυτό το καλογέρι, και απαντά κάποιος, δεν καταλαβαίνεις, για να μην μιλά από το Φιλοθέο θα είναι. Προσευχόταν εκείνος, δεν μιλούσε καθόλου, ήταν ο Παπαφιλόθεος, ο νυν ηγούμενος της Μονής Καρακάλου, ο οποίος τότε ήταν στη Μονή Φιλοθέου. Μου έκανε εντύπωση που είπαν ότι για να μην μιλά από το Φιλοθέο θα είναι. Και το σημείωσα μέσα στο μυαλό μου αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, φτάνομαι στη Δάφνη, σκανδαλίζομαι εκεί με την ατμόσφαιρα της Δάφνης, πηγαίνομαι πάνω στις Καριές, κατεβαίνω εκεί, ήταν μεσημέρι, πήγα, βγάλαμε με διαμονητήριο. Ήθελα να πάω στη Μονή Φιλοθέου. Πώς θα πήγαινα εκεί, δεν ήξερα. Μου είπαν ότι έχει ένα αυτοκίνητο που μπορεί να πηγαίνει. Πήγα εκεί στα καταστήματα, τότε ήταν ο Διακοδιονύσης ο Φυρφυρής, που πουλούσαν πράγματα εκεί, και ρώτησα για το αυτοκίνητο, μου είπε μόλις έφυγε. Μόλις έφυγε, και τώρα τι θα κάνω εγώ. Έβλεπα εκεί τα πράγματα και είδα ένα κάτι κομποσκήνια μεγάλα. Λέω, τι είναι αυτά κομποσκήνια? Μου λέει, ναι. Λέω, πόσο μεγάλα είναι? Μου λέει ο γεροκοσμάς, είναι 300 κόμβοι. Δεν είναι μεγάλα. Αυτά κάνουν οι μοναχοί που κάνουν τον κανόνα τους. Και εγώ θαύμασα, λέω, 300 κόμβοι που κάνουν τόσους πολλούς κόμβους κάθε νύχτα. Και μου λέει, αν πας εδώ στον Μπουραζέρι που είναι οι πατριώτες σου, οι Κύπροι, ο Ανίκιος και ο Ιωσήφ, έτσι κάνει ο Παπαχαράλαμπος. Άκουσα και για τον Παπαχαράλαμπο. Λέω, πώς θα πω εκεί? Μου λέει, τώρα μεσημέρι αυτοί κοιμούνται, ξεκουράζονται. Έλα να σε πάμε μαζί μας εδώ να μείνεις στην καλύβα μας και να πας μετά από το ξεκουφάς και ξεκουραστείς που θα έχουν σηκωστεί και αυτοί. Πήγαμε με τον Γέρο Κοσμά και τον Διακοδιονύσιο στο κελί τους εκεί στις Καριές της προφήτης Ηλίας είναι. Μπήκαμε μέσα στο κελί, εγώ τελείως χαμένος, δεν ήξερα που βρισκόμουν. Μου λέει ο Γέρο Κοσμάς, πήγαινε στην εκκλησία να χαιρετήσεις και έλα να φάμε. Εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει να χαιρετήσεις, δεν το λέμε στην Κύπρο. Νόμιζα ότι κάποιος μέσα στην εκκλησία πάνε να χαιρετήσω. Πήγα στην εκκλησία, κοίταξε δεξιά αριστερά, δεν είδα κανένα. Βγήκα, μου λέει, χαιρέτησες? Λέω, δεν έχει κανένα μέσα. Αυτός κατάλαβε ότι εγώ ήμουν χαζός και δεν καταλάβαινα. Μου λέει, πήγαινε ένα παππούς εκεί για να το χαιρετήσεις. Αυτός ενώσε τον προφήτη Ηλία. Ξαναμπαίνω, ψάχνω έναν παππού, δεν τον βρήκα. Ξαναβγαίνω, μου λέει, τον βρήκα στον παππού. Λέω, μα δεν είναι μέσα. Έλα βρε χαζέ, μου λέει, και με πήρε από το χέρι και με πήρε στην εικόνα, μου λέει, βάλε μετάνοια και προσκύνα το Άγιο. Εντάξει, αυτό το πράγμα ήταν να χαιρετήσω, δεν καταλάβαινα. Πρώτη ψυχρολουσία. Δεύτερη, πάμε να φάμε. Μου ρώτησαν εδώ τι είσαι, λέει, ο φοιτητής της θεολογίας. Α, ωραία, λέει ο πατέρ Διονύσιος. Αφού είσαι φοιτητής της θεολογίας, πες τα γράμματα να φάμε. Τα γράμματα. Λέω εγώ, τι γράμματα, το αλφάβητο να πω? Επειδή ήμουν θεολόγος, υποτίθεται, ήθελα να πω κάποια γράμματα, σαν μορφωμένος. Έμεινα σαστισμένος εκεί. Λέει, τα γράμματα, παιδί μου, τα γράμματα. Λέω, ποια γράμματα? Λέει, τα γράμματα. Λέω, μα τι γράμματα να σας πω? Λέει, πες τον πάτερ ημώ. Τέλος πάντων, το είπα τον πάτερ ημώ. Σα στραβά, φάγαμε, ξεκουράστηκα λίγο. Μετά πήγαμε στις Καρίες, εκεί στο Πρωτάτο. Εκεί συναντήσαμε τον Γέροντα Ιωσήφ. Μου λέει ο Γέρο Κοσμάς, αυτός είναι ο Γέρο Ιωσήφ, ο πατριώτης σου. Και θα πήγαινε στην Καλλιάγρα με τον τρακτέρ να σε πάρει μέχρι τον Μπουραζέρι. Εγώ άκουσα για τον Γέροντα Ιωσήφ, κατάλαβα ότι αυτός που είχαμε αλληλογραφία, πρώτη φορά τον έβλεπα. Πήγα, το έβαλα μετάνιο, του λέω, Γέροντα, είστε από την Κύπρο? Μου λέει, ναι, από την Κύπρο, από την Πάφο, από τη Δρούσια. Λέει, εσύ ποιος είσαι? Λέω, Αθανάσιος λέγομαι. Είμαι από τη Λεμεσό, είμαι διάκονος. Αμέσως ο γέροντας μου λέει, έναν Ανδρέα Νικολάου από τη Λεμεσό, τον ξέρεις? Για μένα. Και δεν του είχα γράψει ότι χειροτονηθήκα διάκονος. Και αλλάξα το όνομά μου. Του λέω, όχι, δεν το ξέρω. Μου λέει, περίεργο πράγμα, δεν το ξέρεις. Δεν το απάντησα, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ήθελα να το αποκαλυφθώ ότι εγώ ήμουν που είχαμε αλληλογραφία. Γιατί για μερικούς μήνες είχαν διακόψει αλληλογραφία λόγω του ότι ο γέροντας είχε πάει στη Μονίκο του Λουμουσίου, είχε πολλές εργασίες, αλλά και εγώ του έγραφα περί ανέμου και υδάτων. Πήγαμε στον Μπουραζέρι, κατεβήκαμε κάτω. Μου λέει ο γέροντας, εδώ είναι τον Μπουραζέρι. Κατέβηκα, δεν είδα κανένα, ήταν όλοι σε απόλυτη ησυχία. Επιστρέφοντας ο γέροντας πίσω, με βρήκε στο δρόμο και με πήρε μαζί του στη Μονίκο του Λουμουσίου. Εκεί φτάσαμε στην ώρα του αποδείπνου, στην ώρα της τράπεζας, της απογευματινής. Το μοναστήρι ήταν διαλυμένο, τότε ήταν σε έτσι αποδιοργάνωση. Φάγαμε ένα φαγητό το οποίο πρώτη φορά το έτρωγα, ήταν αλάδωτο χορτόσουπα που δεν τρωγόταν με τίποτα. Ήταν ένα φρικτό πράγμα. Έφαγα λίγο, πήγαμε στο απόδειπνο που ήταν σαν την κόλαση. Μου φάνηκε πολύ άσχημο. Και μετά λέει ο γέροντας, θα σας δω, είχε ακόμα δύο τρία παιδιά, θα σας δω μετά στο κελί του. Πήραμε ένα κελί να ξεκουραστούμε, πήγαμε στο κελί του γέροντα, μας μιλούσε ο γέροντας και μας έλεγε διάφορα πνευματικά πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Αλλά εγώ είχα μια αρνητική διάθεση απέναντι στον γέροντα. Δεν έμοιαζε με τον γέροντα Αθανάσιο. Ήταν πιο νέος, πιο δυναμικός, μιλούσε έτσι με ένα τρόπο διαφορετικό από τον γέροντα τον Αθανάσιο. Κάπως έτσι πιο ζωντανά. Και μάλιστα μια στιγμή λέει ο γέροντας, του είπε, εγώ γέροντα, δεν σκέφτεστε να πάτε στην Κύπρο να βοηθήσετε την Κύπρο? Μου λέει, παιδί μου, εγώ βλέπω τον τάφο μου μπροστά μου ανοιχτό και εσύ μου λες για Κύπρο? Να, εδώ μπροστά μου ο τάφος μου. Αυτό βλέπω κάθε μέρα. Έψαχνα και εγώ να βρω τον τάφο του. Λέω, πού είναι ο τάφος του? Και νόμιζα ότι είναι κάτω από το χαλί. Λέω, και τον άνοιξε κάτω από το χαλί, φαίνεται, και το σκέπασε για να μην φαίνεται. Δεν, τόσο απλό ήμουν. Την άλλη νύχτα, το πρωί, έμεινα το βράδυ εκεί, το πρωί. Λέω, γέροντας, έχουμε λειτουργία αύριο, αν θέλετε να κοινωνήσετε, ετοιμαστείτε. Το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου, είχα πολύ δαιμονική ενέργεια. Με έκανε ο διάβολος άνω κάτω όλη νύχτα. Τέλος πάντων, χτύπησε ο τάλαντο, κατεβήκαμε κάτω. Είδα μία σκηνή αγιορείτικη που τώρα την βλέπω πολύ χαριτωμένη. Αλλά για μένα ήταν πρωτόγνωρη. Πρώτη φορά έβλεπα αυτά τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ο ιερομόναχος Σοφρόνιος, που ήταν εκεί, ήταν πολύ χοντρός. Πάρα πολύ χοντρός. Και αυτός ήταν εφημέριος. Και άρχισε να λέει το μεσονυχτικό περπατώντας. Άναβε καντήλια, λέει, και το μεσονυχτικό. Του πέσε το σκούφος κάτω μια στιγμή. Και έλεγε, φώναζε, τη σκούφια μου, τη σκούφια μου. Του φέρω το σκούφο. Γινόταν ένα σαματάς μες στην εκκλησία. Τα γεροντάκια περπατούσαν, μιλούσαν. Εγώ τα έβλεπα παράξενο αυτόν τον Άγιον Όρος. Μιλούν, περπατούν, κινούνται. Ήμουν συνηθισμένο σε μια άλλη εικόνα περί μοναχής.
2: Απόλυτη απογοήτευση, έτσι.
1: Απόλυτη απογοήτευση. Έπαθα και ένα-δυο λαχτάρες στη διάρκεια της ακολουθίας. Έκανε τη λειτουργία ο Παπασοφρόνιος. πολύ βιαστικά, γρήγορα, όπως μου φάνηκε εμένα, και είπα θα φύγω και δεν θα ξαναπατήσω σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα ξαναπατήσω. Ψάλλαντε γεροντάκια έτσι όμως ψάλλανε καθημερινά και πράγματι μόλις τελείωσε η λειτουργία έπιασα τα πράγματα μου και πήγα στις Καριές για να φύγω. Εκεί στις Καριές συνήθισα τον κύριο Φουντούλη, τον καθηγητή της λειτουργικής του Πανεπιστημίου. Γνωριστήκαμε, μου είπε ότι είναι καθηγητής και μου λέει πού ήσουν, πού έμεινες το βράδυ, στο Κουτουλουμούσι. Άλλα εκείνο γέροντας Ιωσήφ, τον γνώρισες? Λέω τον γνώρισα, αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου. Μου λέει γιατί δεν σου άρεσε? Του λέω δεν μ' άρεσε, μιλούσε νευρικά, μου είπε να μείνω στο Άγιον Όρος, μου είπε, με ρώτησε συνέχεια πώς με λέγανε όταν ήμουν κοσμικός, με ρώτησε 5-6 φορές μέχρι να φύγω. Ποιο ήταν το κοσμικό σου όνομα? Εγώ το έλεγα Αντώνης. Δεν το έλεγα Ανδρέας. Και με ρωτούσε συνέχεια. Τέλος πάντων, ο κύριος Φουντούλης μου είπε, με κάνεις λάθος, Γιάκο. Είναι άγιος άνθρωπος αυτός, είναι πολύ καλός. Εγώ δεν άκουγα τι έλεγε αυτός. Βγήκαμε εκτός Αγίου Όρους απογοητευμένος πλήρως. Και είπε, δεν θα ξαναπατήσω ποτέ μου στο Άγιον Όρος. Είναι ένα πράγμα που είναι υποδιάλυση. Και έτσι ήταν πράγματι όπως φαινόταν. Πέστρεψα στη Θεσσαλονίκη, πήγα στο Πανεπιστήμιο, αλλά από την πρώτη είσοδο μου στο Πανεπιστήμιο, οι πρώτες παρέες με τα παιδιά τους, οι φοιτητές μου, όλοι μιλούσαν για το Άγιον Όρος. Εγώ ντρεπόμουν από ότι πήγα και απογοητεύτηκα και άκουγα αυτά που λέγαν τα παιδιά για το Άγιον Όρος. Δεν έλεγα τίποτα, ότι δεν μου άρεσε καθόλου. Είπα ότι πήγα για μια νύχτα και έφυγα για κάποιους λόγους, δεν ήθελα να βγω έξω. Και έτσι αποφάσισα να ξαναπάω και δεύτερη φορά μαζί με μια παρέα παιδιών, τα οποία ήταν γνώριμοι με το Άγιον Όρος, είχαν πάει και άλλες φορές και θα τα συνόδευα στην είσοδό του στο Άγιον Όρος. Ήταν Οκτώβριος, αρχάς Οκτωβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, δηλαδή ήταν, θυμάμαι, του Αγίου Θωμά 6 Οκτωβρίου με το παλαιό. Μπήκαμε στο Άγιον Όρος με νέα δεδομένα πλέον, με τα παιδιά τα οποία με προετοίμασαν για το Άγιον Όρος και πήγαμε πρώτη Καριές βέβαια και πήραμε το διαμονητήριο και κατεβήκαμε στη Δάφνη και από εκεί πήραμε το καραβάκι, το ξύλινο καραβάκι της εποχής εκείνης για τα καρούλια.
0: Να συνεχίσουμε γυρώντας την επόμενη εκπομπή.
1: Ναι, να πούμε τα επόμενα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Εκτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
2: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητές τηλεθεάτριες της εκπομπής «Ό,τι καλόν», αλλά και γενικότερα εδώ του τηλεοπτικού διαδικτυακού σταθμού της Πεμπτουσίας. Βρισκόμαστε μαζί και σήμερα, αναζητώντας πράγματα ωραία και αληθινά. Μερικές φορές αυτό το ωραίο που ψάχνουμε είναι πολύ εμφανές, μέσα από μια μορφή τέχνης, μέσα από μια έτσι, διαδικασία ξετυλίγματος ωραίων δημιουργικών πραγμάτων. Το καλό όμως, το όμορφο, και πάντοτε το όμορφο μαζί με το αληθές, υπάρχει και σε όλα τα πεδία της ζωής μας και της κοινωνικότητάς μας. Και σήμερα θα αναζητήσουμε το καλό και το αληθές και κυρίως το λειτουργικό, αυτό που δίνει λύσεις και μπορεί να ξεπερνάει τις δυσκολίες. Θα το αναζητήσουμε στις ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τα παιδιά μας, με τις νεότερες γενιές. Προσκαλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Λεωνίδας Κολέτης, φίλος αγαπητός τουλάχιστον 4 δεκαετίες και βάλε, μάχημος θεολόγος και ψυχοθεραπευτής με μεγάλη εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία βελτίωσης, ανίχνευσης των σχέσεων των μεγαλύτερων με τους μικρότερους. Κύριε Κολέτη, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα.
3: Και εγώ να σας ευχαριστήσω.
2: Και προεξοφλώ ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Αλλά δεν είναι τα θέματα αυτά ικανά να κλειστούν μέσα σε 27-28 λεπτά. Ήθελα όμως εξ αρχής να είμαι πολύ συγκεκριμένος που θέλω να το πάμε, αν συμφωνείτε. Και κατόπιν σας παραδίδω το πιδάλιον, όπως έλεγε και η παλιά ελληνική ταινία, άσε μου το πιδάλιο, σας το αφήνω λοιπόν. Ήθελα όμως το εξής. Βιώνουμε μία περίοδο δύσκολη. Πάντα είναι δύσκολη ζωή. Αλλά εδώ υπάρχουν μερικά πράγματα που την κάνουν δυσκολότερη. Πρώτα γιατί είναι μία κατάσταση, όλη αυτή η πανδημία, ο εγκλεισμός, δεν προέκυψε να εκπαιδευτούμε. Ούτε μικρή, ούτε μεγάλη. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε κάτι ξαφνικό. Κάτι που δεν μας έδωσε το χρόνο να προσαρμοστούμε. Και συγχρόνως είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εν εξελίξη. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο παλεύουμε να λύσουμε. Είδατε, μόλις πάμε να λύσουμε μια κατάσταση, προκύπτει μια εξέλιξη ή, αν προτιμάτε, αυτό που λέμε μια μετάλλαξη, η οποία δεν αφορά μόνο τους ιούς, αφορά και τη ζωή μας. Θέλω να έρθω στη θέση των παιδιών, των νέων ανθρώπων, των εφήβων, που φαίνεται, κατά τεκμήριον, και εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε αυτό, ότι ζορίζονται λίγο παραπάνω. Ίσως να είναι έτσι. Δεν ξέρω ποιος ζορίζεται περισσότερο και λιγότερο. Θέλω λιγάκι να ψηλαφίσουμε το αν η ανατροφή που τους δώσαμε τους εξοπλίζει με κάποιες δεξιότητες ώστε τέτοιου είδους καταστάσεις να μπορούν να τις ξεπεράσουν. Αυτό σας ζητώ να καταθέσετε.
3: Πολύ ωραίο θέμα. Θέλω να διευκρινίσω το εξής όμως, ότι τα θέματα τα ανοίγουμε όχι για να τα κλείσουμε, αλλά για να τα αφήσουμε σταθερά ανοιχτά.
2: Ναι.
3: Αυτό και είναι και ένας βασικός κανόνας στην επικοινωνία. Και ένας βασικός κανόνας στην αναζήτηση ακόμα και του νοήματος της ζωής μας. Έχουμε μάθει, δυστυχώς θα έλεγα, δυστυχώς, ότι γρήγορα ανοίγουμε τα θέματα, να τα συζητήσουμε, να πούμε δύο πράγματα, να δούμε τι γίνεται, να τα διαχειριστούμε και να τα κλείσουμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, με αφορμή και αυτό το μικροβιάκι, να αρχίσουμε να ανοίγουμε θέματα και έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε με αφορμή το COVID. Έχουμε να συζητήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις. Είπατε προηγουμένως ότι οι γονείς οφείλουν να μάθουν στα παιδιά τους και είναι και το βασικό σας ερώτημα, πώς να επικοινωνούν και τα λοιπά. Το μάθανε?
4: Οι ίδιοι.
3: Το μάθανε? Εάν δεν το έχουν μάθει οι γονείς, πώς θα το διδάξουν στα παιδιά, πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Δεν είναι βασικό θέμα που ανοίγει με τον COVID? Άλλο βασικό θέμα δεν είναι ποια είναι η σχέση με τον εαυτό μου? Τι κάνω όλη μέρα που τρέχω έξω και προσπαθώ να κάνω πράγματα, να, και όλο και περισσότερο, και δεν είμαι ευχαριστημένος, και δεν είναι και ευχαριστημένοι και οι άλλοι με αυτά που κάνω. Άρα θέματα τι γίνεται, ποια είναι σήμερα η βάση, ποια είναι σήμερα η δομή της οικογένειας, με ποιο τρόπο λειτουργεί η οικογένεια?
2: Πιστεύετε
3: περνάει αυτά... καλά ένα ζευγάρι μέσα στο γάμο του? Περνάνε τα, καλά, τα παιδιά καλά μέσα στο, στην οικογένειά τους? Οι παππούδες και οι γιαγιάδες που έγινε και πολλής λόγος, ας πούμε, τον κορονοϊό και στην αρχή, ας πούμε, ότι για αυτούς, ας πούμε, τα πράγματα έπρεπε να γίνουν καλά ώστε να προστατευθούν, και βεβαίως και να προστατευθούν. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η σχέση των ορίμων με τους γονείς τους?
4: Ναι.
3: Ποιος είναι ο ρόλος των ανθρώπων που είναι, ας το πω έτσι, στη γεροντική ηλικία, μέσα στη ζωή, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία? Υπάρχει πραγματικός σεβασμός? Υπάρχει πραγματική τιμή από την κοινωνία? Και από την άλλη, αυτοί ξέρουν ότι έχουν ένα ρόλο, να τολμήσω να το πω, και ιερατικό, όπως παλιά ή σε άλλες κουλτούρες, που ο γέροντας ήταν ο σοφός? Φαίνεται αυτή η σοφία των γέροντων σήμερα? Ή να τολμήσω να πω κάτι για να προκαλέσω και συζήτηση και σκέψη, ότι φαίνεται μόνο μέσα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων?
4: Ναι.
3: Που και αυτοί οι απογοητευμένοι φεύγουν από τη ζωή, και οι νέοι, πώς οι νέοι σήμερα, πώς αδέρφια μεταξύ τους μαλώνουν και δεν μιλάνε, δεν έχουν επικοινωνία? Γιατί λέει αυτό μου έγραψε εμένα, ή δεν μου έγραψε το ένα και το άλλο. Και φεύγουν και απαγοητευμένοι, φεύγουν και οι γέροντες. Αλλά και οι νεότεροι δεν μπορούν ακριβώς να χαρούν. Και το μήνυμα είναι προς τους μεγαλύτερους, ότι ξέρεις, σε έχω ανάγκη για αυτά που θα μου δώσεις.
4: Ναι.
3: Δηλαδή δεν σε έχω ανάγκη για τίποτα άλλο. Δεν σε έχω ανάγκη για τη σοφία σου. Δεν σε έχω ανάγκη να έρθω, να κάτσω, να μου πεις το καταστάλαγμα της εμπειρίας σου, της ζωής.
4: Ναι.
3: Και πώς διαχειρίστηκες εσύ όλα αυτά τόσα χρόνια?
4: Πιστεύετε ότι η κατάσταση αυτή έφερε τέτοια ερωτήματα στην επιφάνεια? Βλέπω ότι το πιστεύετε. Όμως, κάνοντας μια ανασκόπηση...
3: Εμείς τα φέρνουμε.
4: Συμφωνώ.
3: Όσοι θέλουμε να μπούμε λίγο στα πράγματα,
4: ας δούμε τον ιό,
3: και να
4: τολμήσουμε
3: να τα σκεφτούμε.
4: Ας το δούμε.
3: Ακριβώς.
4: Έτσι. Ας το δούμε.
3: Είναι μια θετική αναπλαισίωση του ιού.
4: Πού καταλήγεται? Δηλαδή, τι είναι το μείζον, τι είναι το πολύτιμο? Εγώ θετικά θα το πάρω. Τι είναι το πολύτιμο που αυτή όλη η ανακατοσούρα έφερε στην επιφάνεια και που το βλέπουμε πια μπροστά μας και έχουμε μια ευκαιρία να το αναπλαισιώσουμε και να το βελτιώσουμε?
3: Επειδή την προηγούμενη φορά στην συζήτησή μας και στην εκπομπή σας μιλήσαμε για τα ψυχολογικά προβλήματα, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να μιλήσουμε, με αφορμή και έτσι όπως το πηγαίνετε με τον κορονοϊό, για τον τρόπο τον οποίο οι άνθρωποι συνυπάρχουν στην κοινωνία, στην οικογένεια. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, επικοινωνούμε? Είναι ένας θετικός τρόπος, όπου ο καθένας αισθάνεται την ελευθερία να εκφράσει τη γνώμη του, να έχει τη δικιά του διαφορετικότητα, αλλά ταυτόχρονα είναι έτοιμος να πάρει από τον άλλον, να βοηθηθεί από τον άλλον, να στηριχθεί από τον άλλον?
4: Βλέπετε όχι μάλλον, ε. Το είδατε.
3: Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία με τον κορονοϊό να το δούμε αυτό. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να δούμε.
4: Πάντως,
3: κάθε εμπόδιο για καλό,
4: ναι,
3: έτσι. Δηλαδή είναι τάξη, μεγάλο εμπόδιο αυτό.
4: Αναμφίβολα.
3: Αλλά από την άλλη όμως και οι άνθρωποι και οι κοινωνίες, και οι κοινωνίες και οι άνθρωποι, έτσι πάνε μπροστά.
4: Ναι. Πιστεύω ότι ο άλλος, ο διπλανός, αρχίζει ή μάλλον συνεχίζεται η διαδικασία που τον έχει όλο και πιο αόρατο και ανύπαρκτο. Είναι μια προσωπική μου άποψη. Βλέπω ότι είναι ένας καιρός, μια περίοδος, υποψιαζόμασταν όλοι ότι ήτανε, αλλά εδώ πια αποκαλύφθηκε πλήρως. Ο καθένας αυτοφανατίζεται, εύκολα ο άλλος βαπτίζεται εχθρός, είμαστε η κοινωνία του άσπρου μαύρου και πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα επακόλουθο, επανέρχομαι στην αρχική μου σκέψη, είναι ένα επακόλουθο μιας χαμένης δεξιότητας ήδη από την παιδική και τη σχολική ηλικία. Ο άλλος είναι κυρίως ένας μπελάς. Εμείς έχουμε μια καριέρα, έχουμε ένα ατομικό στόχο να επιτύχουμε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε αν χωράει κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα ντοπάρισμα στα παιδιά που το έχουμε επισημάνει χρόνια, είτε ως ψυχοθεραπευτές, είτε ως γονείς, είτε ως δάσκαλοι. Βλέπουμε ότι τα παιδιά χάνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν. Το διαδίκτυο απεκάλυψε πλήρως το φαντασιακό ως σχέση, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Υπάρχει όμως ένα ξεκάθαρο γεγονός. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να πλουτίσουμε ο ένας από τον άλλον. Ο άλλος είναι κυρίως για μας αφιόνι. Είναι αυτός που μας τρελαίνει αν δεν συμφωνεί απόλυτα μαζί μας.
3: Η απειλή.
4: Και απειλή. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
3: Δεν είναι συνεργάτης, δεν είναι σύντροφος.
4: Πιστεύετε ότι είναι παραστάσεις μέσα στο σπίτι που στέρισαν από τα παιδιά μας αυτή την δεξιότητα? Είναι τι βλέπουν στους γονείς, είναι η ανατροφή? Τι έρχονται άνθρωποι μπροστά σας στο πεδίο αυτό της σχέσης μεγάλων μικρών, τι έρχονται να καταθέσουν και βλέπετε συχνή μια δυσλειτουργία? Τι είναι το συχνότερο πρόβλημα που μπλοκάρει αυτό το πράγμα?
3: Το είπαμε και προηγουμένως, ότι αν και οι γονείς και οι μεγαλύτεροι και οι ωριμότεροι και υποθετικά οι πιο υπεύθυνοι δεν έχουν μάθει μερικά πράγματα, δεν έχουν μάθει να συζητάνε, δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν έχουν μάθει να ακούνε ο ένας τον άλλο, παρά μόνο να λένε τη γνώμη τους, να λένε τη συμβουλή τους, να μην προσπαθούν να καταλάβουν τι λέει ο άλλος, ο σύζυγός τους, ο σύντροφός τους, ο φίλος τους. Αυτό, αν δεν το έχουν μάθει, πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Πώς θα τα περάσουν στη νέα γενιά? Ο καθηγητής πώς θα το περάσει στην τάξη?
4: Ναι, ναι.
3: Όταν του κάνει ο μαθητής μία ερώτηση και αμέσως προσπαθεί να δώσει μία απάντηση χωρίς να καταλάβει τι θέλει να του πει ο μαθητής. Πολλές φορές μου κάνουν ερωτήσεις τα παιδιά μέσα στην τάξη και λέω τώρα τι θέλει να μου πει αυτός. Δεν μένω στο ερώτημα που μου λέει τι, αν ξέρω κάτι. Είναι ποια είναι η γνώμη μου για ένα θέμα. Λέω κάτι δικό του μου λέει αυτός. Κάτι άλλο μου λέει. Αν αυτό δεν
4: έχετε
3: το μάθεις,
4: δίκιο, έχετε δίκιο, έτσι.
3: Δεν θα μπορέσεις να πλησιάσεις αυτό το παιδί, αυτό το μαθητή ή το παιδί σου ή το οποιοδήποτε.
4: Ναι.
3: Δεν έχουμε μάθει σε αυτό που λέμε σήμερα και στην ψυχολογία, ότι στην ενεργητική ακρόαση. Μιλάμε τώρα εδώ εμείς μεταξύ μας. Πόσο σημαντικό είναι να προσπαθεί ο ένας να καταλάβει τι του λέει ο άλλος τώρα, τι τον ρωτάει, τι θέλει ο κύριος Λιαμής από μένα?
4: Ναι. Ναι.
3: Και όχι εγώ να έχω στο μυαλό μου τι πρέπει να πω. Τι πρέπει να πω.
4: Θέλετε λίγο.
3: Σαφώς και θα έχω. Για να μην παρεξηγηθώ. Σαφώς και θα έχω. Θα έχω ένα μπούσουλα που μου αρέσει να λέω. Αυτή η λέξη μπούσουλα μου αρέσει. Αλλά ταυτόχρονα την ώρα που με ρωτάτε, την ώρα που εκφράζετε τη σκέψη σας, εγώ προσπαθώ να ακούσω λέξη προς λέξη αυτά που λέτε. Και ταυτόχρονα αφήνω το μυαλό μου ελεύθερο να δω τι θα μου δημιουργήσει αυτό το οποίο εσείς εκφράζετε και εγώ ως δέκτης παίρνω από εσάς ως πομπό.
4: Ναι. Θέλετε να ξεκλειδώσουμε μερικά τέτοια? Δηλαδή, με την εμπειρία σας θα ήθελα λίγο να τη χρησιμοποιήσω, να βοηθηθώ κι εγώ λιγάκι σε αυτή την ενεργητική πρόσληψη των πραγμάτων.
3: Ενεργητική ακρόαση.
4: Ναι. Το πήγα λίγο περισσότερο, mm-hmm. γιατί είναι και θέαμα.
3: Σαφώς.
4: Είναι και συναισθήματα. Άγρια.
3: Πολύ σημαντικό αυτό. Άγρια. Που λέτε. Και συναισθήματα. Πώς νιώθω? Πώς νιώθω αυτή τη στιγμή?
4: Βλέπω, ας πούμε, φανατισμό. Έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, αυτές τις κραυγές των ανθρώπων, αυτούς που συνηθίσουμε να ονομάζουμε αντιεμβολιαστές κλπ. Που μέσα εκεί περιλαμβάνονται χίλιες δύο κατηγορίες ανθρώπων.

0: στους αυτούς οι οποίοι έχουν μια γνώμη ότι πρέπει να εμβολιαστούμε, μια και το πάτε εκεί το θέμα, πολύ επίκαιρο, ή σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούμε για τον ΑΒ λόγο, και οι δύο από κάτω έχουν κοινά συναισθήματα. Αυτό είναι ένα συνθετικό μοντέλο. Εκεί που βάζουμε διληματικά διαφορές,
1: ή ο ένας ή ο άλλος έχει δίκιο 100%,
0: ακριβώς, εκεί είναι να βρίσκουμε μερικά σημεία. Αυτή τη στιγμή, είτε είμαι υπέρ του εμβολίου, είτε είμαι κατά του εμβολίου, με συγχωρείτε, υπάρχει μια πραγματικότητα ότι υπάρχει ένα μικρόβιο το οποίο απειλεί την υγεία μου, την υγεία μιας κοινωνίας, την υγεία της παγκόσμιας κοινωνίας. 4 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή, άκουγα από την τηλεόραση τις προάλλες, ότι έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό. Ένα μικρόβιο που απειλεί να φέρει στη ζωή το θάνατο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είτε το πιστεύω, είτε δεν το πιστεύω. Γι' αυτό πολλές φορές μ' αρέσει να το λέω και στα θεολογικά, έτσι, όταν σκέφτομαι, ότι δεν ξέρω αν προηγείται πολλές φορές η πίστη. Σαν μια θεωρητική αποδοχή. Όχι σαν αποτέλεσμα βιώματος. Το βίωμά μας αυτή τη στιγμή λέει ότι απειλούμαστε από έναν εχθρό, από ένα μικρόβιο. Παγκόσμια. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε θέση και να πάρω για να το αντιμετωπίσω αυτό το μικρόβιο, που είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρω μια θέση, είτε πιστεύω στο εμβόλιο, είτε δεν πιστεύω, είτε σε οτιδήποτε άλλο, από κάτω και πίσω από αυτή την πραγματικότητα υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Υπάρχει ο φόβος να μην αρρωστήσω. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή μου αύριο. Λένε πολλοί και τρελαίνονται και ακούω να συζητάνε οι άνθρωποι, και εγώ βέβαια με εκφράζει αυτό. Τι θα γίνει αν ξαναπάμε σε ένα lockdown από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα σχολεία? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα μαγαζιά και επιχειρήσεις? Και ακούω και υπεύθυνα στελέχη, πολιτικά, από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, να λένε πραγματικά θα είναι καταστροφή. Θα είναι καταστροφή. Αλλά και για τον καθένα προσωπικά θα είναι καταστροφή αν αλλάξουν πάλι τα πράγματα. Υπάρχει αγωνία, υπάρχει φόβος. Αυτό το πράγμα το έχω και εγώ που μπορεί να έκανα εμβόλιο, αλλά και εσείς που μπορεί να μην κάνατε εμβόλιο. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα συναισθήματά μας, γιατί εκεί μπορεί λιγάκι να συντροφευτούμε.
1: Ναι.
0: Και μπορεί λιγάκι να αμβλύνουμε, να μειώσουμε λίγο την ένταση των υποτιθέμενων αντιπαραθέσεων.
1: Ναι. Πάντως, και στο αντίθετο στρατόπεδο, να το πω έτσι, σε εκείνους που πιστεύουν πραγματικά ότι όλα κρύβουν κάτι, πάλι ο ίδιος φόβος είναι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η λογική ως μέθοδος ανάλυσης έρχεται πολύ δεύτερη. Προηγείται το συναίσθημα.
0: Βεβαίως. Το συναίσθημα μπορεί να μας ενώσει. Και μια και το ανοίγετε σήμερα,
1: ναι,
0: το θέμα,
1: είναι ωραίο αυτό που λέτε,
0: και το παρουσιάζετε στην εκπομπή σας, ότι δεν βγάζουμε συναισθήματα οι άνθρωποι. Εγώ πολλές φορές μέσα στην τάξη ρωτάω τα παιδιά και με κοιτάνε λίγο περίεργα, πώς νιώθετε λέω τώρα. Για πέστε μου, πώς νιώθετε. Τελειώνοντας το μάθημα πολλές φορές, πώς αισθάνεσαι μετά από 3/4 εδώ. Ή και τώρα που τελείωσε η χρονιά, παιδιά, λέω πώς αισθάνεστε μετά τη χρονιά που πέρασε. Με τις δυσκολίες που είχε, με την τηλεκπαίδευση και όλα αυτά. Και βλέπεις ότι τα παιδάκια, στην αρχή λίγο αμήχανα, σου λέει τώρα, βέβαια, άμα σε ξέρουν ή άμα είσαι μια χρονιά κοντά τους, παίρνουν το θάρρος και εκφράζουν το συναίσθημά τους κτλ. Δεν είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, ναι, μέσα στην οικογένεια, εκεί είναι, που ξεκινάνε να φάνε και αρχίζει, ξέρω εγώ, ένας να συμβουλεύει ή ο ένας να λέει, ή ο ένας λέει, εγώ τη γνώμη Α, τη γνώμη Β, να πούνε λίγο για το συναίσθημά τους.
1: Ναι. Πάντως τα αρνητικά συναισθήματα, παρόλο που είχαμε πει ότι αρνητικό συναίσθημα δεν υπάρχει, όλα είναι καταστάσεις.
0: Είναι συναισθήματα όλα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά αξιολόγηση, να το πω απλά, στα συναισθήματα. Είναι ανθρώπινες εκφράσεις του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε και προσεγγίζουμε την πραγματικότητα.
1: Κύριε Κολέτη, αυτό ισχύει για τους ταπεινούς ανθρώπους. Για τους ναρκισσιστές δεν ισχύει. Ο ναρκισσιστής, ο άνθρωπος, ό,τι του θίγει την υπερδύναμή του, αυτομάτως είναι αρνητικό και πρέπει να κρυφτεί. Είναι μία ήττα. Εγώ εντοπίζω πολλές φορές στην όλη διαδικασία σε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι μεγαλώνουμε ναρκισσιστικές γενιές με μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Και έρχονται καταστάσεις αποτυχίας. Είτε μια εξέταση, εγώ δεν μιλάω για κορονοϊούς και τέτοια. Μια απλή αποτυχία σε εξετάσεις έρχεται και καταραίει το σύμπαν. Και πρέπει να βρούμε αιτίες της αποτυχίας. Κάποιος φταίει, η κατάσταση, το σύστημα, η ατυχία. Και ποτέ δεν αναλαμβάνουμε το ότι Δεν είμαστε

0: παντοδύναμη κάθε στιγμή. Εκεί βρίσκω δηλαδή μια δυσλειτουργία ανατροφής των παιδιών που δεν είναι έτοιμοι να κάνουν νέα ξεκινήματα. Με την πρώτη κατάρρευση τελειώσαμε. Και το βλέπω πολύ έντονα στο σχολείο αυτό, δυστυχώς.
1: Ναι, διότι ακριβώς υπάρχει μια τεράστια αγωνία από πίσω.
0: Και απαιτήσεις πολλές.
1: Βέβαια. Και υπάρχει μια απέτηση από τα παιδιά η οποία δεν λέγεται και δεν εκφράζεται από τους γονείς.
0: Α, μα αυτό είναι.
1: Με αποδέχεσαι μπαμπά και μαμά.
0: Μπορούν
1: για αυτό που είμαι,
0: όχι
1: για αυτό που θα κάνω.
0: Ή αυτό που
1: ο ναρκισισμός που είπατε, σαφώς και τον βλέπεις πολλές φορές, βεβαίως. Βλέπουμε στοιχεία και στη νέα γενιά. Βλέπουμε τα παιδιά συνεχώς να σπουδάζουν, να ξανασπουδάζουν, δηλαδή να ανεβάζουν τον πύχη. Όχι, είναι κακό αυτό. Προς Θεού, έτσι. Εκφράζει πολιτισμό, εκφράζει, προωθεί τη γνώση,
0: δημιουργία,
1: την τεχνολογία, τη δημιουργία.
0: Για
1: να αγωνίζονται. Έτσι. Να αγωνίζονται ώρες, πολλές. Στα θρανία. Να διαβάζουν, να κάνουν μεταπτυχιακά. Καλό. Καλό, πάρα πολύ καλό. Αλλά από την άλλη όμως υπάρχει και ένα που είναι το ζητούμενο. Ένα. Και το ένα αυτό είναι ότι αυτά τα παιδιά παίρνουν αυτή την αποδοχή, την αναγνώριση, κυρίως από τους γονείς τους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Ναι. Νομίζω...
1: Αυτό μπορεί να μειώσει και τον ναρκισισμό. Γιατί έτσι κάπου θα καταπραίνει, να πω και έτσι μια ωραία λέξη, θεραπευτική, θα καταπραίνει την ψυχή τους. Θα ηρεμήσει και θα γαλινεύσει μέσα τους όλη αυτή την αγωνία για μια αυτοκαταξίωση. Που πολλές φορές αυτή η αυτοκαταξίωση γίνεται μια ψευδής αυτοκαταξίωση,
0: ναι,
1: και οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε ναρκισισμό, δηλαδή εγωκεντρισμό. Γιατί το εγώ, δηλαδή αν ο γονιός έχει αποδεχτεί το παιδί με το εγώ του, αυτό που έλεγε στην προηγούμενη εκπομπή, έχει αποφασίσει ο γονιός και ξέρει το παιδί ότι ο γονιός είναι από πίσω, μόνιμα, σταθερά, με το βλέμμα του. Αυτό το παιδί μπορεί να δημιουργεί, αλλά θα ξέρει ότι έχει την αποδοχή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και την καλή παρακολούθηση.
0: Αυτή η αποδοχή που λέτε μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη, διότι το θεωρώ λέξη γέφυρα που ενώνει τα δύο πεδία. Το ψυχολογικό, ψυχοθεραπευτικό και το πνευματικό, θεολογικό. Γιατί η πίστη δεν είναι τίποτα άλλο από την βαθιά πεποίθηση ότι είμαστε αποδεκτοί από έναν Θεό που δεν ζητάει διαρκώς, αλλά ενθαρρύνει, ελέγχει ως προς τις συνέπειες, συγχρόνως όμως δεν ενοχοποιεί. Εγώ πιστεύω ότι στη λέξη αυτή που χρησιμοποίησατε σήμερα κρύβεται όλο το μυστικό και έχω μια φιλοδοξία, έτσι να το πω απλά, λίγο καθ' υπερβολή, αν κάτι ήθελα να μείνει σήμερα, είναι ότι κάνω μια απόλυτη σύνδεση της αποδοχής με την καρτερία, την αντοχή στα δύσκολα. Το παιδί που έχει χορτάσει αποδοχή, εγώ το έχω δει να είναι ανθεκτικό. Στην αποτυχία, στη δυσκολία, στο έκτακτο. Παιδιά τα οποία είναι διψασμένα για αποδοχή, όταν έρθει η ώρα του γκρεμίσματος της παντοδυναμίας, καταραίουν. Και εκεί πραγματικά χαίρομαι που σήμερα βρισκόμενος εδώ θέσατε το θέμα της αποδοχής. Ζητάμε πάρα πολλά, σπανίως αναγνωρίζουμε και σπανίως βάζουμε και ένα φρένο, κύριε Κολέτη.
1: Να συμπληρώσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτά τα παιδιά μπορούν να έχουν και μια υγιή θρησκευτικότητα.
0: Έχετε δίκιο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Αυτά τα παιδιά,
0: συμφωνώ,
1: που έχουν μάθει να εμπιστεύονται ότι ο πατέρας τους, η μητέρα τους τα αποδέχεται, είναι εκεί για αυτά, όχι για αυτό που θα κάνουν, όχι για αυτό που θα τους αποδείξουν ότι κατάφεραν ή ότι μπορεί υπερογωτικά να κάνουν, αλλά για αυτό που είναι παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά μπορούν να αφήσουν την ψυχή τους, τον εαυτό τους, την ύπαρξή τους σε ένα Θεό, γνωρίζοντας ότι αυτός ο Θεός τους αγαπά και τους αποδέχεται, όχι για αυτά που θα κάνουν, και ας τολμήσω να πω τα καλά ή τα κακά, αλλά το ότι είναι παιδιά του, το ότι είναι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι. Μ' αρέσει, διότι
1: που αυτός τους δημιούργησε και τους έπλασε.
0: Αφήνουμε μια γέφυρα για να μιλήσουμε την άλλη φορά, και σας το λέω από τώρα, γονεϊκά μοντέλα που βγαίνουν μέσα από τον Πατέρα Θεό που θα μπορούσαμε να
1: είναι πολύ ωραίο και μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι
1: πολύ ωραία σύνθεση.
0: Ας μείνει παρακαταθεί και αυτό, το λέω και σε εσάς, το λέω και στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Το ξέρα ότι ο χρόνος δεν θα επαρκέσει, αλλά όπως είπε και ο κύριος Κολέτης, αυτά τα θέματα είναι για να μένουν διαρκώς ανοιχτά. Πολύ σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και εσάς, κύριε Κολέτη. Έχουμε ήδη τον τίτλο της επόμενης συνάντησής μας, αλλά για σήμερα ειλικρινά ελπίζω να βγαίνουμε ωφελημένοι από αυτή την παρέα, από αυτή τη συζήτηση και με περισσότερη καρτερία για τα δύσκολα που πάντα θα υπάρχουν. πάντα θα υπάρχουν. Και δεν πειράζει. Η ελπίδα όσο είναι ζωντανή, ας έρχονται. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, ό,τι καλύτερο για σας, ό,τι καλόν για σας από την εκπομπή, ό,τι καλόν, ανανέωση της συνάντησής μας για την επόμενη φορά. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε κιν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τας αυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μεγαλειάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρ στρουθείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνος ιάν εαυτή ουθείς ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόν, ως εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσιον ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου περί χιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκου του Θεού μου μάλλον, ή κείνμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκασας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμόν σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ίδια ταινείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθήσατε επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριον σου δώεις ημίν. Ακούσουμε τη λαλήση είναι μη Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύσον φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασχηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέραν. Έφρονον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σοι Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκέστην ομοιώσει εν θεής Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου. πάντα τα έθνη όσα επί ίσας έξουσι και προσκυνήσου συνενώπιον σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος, οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός με όλη καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου. Κι ου προέθεντος ενώπιον αυτών, και εσύ, Κύριο Θεός, με κτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσχυς σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Αθλοφόρε Άγιε και Ιαματικέ Παντελεήμων, πρέσβευε το ελεήμον η Θεό, είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχετες ψυχές ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσεν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου. Δείξαν τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμον, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσαν σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάς τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μη μητής υπάρχον του ελεήμονος και γιαμάτων την χάριν παρά αυτού κομισάμενος, αθλοφόρε και μάρτης Χριστού του Θεού, τες ευχές σου τας ψυχικά σημώνουν όσους θεράπευσον, απελάβνουν του αΐ πολεμίου τα σκάνδαλα, εκ των βόντων απαύστος σώσον ημάς, Κύριε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινο την ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλοι, Συν αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
0: Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ελιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτωτον θάνατον όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου, η μάρτο μεργάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξια αρετά όματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύουμε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρουθον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί των εφρονωμένων η κατοικία. Σιγαρή όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγία, ευλόγησον.
0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν εδίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ώστε γάζον εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρητη καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα κρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστής ο ένταξιλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνας εφύτευσας, εκ εις τρουθή ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινες καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότος και γένετον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τας θύσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαφορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με έως υπάρχω, η την θεία αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, με δε του οργίου σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξες ευε με την χείρα σου. Μου καίστην ιέσεις εν της αρκή μου από προσώπου της οργίου σου, μου καίστην ειρήνη της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επε με, προσώσαν και εισάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, γιατί ταλαιπώρησε και κατεκάμφθην ως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάσων επορευόμην. Ότι εψώμαι πλήστες των απεγμάτων και ο καίστην ιώσεις εν της αρκή μου, και κακόφιν και ταπεινόφθην ως φόδρο, οριόμουν από στεναγμούν της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίως μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόφθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στη ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά με ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και οικών και ως άλλελος σου κανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακών και που έχουν το στόμα τι αυτό ελεγμούς. Ότι επί σε κυρίλπισα, εσύ είσαι ακούσε Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σελευθήν επόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και λιδών μου να ποιών μου εστί διαπαντός. Ότι την ονομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και επικρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών ενδιαβολούν με, επί κατεδίκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Είπα, φυλάξω τους οδούς μου, το μη αμαρτάνειν μεν γλώσσι μου. Εθέμε το στοματί μου φυλακήν, εν το συστήνω των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και ταπεινώθην και εισήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανακαινίστη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη με καυθίσετε πύρα. Ελάλησαν η γλώσσα μου, γνώρισόν με Κύριο το πέρας μου και τον αριθμό των ημερών μου τη εστίν, είναι αγνώτη ιστερό εγώ. Ιδού παλαιστάς έθουτας ημέρας μου και η υπόστασή μου σιωθένων οποιών σου. Πλην τα σύμπατα ματαιότης πας άνθρωπος ζών. Μέντι γενικόν η διαπορεύεται άνθρωπος πλην μάτιν ταράσεται. Θησαυρίσκει ο κοινός και τίνει συνάξει αυτά. Και νυν της υπομονή μου, οχι ο Κύριος και η υπόστασή μου παρασώ εστίν. Από ποσόν των ονομιών μωρίσαμε όνειδος άφρονη εδωκάσμε. Εκοφόβην και ο κένιξε το στόμα μου ότι σε επίησας. Απόστασον επί μου τες μαστιγάσου, απογάρτης ισχύος ισχυρός εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπέρ ανομίας επέδευσες άνθρωπον και εξέδειξες όσα ράχνει την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσσεται πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δέησεώς μου, και ενώτησε των δακρύων μου. Μη παρεσοποιήσεις ότι πάρικος εγώ ημί παρεσέ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μου είναι να ψήξω πρώτο μου επελθύν και ο κέτιο μου υπάρξουν. Υπομένων υπέμεινε τον Κύριον και προσέσχε μη και εισήκουσε της δέησεώς μου. Και ανοίγαγε με κλάκο ταλαιπωρίας και από επιλού ηλίους. Και έστεισαν επί πέτρων τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου. Και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνων το Θεό ημών. Όψατε πολύ και φοβηθήσονται και ελπιούσαν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ο έστει το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού, κι ο κατέβλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επί εσύ, Κύριε ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου, καέστε τις ομοιωθείς ατέσι. Απήγγελα και λάλησα πληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ θέλησας, σώμα δε κατηρτήσου μη. Ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας σου καζήτησας, τότε είπων, ειδο οίκο ανακεφαλίδι βιβλίο γέγραπτε περί εμού. Το ποιήσε το θελημά σου ο Θεός μου, ευολήθην και το νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευεγγελισάμε δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ειδού τα χείλη μου, μη κολλήσω Κύριε, εσύ έγνος. Την δικαιοσύνη σου κέκρυψαν την καρδία μου, την αλήθειά σου και του σωτηριών σου είπα. Μου κέκρυψα το ελαιό σου και την αλήθειά σου από στεναγωγής πολλής. Σι δε Κύριε με μακρύνεις τους εκτιρμούς σου επ' εμού. Το ελαιό σου και αλήθειά σου διαπαντός σε δηλάβητό μου. Ότι περιέσχομαι κακάουν ο καίσθεν αριθμός, κατέλευόν με νομία μου και ο κουδενήθην του βλέπει. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόξησον Κύριε του ρίσαστέ με, Κύριε στο βοηθήσε με πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και τραπήσαν άμα οι ζητούντες στη ψυχή μου το εξάρι αυτήν. Αποστραφήσαν εις το πίσω και κατεσχυνθήσαν εθελοντές μη κακά. Κομισάστουσαν παραχρήμα εσχήνιν αυτών οι λεγοντές μη ευγεύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε Κύριε και υπάρτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπώντες στο σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνες Κύριος οντί μου. Βοηθός μου και υπερασπιστής μου, εσύ ο Θεός μου, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάριος εις εν ιών επί πτωχών και παίνητα. Εν ημέρα πονηρά ρίσταται αυτόν ο Κύριος. Κύριος δε φυλάξει αυτόν και ζήσει αυτόν. Και μακαρίστε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό, επικλίνησε οδύνης αυτού. Όλη την κήτην αυτού έστρεψε στην διαρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, λαϊσόν με, ιώσε την ψυχή μου, τι μαρτώνσει. Οι εχθροί μου είπαν κακάμι, πότε αποθανείται και απολύτω το όνομα αυτού. Και εις επορεύετο του ειδήν, μάτιν ελάλη η καρδία αυτού. Συνέχαγε να νομίαν εαυτό. Εξεπορεύω τα έξω και λάλη επί το αυτό. Κατ' εμού ευσιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού λογίζω το κακάμι, λόγον παράνομο κατέθετο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενος οχή προστήσει το αναστήνε,
3: και γαρό άνθρωπος της ειρήνης μου εφωνήλπισα, ο αιστείον άρτος μου εμεγάλην εν επεμέπτερνισμόν, σοι δε Κύριε λαϊσόν με και ναστησόν με και εν τεποδός αυτής, εν τούτο έγνοτε τε θελικάς με, ότι ο με επιχαρή εχθρός μου επεμέ, εμού δε δια την εκακίαν εντελάβου και βεβαίως άσμεν οποιώσεις τον αιώνα, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από το αιώνος και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάωσαν υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψασαν η ψυχή μου προς τον Θεό των ισχυρών των ζώντα, πότε ήξω και οφθίζω με το προσώπο του Θεού. Γεννήθητα δακρυά μου εμοι άρτους ημέρας και νυχτός, εν το λέγεσθε με καθεκάστην ημέραν, που εστίν ο Θεός σου. Ταύτε εμνήστεν και εξέχε επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσουμε εν τόπος και νης θαυμαστής, έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ή χορτάζοντος, ή να τι περιλείπωση η ψυχή μου, και ή να τι συνταράστης με, έλπισον επί τον Θεό να τη εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Πρόσε με αυτόν η ψυχή μου αταράχθη, γιατί ούτω μνηστήσω μέσω ακίση ορδάνω και ερμονίμ από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται η φωνή των καταρακτών σου, πάντες μετερισμίσω και τα κυματά σου επ' εμέ δήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος τέλος αυτού και νυχτός ο δι' αυτό παρεμή, προσευχή το Θεό της ζωής μου, ερώτα Θεό αντιλήπτορ μου ήδη ατί μου επελάθου και να τις κυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου νηδιζούν με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς με καθεκάς την ημέρα που εστιν ο Θεός σου, ή να τι περίληπωση η ψυχή μου και να τι συνταράσεις με, έλειπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον τη δίκη μου εξέφθουν σου χωσίου. Από ανθρώπου αδίκω και δουλή ουρίσαμε, ότι εσύ ο Θεός κρατεωμά μου είναι τι απόσουμε, και είναι τι σκυθροπάζον πορεύουμε το εκθλίβεν των εχθρών μου. Εξαπόστηλον το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά μου οδήγησαν και ηγαγών με εις όρους αγιών σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεό, τον εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσω μέσα κιθάρο ο Θεός, ο Θεός μου, είναι τι περίληπωση η ψυχή μου και είναι τι συντεράστης με. Έλπισαν από τον Θεό ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και αίκης τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσομεν, και οι πατέρες ημών ανήκειλον ημιν έργων, ο εργάσαντες τη μέρας αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρσο έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσε σε αυτούς, εκάκουσες λαούς και εξέβαλε σε αυτούς. Ωραία τη ροφέ αυτών εκκληρονόμησαν γίν, και ο βραχίων αυτών ουκαίσωσαν αυτούς. Άλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου, ότι ευδόκησες εν αυτής. Συ αυτός ο βασιλές μου και ο Θεός μου, ο αντελόμενος της σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών και ρετιούμεν, και εν το όνομα της οξοδενώσομεν τους επανισταμένους εμήν. Ουγάρ επί το τόξο με ελπιό Κύριον Θεέ μου σώσιμε, έσωσας γαρημάς εκ το φλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθυσόμεθα όλην την ημέραν και εν το όνομα της οξομολογησόμεθα εις τον αιώνα. Εν είδε από όσα και κατήσχυνας ημάς, ποιο καξελεύσε ο Θεός εν τις δυνάμεις ημών. Επέστρεψας ημάς τις δοοποίησο παρά τους εχθρούς ημών και οι μισούντας ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνας η διέσπυρας ημάς. Απέδωτε ο λόγος ο άνευτη εμείς, ποιο και πλήθους εν της αλλαλάγμας εν ημών. Έφθη ημάς όνειδος της γη του συνημών, μυκτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έφθη ημάς της παραβολήν εν της έθνας, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. όλη την ημέρα ντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και ισχύνει το προσώπο με κάλυψέ με από φωνής ονειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπα εχθρού και εκδιώκοντος ταύτα πάντα ήλθεν εφημάς κι ουκ απελευθωμεθά σου κι ουκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου κι ουκ απέστης το πίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου ότι εταπείνωσος ημάς εν τόπο καπόσεως και επεκάλυψαν ημάς και άθανά του ή επελαθόμεθα το όνομα του στο Θεό ημών και ήδη απετάσαμεν χείρες ημών προς Θεόν ελότριον. Οχι ο Θεός εξητήσει τα αυτά, αυτός γαργινώσει τα κρύφα της καρδίας, ότι ενεκάσω θανατωμέθα όλην την ημέρα, ελογίστη με ενός πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη να τύπνεις, Κύριε, ανάστηθη και μη απόσης τέλος, γιατί το πρόσωπό σου αποστρέφεις, επιλανθάν της φτωχίας ημών και της λήψεως ημών, ότι ταπεινώθη ισχούν η ψυχή ημών, εκολύθης γίνει γαστήρι ημών. Ανάστε, Κύριε, βοήθησον ημίν, και λύτρωσε ημάς ένεκεν το ονόματό σου. Εξερεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου, ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, εξεχήθη χάρη σαν χειλεσί σου, δια τούτε ευλογησές ο Θεός εις τον αιώνα, περίζωσε τη ρομφαία σου από το μυρό σου δυνατέ, και η ωραιότητή σου και το κάλλη σου, και έντυνο και κατεβοδού και βασίλευε, ένεκεν αληθείας και προότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσε σε θαυμαστός η δεξιά σου, και αβέλωσε κονημένα δυνατέ, λέει υπό κάτω σου πεσούντα η καρδία των εχθρών του βασιλέως, ο θρόνος ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου, η αγάπη σα δικαιοσύνη και εμεί σα αστυνομία. Δια τούτο εχρησέ ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσω παρά του μετόχου σου. Εσμήνε και στεκτή και κασί από την ηματία σου, απαβάρουν ελεφαντίων εξών εφρανάν σε. Τη γατέρε βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, άκουσον θύγατε και είδε, και κλείνω το ούσο και επιλάθη του λαού σου και το οίκου του πατρών σου, και επιθυμίσω βασιλεύσω κάλλο σου, ότι αυτό σε στεί κυριό σου και προσκυνήσει αυτό, και θυγάτε τύρω εν δώρη, το πρόσωπό σου λιτανεύσω στην πλούση του λαού, πάσε η δόξα τη θυγατρό του βασιλέως έσωθεν, νεκροσωτή χρυσή, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, απενεχθίζονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίζονται εσύ, απενεχθίζονται νεφροσύνη και γαλιάση, ακθίζοντες νόν βασιλέως, αντί τα πατέρα σου γεννήθησαν οι ίσου, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γην, νηστήσουμε το ονοματό σου εν πάση γενναία και γενναία. Δια τούτο λέει εξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεις εν θησαυρούσεις ημάς φόδρα, δια τούτο φοβηθησόμεθεν το ταράσσεστε την γην, και μετατίθεστε όρια καρδίες των λασσών, ήχησαν και ταράχθησαν τα ύδατα αυτών, εταράχθησαν τα όρια την κρατεότητα αυτού. Του ποταμού τα ορμή μεταφρένωσε την πόλη του Θεού, υγιέσαι το σκήνομα αυτού ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής και ούς ελευθίσατε, βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί, εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλεία, έδωκε φωνήν αυτού ύψιστος, εσ' ελεύθη η γη, Κύριος των δυνάμων με θυμών, αντιλήπτορ ημών ο Θεός Ιακώβ, δεύτε και είδε τα έργα του Θεού, έθετο τέρατα επί της γης, αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων στην τρίψη και στην θλάψη όπλων, και θερούς κατακάστην πυρή, σχολάσατε και γνώτη ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσαμε τις έθνες, εν υψωθήσαμε τη γη, Κύριος των δυνάμων με θυμών, αντιλήπτορ ημών ο Θεός Ιακώβ, δόξα Πατρί και Υιώ και

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως ασπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν ουδί.

Καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα ταύτεν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθάπηρη ελπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιώσου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η Αγία Μεγαλομάρτης Χριστίνα. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη.
3: Χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί μου ακροατέ. Μέσα στην πυρήκαυστη και ολόδρωση Αθήνα, καθώς ζούμε και αναπνέουμε και υπάρχουμε, χαιρόμαστε, έστω κι αν υπάρχουν βάσανα, γιατί έχουμε παρέα το Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους μας. Έχουμε τη θεϊκή του χάρη και αγάπη και στοργή, και αναπνέουμε και ζούμε και υπάρχουμε και τον ευχαριστούμε. Μεγαλεία είναι αυτά. Ας τα βλέπουμε και έτσι. Ας προσπαθούμε να τα ζούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και θα χάσουμε, θα κερδίσουμε. Είναι όμορφα και ωραία. Και καθώς σκεπτόμεθα, σήμερα 5η 23 Ιουλίου, τι να πούμε στην αγάπη σας, διαλέξαμε να διατυπώσουμε λίγα αδέξια ψελίσματα και πάλιν για το βίο της Αγίας και ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης της Αθληφόρου, Πολυάθλου και Θαυματουργού. Έζησε στην πρώτη χριστιανοσύνη. Εκεί, στο τέλος του Δευτέρου και αρχές του Τρίτου αιώνος, στα χρόνια του Σεπτιμίου Σεβίρου. Ήταν από την Ανατολή, από την Τύρο της Συρίας. Ο πατέρας Τσουρβανός ήταν στρατιλάτης και ειδωλολάτρης, καθώς και η μητέρα της. Η Αγία όμως ήταν καλής προαιρέσεως άνθρωπος. Και καθώς την έκλεισαν στο Φρούριο, μας θυμίζει την Αγία Βαρβάρα που ήταν και αυτή από τα μέρη εκείνα, για να μην την διαφθείρουν οι κακοί και να μην την παρασύρουν οι χριστιανοί, έχει και αυτό σημασία. Και καθώς της είχαν θεούς πολλούς και θεραπενίδες και ό,τι άλλο ήθελε, εκείνη, όπως λέει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στο υπέροχο συναξάριό του, συναξαριστή του, εκείνη χρησιμοποιούσα τον ορθόν στοχασμόν, τη λογική, τον ορθό λόγο, σκέφτηκε και είπε, δεν μπορεί να είναι θεοί τα άψυχα και χρυσά αυτά αξώανα, που δεν μπορούν, που κατασκεύασαν άνθρωποι και δεν μπορούν ούτε να κινηθούν, ούτε να ενεργήσουν. Και σιγά σιγά, έφτασε με τον ορθό λόγο στο λόγο του Θεού, στο Χριστό μας, στο φιλάνθρωπο. Και βρέθηκε κάποιος εκεί, άγγελος απ' ουρανού, γυναίκα ευσεβής, ακριβώς δεν ξέρουμε, σημασία έχει ότι ο ουρανός την πληροφόρησε για τη θεϊκή αλήθεια. Και εκείνη τόσο μαγεύτηκε, τόσο χάρηκε, που λέει εγώ θα είμαι του Χριστού και θα ονομάζομαι και Χριστίνα, έβαλε η ίδια το όνομά της. Και ο πατέρας της η μάνα ήρθαν κάποια μέρα και της είπαν να ευχαριστεί τους θεούς που της έδωσαν ομορφιά, που της έδωσαν εξυπνάδα, που της έδωσαν υγεία, που της έδωσαν τόσα καλά και την ευλογούν. Και εκείνη τότε τους λέγει οι θεοί είναι είδωλα, είναι δαίμονες, είναι ψέματα. Δεν μπορούν να βοηθήσουν ούτε τον εαυτό τους. Πώς θα βοηθήσουν εμάς? Εγώ πιστεύω στον αληθινό Θεό. Και τότε στενοχωρήθηκαν. Ο πατέρας της έφυγε. Η μάνα της κάθισε να την αλλάξει. Και όπως ήταν τα διάφορα συναξάρια, της έστενε ο πατέρας της κάθε μέρα και ρήτορες και σοφούς και φιλοσόφους να συζητήσουν για τη θρησκεία των ειδώλων και να την πείσουν να αλλάξει. Αλλά εκείνη είχε τέτοια πίστη, τέτοια χάρη, τέτοια εφράδια και τέτοια δύναμη λόγου που τους αποστόμωνε όλους. Και ο πατέρας της, αφού την απείλησε και αφού της είπε τα τόσα, ύστερα άρχισε να την ταλαιπωρεί, δηλαδή να την εκβιάζει να πιστέψει με το ζόρι στα είδωλα αφού αρνηθεί το Χριστό. Και εκείνη δεν άλλαζε. Έτσι είναι. Άμα η χάρη του Θεού ανοίξει την ψυχή μας, άμα ο Θείος Έρωτας μπει στην καρδιά μας και μείνει, τότε τα δίνουμε όλα, τα χαρίζουμε όλα για την αγάπη του νυμφίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και διατάσσει, αφού εκείνη πέταξε τα είδωλα, τα κομμάτασε και τα μοίρασε στους φτωχούς, και αφού εκείνη δέχτηκε τη χάρη του ουρανού, όπως είπαμε, και την ευλογία και δεν άλλαζε, διέταξε ο πατέρας της και την έδιραν ανηλαιώς και εκείνη άντεξε με τη δύναμη του Ιησού Χριστού και αυτός δεν μπορούσε να βαστάξει τη χάρη που είχε η Αγία, γιατί ήταν κακής προαιρέσεως άνθρωπος και φυτεία δυστυχώς του διαβόλου, και γι' αυτό ακριβώς την έκλεισε στη φυλακή. Πήγε η μάνα της εκεί και την παρεκάλεσε να αλλάξει, αλλά αυτή δεν άλλαζε. Την άλλη μέρα την έφερε στο κριτήριο ο πατέρας της και αφού δεν άλλαζε την κρέμασαν και άρχισαν λοιπόν να την ξύνουν με νύχια σιδερένια και να την τηλεπορούν με άλλα βασανιστικά όργανα. Η Αγία πονούσε πολύ, πάρα πολύ, αλλά με τη χάρη του Θεού και την προσευχή της μπορούσε και άντεχε και βάσταγε, και εξεπλάγει ο πατέρας της και λέγει «Τι είσαι εσύ, τι μαγείες κάνεις, γιατί μπορείς και αντέχεις?» Και αυτή του είπε «Ο Ιησούς Χριστός μου με βοηθάει, δεν το βλέπεις, δεν το καταλαβαίνεις, τόσο μωρός και ανόητος είσαι, σε έπιασε το κακό και δεν σε αφήνει». Και όταν εκείνος θύμωσε περισσότερο και διέταξε και έφεραν έναν τροχό, την έδεσαν επάνω και έβαλαν κάτω από τον τροχό φωτιά και λάδι και άναψαν και την βασάνισαν πάρα πολύ. Η Αγία όμως πάλι με τη χάρη του Χριστού διεφυλάχθη ασυνής και αλόβητος. Και τότε εμάνιασε ο πατέρας ο φοβερός και την ξανάκλεισε στη φυλακή και είπε «Μη της δώσετε να φάει, να πεθάνει από την πείνα». Άγγελοι όμως Κυρίου της έφεραν τροφή ουράνια και έτρωγε Αγία και προσευχότανε. Την άλλη μέρα την κάλεσε πάλι και μάλλον διέταξε να πάνε 5 στρατιώτες στη φυλακή να τις δέσουν μια μεγάλη πέτρα στο λαιμό και ύστερα να τη ρίξουν στη θάλασσα να εξαφανιστεί, για δεν άντεχε άλλο την πίστη της, την αγάπη της, την υπομονή της και τη λάμψη της θεϊκής χάριτος που έβγαινε από παντού. Και εκείνοι εξετέλεσαν την εντολή του. Την έδεσαν, την πέταξαν στη θάλασσα. Αλλά άγγελοι Κυρίου που ήταν μαζί της και της πρόσφεραν τροφή, τρεις άγγελοι, την παρέλαβαν. έλυσαν την πέτρα, ελευθέρωσαν την Αγία και εκείνη περπατούσε μαζί τους επάνω στα κύματα. Για θρησκεία μας αυτό δεν είναι αδύνατο, αφού και ο αρχηγός της περπατούσε στα κύματα χωρίς να βουλιάζει. Και εκεί λοιπόν πάνω στη θάλασσα η Αγία επεθύμησε το ιερό βάπτισμα και παρεκάλεσε τον Χριστό: «Κύριε, θέλω να με βαπτίσεις». Φαίνεται λίγο υπερβολικό και υπερφυσικό, αλλά ο Κύριος ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών φανερώνεται και τη βαπτίζει στη θάλασσα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του ειδικού του ονόματος και του Αγίου Πνεύματος. Και στη συνέχεια την ολόφωτη νύμφη του Χριστίνα την παραδίνει στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και εκείνος την έφερε στην ξηρά προστατεύοντάς την και την έφερε στο σπίτι της και προσευχότανε, όλο αυτό έγινε τη νύχτα και προσευχότανε μέχρι το πρωί και καθώς ήρθε ο πατέρας της και την βρήκε δεν ήξερε τι να κάνει, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει, έβλεπε το θαύμα, νόμισε πως οι στρατιώτες δεν εξετέλεσαν την εντολή του και ήθελαν να σκοτώσει και η Χριστίνα του λέγει: «Ας τους ανθρώπους ήσυχους, έκαναν όπως τους είπε και είπες και παραπάνω, θηρία κι αυτή σαν και σένα, θηρία φοβερά». Και τότε εκείνος την έκλεισε στη φυλακή για να σκεφτεί τι θα κάνει και η Αγία στη φυλακή τώρα περιχαρίσπη αφού ευαπτίστη και αφού έγινε ένα με τον Χριστό, εντύθηκε και φόρεσε το Χριστό μας τη στολή της αφθαρσίας και της αθανασίας και του παραδείσου, χαιρότανε και προσευχότανε. Και εκεί τη νύχτα ο πατέρας της τόσο πολύ στενοχωρήθηκε από όλα αυτά και δεν άντεξε η ψυχή και απέθανε, όπως λέει το συναξάρι, παρέδωκε την ταλέπορη ψυχή του στην άλλη ζωή. Και η Αγία αποφυλακίστηκε, έμεινε ήσυχη για λίγο, αλλά όμως έρχεται άλλος διοικητής στη θέση του πατέρα της, ο Δίων, πατέρας σε λέγει το Ουρβανός. Ο Δίων λοιπόν, ο θεϊκός δηλαδή, το όνομα του Διός, ο οποίος και αυτός ήταν ο φοβερός, ανίχνευσε τα χαρτιά της Αγίας και τα έγγραφα, όπως λέει το Ιερό Συναξάριο, και ύστερα την εκάλεσε. Θαμπόθηκε δε πολύ από την ομορφιά της, την ομορφιά της ψυχής και την ομορφιά του σώματος και άρχισε να την κολακεύει και να της λέει να αρνηθεί το Χριστό, θα της δώσει τον καλύτερο γαμπρό και θα τη γράψει το βασιλικό γένος και τόσα άλλα. Εκείνη του λέει: «Κράτα τα για σένα, εγώ έχω νυμφίο μου το Χριστό και δεν αλλάζω». Και οργίστηκε τότε ο Δίων και διέταξε να την δίρουν ανηλαιώς, αλίπητα. Η Αγία πονούσε, αλλά με τη χάρη του Ιησού Χριστού άντεχε και βάσταγε και έβλεπαν οι άλλοι και απορούσαν και θαύμαζαν. Και τότε ο τύραννος οργίστηκε, αντί να αλλάξει, ήταν κι αυτός φύτρα του διαβόλου δυστυχώς, και διατάσσει να φέρουν μια σκάφη σιδερένια, τη γέμισαν πίσα ρετσίνη και λάδι, άναψαν φωτιά και έβαλαν μέσα εκεί την Αγία Χριστίνα. Και την έβραζαν και την έψιναν στην κυριολεξία. Οι πόνοι ήταν ανυπόφοροι, τα βάσανα ανύπιστα. Και εκείνη προσευχόμενη θερμότατα στον Κύριο διεφυλάχθη όπως οι τρεις παιδες στην Κάμινο, σώα ασυνής και αλόβητος. Το είδαν λοιπόν όλοι, το είδαν και θαύμασαν, εκτός του τυράννου και των οργάνων αυτού. Και τότε εκείνος οργίστηκε τα μέγιστα και διέταξε και ξύρισαν την κεφαλή της Αγίας, την επέδευσαν γυμνή και την περιέφεραν στην πόλη για να την περιφρονήσουν και να τη διαπομπεύσουν. Η Αγία όμως εσκεπάζεται υπό της Θείας Χάριτος και Νεφέλης, και έτσι οι άνομοι και άπιστοι δεν έβλεπαν παρά μια νεφέλη που εσκέπαζε την υπέροχη και μεγάλη Αγία μας. Και στο τέλος την φυλάκισαν. Στη φυλακή πάλι προσευχότανε. Έκανε παράδεισο τη φυλακή με την προσευχή και με τον ωραίο της τρόπο. Και οι άλλοι φυλακισμένοι έβλεπαν και θαύμαζαν και απορούσαν. Και καλοπροαίρετοι ξεκλειδωνόντουσαν και τους κέρδιζε ο Χριστός και η Εκκλησία. Την επόμενη οδείον κάλεσε ξανά την Αγία. Την κάλεσε και της είπε να πάνε να προσκυνήσουν τα είδωλα στο ναό εκεί των ειδώλων. Να προσκυνήσεις, λέει, τον ουράνιο Θεό Απόλλωνα. Και εκείνη είπε, πάμε να προσκυνήσω τον ουράνιο Θεό μου. Άλλο εννοούσε ένας, άλλο εννοούσε άλλος. Και ο Δίον εχάρηκε πολύ. Σου λέει, μπράβο μου, κατόρθωσα, την άλλαξα, τη μετέστρεψα. Και πάμε τώρα. Και πάνε στο ναό. Περίμενε ο Δίον, έβαλε και το θρόνο του και κάθισε μάλιστα έτσι αυτάρεσκα και φιλάρεσκα να δει τι θα γίνει. Και τότε η Αγία απευθύνεται στο άγαλμα του Απόλλωνος και του λέει, άκου να δεις, στο όνομα του Ιησού Χριστού, και σταύρωσε το άγαλμα, να βγεις από εδώ και να πας έξω. Και το άγαλμα, το ανέστητο άγαλμα, το ξώανο αυτό, άκουσε την Αγία, άκουσε τη μεγαλομάρτυρα Χριστίνα, και με τη δύναμη του Χριστού και του Σταυρού σηκώθηκε και βγήκε έξω σαν να ήταν ζωντανό. Ο Δίον τότε τάχασε, έπεσε κάτω από το θρόνο του, κόντυψε να πεθάνει. Οι άλλοι απόρρισαν, τι γίνεται, βγαίνουν όλοι έξω, βγαίνει και η Χριστίνα, βγαίνει και ο τύραννος και κοιτάζουν με απορία και θαυμασμό. Κοιτάζουν, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Και τότε η Αγία πήρε πάλι το λόγο, ενώ όλοι ήσαν με ανοιχτό το στόμα και περίμεναν την επόμενη κίνηση και τι θα συμβεί στη συνέχεια. Και τότε η Αγία λέει στο άγαλμα, εσύ που σε ψέμα και σατανάς να συντριβείς, τόσους πήρες το λαιμό σου ανθρώπους και τους έχασες και τους οδήγεις στην απώλεια, τώρα σε παρακαλώ να γίνεις 1000 κομμάτια. Και στη στιγμή το άγαλμα εθράφστη, κομματιάστηκε, γέμισε ο τόπος από τα θραύσματά του. Και καθώς αυτό το πράγμα το βλέπαν οι δωρολάτρε, οι αμέτρητοι δωρολάτρε που είχαν μείνει κατάπληκτοι, καθώς είδαν λοιπόν τέτοια θαύματα να κάνει μια παιδούλα πανέμορφη και ωραία και πιστή, νύμφη του Χριστού, τότε εκείνοι φώναξαν με μια φωνή, οι καλοπροαίρετοι φώναξαν και είπαν, «Μεγάλος ο Θεός των χριστιανών, μεγάλος ο Θεός της Χριστίνας, πιστεύουμε και εμείς Αυτόν. Τα είδωλα είναι δαιμόνια, είναι ψέματα, το είδαμε με τα μάτια μας, το διαπιστώσαμε, το αντιληφθήκαμε, το αισθανόμαστε, γι' αυτό και φεύγουμε και τα αφήνουμε και τους λέμε έχε γεια». Και 3000 και πλέον, όπως σημειώνουν τα Ιερά Συναξάρια, την ημέρα εκείνη και τη στιγμή εκείνη που έγιναν αυτά τα θαύματα, επίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Και τότε ο φοβερός Δίον, βλέποντας τα αυτά, δεν άντεξε. Από τη μεγάλη του στενοχώρια και κατάπληξη απέθανε. Παρέδωκε τη φοβερή ψυχή του στους δαίμονες, καθώς σημειώνει ο Όσιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, στο συναξαριστή του τον υπέροχο. Και η Αγία εφυλακίστη από το διαδοχό του. Τη βάλανε στη φυλακή να δούνε τι θα γίνει, μέχρι που να ψηφιστεί άλλος άρχον. Και ήλθε άλλος άρχον, φοβερός κι αυτός, ονόματι Ιουλιανός. Όνομα και πράγμα, Ιουλιανός. Και τότε την κάλεσε σε εξέταση. νόμισε πως είναι έξυπνος και νόμισε πως τα καταφέρνει αυτός. Οι άλλοι ήταν ανόητοι και δεν ξέρανε να τη χειριστούν. Έτσι κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Αν βλέπουμε κάποιον να μην τα καταφέρει σε κάτι, λέμε εγώ θα τα κατάφερα. Μετά επιχειρούμε και βλέπουμε πως θα τα καταφέρουμε. Συνήθως. Έτσι έπαθε εδώ και ο φοβερός Ιουλιανός, ο διάδοχος του Δίωνος, εκεί στα μέρη της Συρίας, στις αρχές του 3ου μεταχριστιανικού αιώνα, επί Σεπτιμίου Σεβίρου, 194-211 μετά Χριστόν, έτσι για να έχουμε και το στίγμα. Και άρχισε λοιπόν με τις κολακίες και τις ρητορίες και τις υποσχέσεις και τα υπόλοιπα γνωστά φλιναφήματα και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε. Τότε οργίστης φόδρα, λέει το Ιερό Συναξάριο, οργίστηκε και θύμωσε πολύ. Τι να έκανε άλλωστε. Και διατάσσει τότε να ανάψουν ένα μεγάλο καμίνι. Ένα μεγάλο καμίνι και να το καίνε 3 ημέρες. Τόσο πολύ που να φτάσει η θερμοκρασία στο μέγιστο βαθμό. Και εκεί μέσα διέταξε και έβαλαν την Αγία Χριστίνα. Θα σε φτιάξω εγώ, λέει. Πού θα πας, θα σε κάψω, θα σε εξαφανίσω. Αφού δεν μ' ακούς, αφού δεν πιστεύεις, αφού δεν αλλάζεις, αφού δεν αρνείσαι αυτόν τον Ναζωραίο. Θα δεις τώρα, κι ας έρθει ο Ναζωραίος να σε σώσει από το καμίνι και τη φωτιά. Τέτοια μας λένε και σήμερα, αδελφοί και πατέρες. Αλλά η πίστη είναι μία και ο Ιησούς Χριστός ο Αυτός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Έβαλα λοιπόν την Αγία στη φωτιά, στο καμίνι και το τροφοδοτούσαν όλο και συνεχώς με υλικό για να καίγεται και να μην υποστέλλεται και μειώνεται η θερμαντική του δύναμη και ισχύς. Και επί 5 μέρες άφησαν την Αγία εκεί. Είχαν κλείσει μάλιστα και όλες τις διαρροές, μπορούσε δηλαδή να φύγει η θερμοκρασία για να την τιμωρήσουν περισσότερο και να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα. Είχε βάλει δε και φύλακες να φρουρούν, μήπως συμβεί τίποτα. Επέμβουν χριστιανοί, την ελευθερώσουν, μήπως γίνει και κανένα θαύμα, είχε ακούσει και τα προηγούμενα. Έτσι είναι ο ένοχος, φοβάται και τον ίσκιο του και αν δεν πιστεύει στο Θεό, τότε πιστεύει σε όλα τα άλλα, σε όλες τις προλήψεις, στις δυσιδαιμονίες, στους φόβους, στις φοβίες και στα υπόλοιπα. Ενώ αν πιστεύεις στον αληθινό Θεό, ελευθερώνεσαι από όλα και έχεις τη χάρη του στην ψυχή σου και στη ζωή σου και έχεις τη δύναμη και την ομορφιά του. Και οι στρατιώτες, καθώς φρουρούσαν, άγκουαν την Αγία μέσα στο καμίνι, τι να κάνει, όχι μόνο να μην έχει καεί, αλλά να δοξολογεί και να υμνεί τον Κύριο μαζί με τους αγγέλους και όπως λέει ο Συναξάριο, δυνατά. Στεντορία τη φωνή, σαν τους 3 παιδες στην κάμινο της Βαβυλώνος, στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης επί Δανιήλ του προφήτου. Και απόρρισαν. Τάξαν την μια μέρα, την άλλη μέρα, τη νύχτα, στη συνέχεια. Καλά λέει, τι είναι αυτή, Θεός είναι αυτή, τι είναι αυτή, τι συμβαίνει. Ούτε η φωτιά την καίει, ούτε ασφυξία παθαίνει, ούτε τίποτα δεν γίνεται, νηστική είναι. Τι είναι αυτό. Ψυχές και αυτοί οι καημένοι, περιστασιακά ήταν εκεί πέρα δήμοι και φρουροί, τι να κάνουμε. Πόσες φορές δεν κάνουμε ατέρια στα πράγματα στη ζωή μας. Αλλά κατεπλάγησαν, θαύμασαν. Αν θέλετε δε, και φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν. Και πάνε τότε στον τύραννο, στον Ιουλιανό και του λένε αυτό και αυτό συμβαίνει. Η Αγία, η Χριστίνα, όχι μόνο δεν κάηκε και δεν εξαφανίστηκε και τα υπόλοιπα, αλλά την ακούμε να ψέλνει δυνατά μαζί με άλλους που δεν βάλαμε στο καμίνι. Τι είναι αυτοί οι άγγελοι, τι είναι αυτοί οι θεοί, ποιοι κατέβηκαν και από πού και γιατί είναι μαζί της και τι γίνεται με αυτό και πώς εξηγούνται όλα αυτά. Ένα θαύμα είναι η χριστιανοσύνη. ένα θαύμα θαυμάτων, η πίστη, η χάρη, η ομορφιά. Και τότε διατάσσει ο Ιουλιανός, αφού εφρίαξε και μάνιασε και τάχασε και οργίστηκε και απόρρισε μαζί, και άνοιξαν την κάμινο και βγήκε όπως είχε μπει, ούτε μια τρίχα δεν είχε καεί από τα μαλλιά της, και θρίξ εξκεφαλής ημών ουμή απόλυτε, είχε πει ο Χριστός μας 200 χρόνια πριν. Όταν θέλει ο Θεός να σε φυλάξει, σε φυλάει όπου και να πας. Θυμάμαι τη γερόντισσα Γαβριηλία, την αείμνηστη, και να έχουμε την ευχή της, όταν ήταν στην Αγγλία, στο Λονδίνο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έμενε εκεί πέρα σε κάποιο ξενοδοχείο. Οι άλλοι κατζοβουβαρδισμούς φοβερούς και ανηλαιείς των Γερμανών, όπως ξέρουμε, κρυβόντουσαν στα καταφύγια και στα πάντα. Εκείνη έμενε στο ξενοδοχείο, στο δωματιάκι της. Και λέει, εγώ αφήνομαι στο Θεό. Αφηνότανε, γιατί είχε μεγάλη πίστη. Άμα δεν έχουμε, τότε βάλουμε και εμείς το χεράκι μας. Τι να κάνουμε. Και αν είναι να πάω από μπόμπα, ας πάω. Στο νυμφίο μου Χριστό θα πάω. Σημασία έχει να είμαστε έτοιμοι, να γρηγορούμε και να περιμένουμε το νυμφίο μας ημέρα και νύχτα, και όποια μέρα και όποια στιγμή εκείνος ευδοκίσει να έλθει. Και τότε, καθώς την είδε και εκείνος και οι υπόλοιποι, δεν ήξερα τι να κάνουν. Πολλοί, πάρα πολλοί πίστεψαν στον Χριστό. Να τι έκανε ο Χριστός, τα θαύματα τα οποία τελούσε μέσω της Αγίας Χριστίνης. Αλίευε ανθρώπους, σαγίνευε και έφερνε στην Εκκλησία ψυχές και υπάρξεις καλοπροαίρετες, που είναι γεμάτη πλάση από καλοπροαίρετες ψυχές και σήμερα και πάντοτε. Και πολλοί ανθρωπάκηδες χάνονται τζάπα, χάνονται έτσι. Αλλά ο Κύριος δεν είναι άδικος. Βρίσκει τον τρόπο και λέει τον καθένα, και με μέσα τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε πολλές φορές, και φέρνει τους ανθρώπους στον παράδεισο. Και τώρα λέει ο Ιουλιανός στους συμβούλους του, τι να κάνουμε, τι άλλο να βρούμε. Με το καμίνι δεν μπορέσαμε να κάψουμε και να εξαφανίσουμε την Αγία, τη Χριστίνα, να ησυχάσουμε. Και του είπαν τότε, έχουμε εδώ πέρα ένα λάκκο, ένα πηγάδι γεμάτο με ιοβόλα και διάφορα άλλα ερπετά, φίδια, ασπίδες, οχές και υπόλοιπα. Να τη ρίξετε εκεί πέρα. Τότε σίγουρο θα τη φάνε και θα τελειώνουμε. Και αμέσως εκείνος κάλεσε εκεί τους φύλακες των θηρίων, σιριοδαμαστές, και λέει, πάρτε την και ρίξτε την μέσα στο πηγάδι με τα ερπετά, να τη φάνε οι ασπίδες και να τζιμπήσουν οι οχές. Και ρίξαν την Αγία Πάραφτα εκεί, και πήγαινε αγαλωμένο ποδί, σαν να πήγαινε σε γάμο, σε πανηγύρι, σε πασχαλιά, στο νυμφίο της, στο Χριστό. Έτσι είναι ο θείος έρωτας. Όλα είναι έρος στη ζωή, έλεγε ο αείμνηστος Βενέζης, και ο θείος έρος, το άκρον εφετών, είναι το αποκορύφωμα και συνισταμένη κάθε έρωτος, θεμητού και κάθε λατρείας. Πέταξαν την Αγία λοιπόν στο πηγάδι με τα ερπετά, και εκείνα αντί να ορμήσουν, να την τσιμπήσουν και να την δηλητηριάσουν, τι κάνανε? Πήγαινε και τις έγλυφαν τα πόδια, τη σκούπιζαν τον ιδρώτα. Γιατί? Γιατί εκείνη έπασχε για τον Χριστό. Και ο ιδρώτας αυτός και το αίμα που έχινε ήταν για τον Χριστό, για την αγάπη του Χριστού μας. Και ό,τι κάναμε για την αγάπη του Χριστού μας έχει αξία και ομορφιά αιώνια και άφθαρτη και μοναδική. Και απόρρισε τότε ο τύραννος, ο Ιουλιανός και εσύ αυτό, γιατί δεν την τρώνε. Κοίτα εκεί τι χαϊδεύουν, κοίτα εκεί πως φέρονται, πως τα εξημέρωσε, τι μαγείες είναι αυτά, τι χρησιμοποιεί, τι να κάνουμε τώρα. Και οργίστηκε και τα έβαλε με το θηρίδαμαστή. Λέει, εσύ, για δε σπρώχνεις τα θηρία να τη φάνε, δεν βλέπεις εκεί, μας κοροϊδεύουν για αυτά. Λες και δεν ξέρουν χρόνια, Λες και είναι αυτή η θηροδομαστής. Τι τους έκανε? Και εκείνος ο καημένος πήγε να τα παρακινήσει έντονο, να τα σπρώξει, να τη φάνε. Και τι κάνουν αυτά, γυρίζουν και τον τρώνε. Και έπεσε νεκρός. Η Αγία τότε τι κάνει? Διατάσσει τα θηρία, έτσι να τα φτάσει ο άνθρωπος στην πρωτοτική κατάσταση, στην κατάσταση της αυθαρσίας και αναμαρτησίας με τη χάρη του Χριστού και το βάπτισμα το κάνει αυτό. Τον ακούνε τα θηρία και τα πάντα, γιατί έδωσε εξουσία ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα και με τη νέα πλάση τους χριστιανούς να πατάνε πάνω σε όφη, σε σκορπία και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και να κάνουν θαύματα και να διατάσσουν τα θηρία που εξημερώνονται κοντά της αυτήν η Θεία Χάρις και τους λέει πηγαίνετε στα βουνά εκεί που είναι οι φωλιές σας και ο φυσικός σας τόπος και σας παρακαλώ μην πειράξετε άλλον κανέναν. Και τα θηρία τότε αφού την αποχαιρέτησαν, τι ωραία είναι αυτά. Φαίνεται παραμύθια, αλλά είναι παραμυθία του ουρανού και χάρη του Κυρίου. Και τα θηρία τότε την υπάκουσαν και έφυγαν ευχαριστημένα. Και πήγαν στα όρη και στα βουνά και στα αδιάβατα και άϊκα μέρη. Η Αγία όμως λυπήθηκε πολύ, πάρα πολύ, που τα θηρία έφαγαν και δηλητηρίασαν αυτόν τον ανθρωπάκο που στο κάτω κάτω δεν έφταιγε. Τη δουλειά του έκανε, εκεί τον έβαλαν, εντολή του έδωκαν, τι μπορούσε να κάνει και τι γίνεται εκείνη την ώρα. Σηκώνει το βλέμμα της στον αθάνατο νυμφίο Χριστό και του λέει σε παρακαλώ Κύριε για να δείξεις άλλη μια φορά τη χάρη σου και τη δύναμή σου και την αγάπη σου. Σε παρακαλώ πολύ να σηκώσεις αυτόν τον άνθρωπο και τον σταύρωσε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και ο πεθαμένος σηκώθηκε. Σηκώθηκε. Σηκώθηκε. Νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, λεπρούς καθαρίζεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε, είχε πει στους Αποστόλους ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι και οι Απόστολοι και οι μαθητές και οι χριστιανοί κάνουν στο όνομά του θαύματα και μερικές φορές κάνουν και μεγαλύτερα θαύματα από ό,τι έκαμε ο Χριστός. Ο πιστεύουν σε μέ είχε πει τα έργα α εγώ ποιώ κακίνος ποιήσει και μίζω να του τον ποιήσει. Γιατί? Γιατί διά του μάρτυρος και του Αγίου και του Χριστιανού το θαύμα το κάνει ο Χριστός μας. Γι' αυτό λέμε και στα πολιτεία των Αγίων και των θαυματουργών της Εκκλησίας δόξα το σε δοξάσαν τη Χριστό, δόξα το σε στεφανώσαν, δόξα το ενεργούντι διά σου πάσιν ιάματα. Διά του Ιησού Χριστού κάνει κανείς τέρατα και σημεία. Διότι αν είναι κανείς χριστιανός δεν ζει πια για τον εαυτό του. Ζει μέσα του ο Ιησούς Χριστός. Και όλα τα μπορεί εν το ενδυναμούντι αυτόν Ιησούν Χριστόν. Είναι μεγαλεία αυτά. Και τότε τι να κάνουν. Τι να πούνε. Απόρρισαν. Και στη συνέχεια διατάσσει ο απεινής τύραννος να κόψουν τους μαστούς της Αγίας. Είχε φριάξει, είχε μανιάσει, δεν ήξερε τι να κάνει. Είχε γίνει δαίμονας. Και έβγαλε όλο το μένος του επάνω στην Αγία. Έκοψαν τους μαστούς της και η πόνη ήταν αφόρητη. Και βγήκε αίμα και γάλα. Και η Αγία προσευχότανε και παρακαλούσε. Στη συνέχεια δε διέταξε και την πέταξαν στη φυλακή να πεθάνει εκεί, να ησυχάσουνε. Πήγαν όμως πολλές γυναίκες να τη συμπαρασταθούν και ειδωλολάτρησες και χριστιανές γιατί λειτουργήσε το γυναικείο ένστικτο και σου λέει δική μας είναι, γυναίκα είναι. Στους μαστούς τις έκοψαν και καταλαβαίνουν οι γυναίκες πόσο πονάει κανείς στο ευαίσθητο και υπέροχο αυτό σημείο. Και εκείνη, παρότι πονούσε, τους έκαμε θεϊκή διδασκαλία για τον Ιησού Χριστό, για την Άγια Πίστη, για την Εκκλησία και τη χάρη Του. Και πολλές εξ αυτών επίστευσαν και έγιναν χριστιανές. Στη συνέχεια την έβγαλαν την Αγία από τη φυλακή. Είχε μάθει ο τύραννος τα τέρατα και τα σημεία που έκανε εκεί και τις ψυχές που έκλεψε από τα είδωλα και τις πρόσφερε στο Χριστό και δεν ήξερε πια τι να κάνει. Η Αγία μιλούσε, υμνολογούσε όλη νύχτα, μιλούσε κατάπαυστα για τον Χριστό και τη χάρη Του, για τα κάλλη του Παραδείσου, για όλα τα ωραία, για τον προορισμό του ανθρώπου, για τον δρόμο του Θεού, για την ύπαρξη σε αιώνια ζωής και για τόσα άλλα υπέροχα, με τον πιο πιστικό και ουράνιο τρόπο. Και οι καλοπροαίρετοι ξεκλειδωνόντουσαν και ήρχοντο στο Χριστό και στην Εκκλησία, όπως προείπαμε. Και τώρα τι να κάνει, σου λέει, αχ αυτή η γλώσσα, πόσα δεν είπε για τον Κύριο, πόσους δεν έφερε στη χάρη Του, πόσους δεν πήρε από τα είδωλα. Τι υπέροχο πλάμα η γλώσσα. Μιλάμε και λέμε το καλό, δοξολογούμε τον Κύριο, οδηγούμε τους ανθρώπους, όταν τη χρησιμοποιούμε επ' αγαθό. Αν τη χρησιμοποιήσουμε αντίστροφα και δεν φταίει η γλώσσα, τότε δημιουργούμε τον κόσμο της αδικίας και την κάμινο της κολάσεως. Ας προσέχουμε τη γλώσσα μας. Όποιος δεν φταίει στα λόγια είναι τέλειος, ανήλυε Άγιος Ιάκωβος αδελφόθεος. Και πόσο μικρό είναι μέλος είναι η γλώσσα, αλλά πόσο μεγάλο κακό κάνει, αλλά και πόσο καλό όταν μπει στην υπηρεσία του Κυρίου και στη χάρη και στη διακονία Του. Διατάσσει λοιπόν να τις κόψουν τη γλώσσα. Και η Αγία προσευχήθηκε τότε και λέει στον τύρανο, θα μου κόψεις τη γλώσσα και ας το κάνεις, δεν σε φοβάμαι. Δεν σε φοβάμαι, μπορώ να μιλάω και χωρίς γλώσσα. Ο Κύριος κάνει θαύματα, εκείνος που έφτιαξε τη γλώσσα και μιλάει, μπορεί να μου δώσει τη δύναμη να μιλάω και χωρίς αυτήν. Τι μεγάλη είναι αυτά. Τι άλλη δύναμη και εμπνοή και διαστάσεις δίνει στη ζωή και στην ψυχή και στο βίο του ανθρώπου η αληθινή πίστη στο Χριστό. Και προσευχήθηκε λοιπόν και του λέει και εσύ σήμερα να ξέρεις πως θα τελειώσεις και θα φύγεις άδοξα, θα σε θερήσει ο Κύριος γιατί είσαι μωρός και τυφλός και ανόητος και κακός. Θα σε πάρει, σήμερα θα φύγεις κι εσύ. Εμάνιασε περισσότερο και διέταξε και έκοψαν τη γλώσσα της Αγίας. Την παίρνει στα χέρια της η Αγία και την πετάει στα μούτρα. Και τότε εκείνος ετυφλώθη. Γιατί μου έκοψε τη γλώσσα, πάρε και εσύ τα επίχειρα να δεις τι ωραία είναι να ταλαιπωρείς έναν άνθρωπο. Έτσι είναι οι χριστιανοί, δεν είναι ανόητοι, τους φάξε μαγάμι να γιάσω. Αλλά κάνουν την υπέρβαση, κάνουν τη μέγιστη αγάπη και θυσία όταν το καλέσουν οι περιστάσεις και το επιτρέψει ο Θεός. Αλλά από εκεί πέρα χρησιμοποιούν και τη λογική και τα αισθήματα και όλα τα άλλα. Έτσι, γιατί μας κατηγορούν πολλές φορές για αυτά. Και τότε εκείνος, αντί να αλλάξει, τι πράγματα είναι μερικοί άνθρωποι, τι πόρωσης υπάρχει. Τι πόρωσης υπάρχει. Η ψυχή έχει πόρωση, δηλαδή έχει περάσματα. Δεν μπορεί να περάσει προς τα εκεί χάρης. Προς τα εκεί η καλοσύνη, η ευλογία, η ομορφιά, η ωραιότης. Δεν έχει περάσματα. Και έτσι ο άνθρωπος είναι πορωμένος, τσιμενταρισμένος. Δεν περνάει το Πνεύμα το Άγιο, δεν περνάει η χάρη του Θεού. Και είναι πια απομονωμένος και κολλασμένος. Είναι ένα είδος δαιμονισμού. Είναι δαιμονισμένοι του στο γεύση. Τι φοβερά πράγματα είναι. Και αυτούς τους ανθρώπους τους κλαίει ο ουρανός. Είναι ο θρήνος του Θεού. Είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Ας μας φυλάει ο Θεός από τέτοιους ατόπους και πονηρούς ανθρώπους, λέει ο Απόστολος Παύλος της Θεσσαλονικής. Άτοπος άνθρωπος είναι εκείνος τον οποίον δεν έχει τόπο το καλό, δεν βρίσκει τόπο η χάρη του Κυρίου να μείνει και φεύγει και τον αφήνει μόνον και έρημον. Αυτό είναι κατά τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο η θεϊκή εγκατάλειψη. Όλες οι εγκαταλείψεις μπροστά στη θεϊκή εγκατάλειψη είναι ένα τίποτε. Διότι όλοι να μας αφήσουν, κάποτε θα μας αφήσουν και να τους αφήσουμε. Αν δεν μας αφήσει ο Θεός, τότε είμαστε με παρέα, είμαστε με συντροφιά, είμαστε με χάρη. Και όσοι είμαστε μοναχικοί και στις φυλακές και στα κλινάρια του αρρώστου και παραπεταμένοι και αγνοημένοι, όπου κι αν είμαστε, ας σκεπτόμαστε ότι έχουμε τη χάρη του Ιησού Χριστού, την παρέα του Ιησού Χριστού, τη Θεία του δύναμη και τη Θεία του παρουσία. Τότε είμαστε στον παράδεισο από εδώ, έστω και ανεβαίνουμε τον όποιο Γολγοθά, γιατί όποιοι του μέλη Ανάσταση το Γολγοθά διαβαίνει. Και λοιπόν, τότε μάνιασε έτη μάλλον και λέει να τελειώνουμε, λέει ο Ιουλιανός, ο φοβερός Ιουλιανός, να τελειώνουμε με αυτήν. Και διατάσσει δύο στρατιώτες να την τοξεύσουν με τα βέλη τους. Είδαν και αυτοί παγκάκιστοι και αμετανόητοι σαν τον ίδιο και χειρότεροι. 12 η Αλεπού, 24 τα Αλεπούπλα, λέει ο λαός μας. Και τότε τη χτύψαμε τα τόξα τους και τα βέλη του ενός τη βρήκαν στην καρδιά και του άλλου στην πλευρά. Και έτσι απέθανε η Αγία με το μαρτύριο του Ιησού Χριστού που ελογχίστη με τη λόγχη του άξεστου στρατιώτου εκεί στο Γολγοθά. Και ήταν τιμή της να πάει και αυτή σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Και ήλθε ο νηφίος της και την παρέλαβε την τετρωμένη από τα βέλη, αλλά πριν είχε τρωθεί από τα βέλη της Θείας Αγάπης και είχε παραδοθεί σε εκείνον και στη χάρη του, και μέσω αυτής ο Ιησούς Χριστός έκαμε τέρατα και σημεία εκείνη την εποχή στα μέρη της Ανατολής, στην Τύρο της Συρίας, και έφερε αμέτρητους. Και τότε ένα συγγενής που επίστευσε από τα θαύματα και θαυμαστά που έκαμε, τότε την παρέλαβε και την πήγε σε ένα μέρος, την ενταφίασε και πάνω εκεί έφτιαξε πανέμορφο ναό στην Τύρο της Συρίας στο όνομα της Μεγαλομάρτυρος Καλλιπαρθένου και Πολυάθλου Χριστίνης. Και αμέσως, όπως δεν τα Ιερά Συναξάρια, και αμέσως άρχισαν και γίνονται θαύματα, μεγάλα θαύματα, πολλά και ποικίλα θαύματα, και έτρεχε ο λαός και είχε αποβεί μια κολυμβήθρα, νέα κολυμβήθρα του Σιλοάμ, όπου πήγαιναν οι άνθρωποι και έβρισκαν τη γιατριά της ψυχής και του σώματος και γέμιζαν με τη χάρη του Κυρίου και λάτρευαν εκείνον και ανυμνούσαν και τιμούσαν τη μεγαλομαρτυρά του, την αμνάδα του Αγία Χριστίνα. Ιδιαίτερα δε αγαπούσαν και στο Βυζάντιο την Αγία Χριστίνα, την εξεικόνιζαν στους ναούς κατ' τον πλέον έτσι εκφραστικό και συνειδητικό τρόπο. Και θυμάμαι παλιά που μπορούσα και περπατούσα και πήγαινα εκεί στον Άγιο Πέτρο προς την Πεντέλη, μέσα στο μικρό αυτό ναίδιο στο υπέροχο που είναι ιστορημένο όλο με βυζαντινές αγιογραφίες, δεξιά καθώς μπαίνουμε που έχει τις μάρτυρες γυναίκες, έχει μια πανέμορφη εικόνα, όσοι πάτε πηγαίνετε να το δείτε, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης. Είναι τόσο εκφραστική, τόσο εκστατική, τόσο συγκινητική που σε κερδίζει αμέσως. Και κάθεσαι και την κοιτάς ώρα πολύ. Και τι κερδίζεις? Τη χάρη, την ευχή, την ευλογία και ό,τι ωραίο από την Αγία Μεγαλομάρτυρα Χριστίνα, την αμνάδα του Χριστού. Την αγαπούσαν και στο Βυζάντιο, έφτιαξαν στην Κωνσταντινούπολη πολλούς ναούς της και στο Ιερό Παλάτιο ακόμα είχαν ναό της Αγίας Μεγαλομάρτυρας Χριστίνης, που σημαίνει ότι η Αγία ήταν κοντά τους, η Αγία θαυματουργούσε, η Αγία τους ενέπνεε, η Αγία τους πρόσφερνε τόσα πολλά. Και έτσι λοιπόν αυτά τα φτωχά και τα ταπεινά ρήματα είχαμε να πούμε σήμερα, αδελφοί και πατέρες μου, στην αγάπη σας για τη Μεγαλομάρτυρα Χριστίνα. Και εκείνη που τόσες φορές μπήκε στη φωτιά και άντεξε το καμίνι του πυρός, ας βοηθάει και εμάς εδώ και στην Αθήνα και στην πατρίδα μας και παντού να αντέχουμε τα δύο καμίνια, το φυσικό καμίνι της ζέστης του Θεού και το καμίνι των πειρασμών και των παθημάτων, το δεύτερο, το πιο επικίνδυνο και το πιο παντοτινό. Και η Αγία ας σηκώνει και για μας τα χεράκια της και ας παρακαλεί ολόψυχα και ολόθερμα να μας προστατεύει ο Θεός, να μας φυλάτει και να μας αξιώνει να γινόμεθα και εμείς μάρτυρες και ομολογητές της χάριτός του και της αγάπης του και του μεγαλείου του. Και όσοι και όσες μάλλον φέρουν το όνομά της, ας έχουν έτσι πολλά, ας έχουν την ευχή της, ας έχουν την ευλογία της, και εμείς το ίδιο οι υπόλοιποι. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και με τη χάρη του Θεού, θυμίζω στην αγάπη σας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στις προηγούμενες συναντήσεις μας αναφερθήκαμε σε μία μικρή επιστολή, την επιστολή του Ιούδα, που εντάσσεται μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και υπενθυμίζω λίγο ότι η επιστολή αυτή του Ιούδα ανήκει στις λεγόμενες καθολικές επιστολές. Ο συγγραφέας ονομάζει τον εαυτό του αδελφό του Ιακώβου, αλλά όχι και Απόστολο. Και είδαμε ότι παρόλο που υπάρχει μια κάποια σύγχυση, εμφανίζεται κάποια σύγχυση ως προς το πρόσωπο του Ιούδα, αν είναι ο Ιούδας ο αδελφόθεος, ο αδελφός του Αγίου Ιακώβου, του αδελφοθέου, πρώτου επισκόπου Ιεροσολύμων, ή του Ιούδα, ενός εκ των 12 Αποστόλων του γνωστού με το επώνυμο Θαδαίου ή Λεβαίου, είδαμε ότι πρόκειται εν της πράγμαση για τον Ιούδα, τον αδελφόθεο, όπως και αυτός χαρακτηρίζεται, τον αδελφό του Αγίου Ιακώβου του αδελφοθέου. Είναι ένας από τους νομιζόμενους αδελφούς του Κυρίου, και λέω νομιζόμενους διότι στην εποχή τους, την εποχή του Χριστού, οι άνθρωποι θεωρούσαν, πίστευαν ότι είναι αδέλφια του Ιησού Χριστού, αδέλφια όχι βέβαια εξ αίματος αλλά εξ αχιστίας, καθώς πρόκειται για τα παιδιά του δίκαιου Ιωσήφ του Μνήστορος, παιδιά τα οποία προέρχονταν από τον πρώτο γάμο του Ιωσήφ. Υπενθυμίζουμε στην αγάπη σας ότι ο Ιωσήφ σε μεγάλη ηλικία του ανατέθηκε η προστασία της Παναγίας μας και παρουσιάζεται ως Μνήστορ. Ουδέποτε όμως υπήρξε μεταξύ του Ιωσήφ του Μνήστορος και της κυρίας Θεοτόκου γαμική σχέση, σχέση γάμου. Αλλά αυτό ήταν μέσα στην πρόνοια και στην οικονομία του Θεού, διότι γνωρίζουμε σύμφωνα με τον νόμο, τον Ιουδαϊκό, μία γυναίκα η οποία θα ήταν έγκυος εκτός γάμου θα έπρεπε να τιμωρηθεί με την ποινή του λιθοβολισμού. Ακριβώς λοιπόν για να προστατευτεί η κυρία Θεοτόκος, η οποία κατά τρόπο θαυμαστό και υπερφυσικό, για τις χάρη του Αγίου Πνεύματος, έλαβε στην μήτρα της, στην ανθρώπινη φύση, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ακριβώς για να προστατευτεί, επαναλαμβάνω, η πρόνοια του Θεού τα έφερε έτσι, ώστε να παραδοθεί στον δίκαιο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ήδη σε μεγάλη ηλικία, για να λειτουργήσει ως προστάτης τόσο της Παναγίας όσο και του βρέφους Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Ιούδας ο αδελφόθεος είναι ένας από τους γιους που είχε αποκτήσει ο Ιωσήφ από την γυναίκα με την οποία είχε συζευθεί προτού μνηστευθεί τη Θεοτόκου. Δεδομένου μάλιστα ότι αυτός θα ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία από τον Κύριο τουλάχιστον 5 χρόνια, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η αποστολή γράφηκε γύρω στο 70 μετά Χριστόν. Σχετικά με την αφορμή εξαιτίας της οποίας γράφτηκε η επιστολή αυτή και σχετικά με τον σκοπό της, σημειώσαμε μερικά και την προηγούμενη φορά και απλώς υπενθυμίζω πως οι παραλήπτες της επιστολής είναι γενικώς οι εν Θεώ πατροί οι αγαπημένοι, όπως φαίνεται από τον πρώτο στίχο ήδη της επιστολής. Δηλαδή όλοι γενικά οι πιστοί, εξού και η επιστολή εντάσσεται στις λεγόμενες, όπως είπαμε, καθολικές επιστολές. Και αυτό βεβαιώνει και το γεγονός ότι ο Ιούδας δεν αναφέρεται σε κάποια ιδιαίτερη ιστορική κατάσταση των κοινοτήτων, αν και γνωρίζει ορισμένες ομάδες αιρετικών που διεισδύουν στις εκκλησίες. Με την έννοια λοιπόν αυτήν είπαμε ότι η επιστολή είναι καθολική και οι παραλήπτες ήταν γνώστες της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και των απόκριφων κειμένων και όπως φαίνεται μέσα από το κείμενο, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για χριστιανούς εξ Ιουδαίων. Ωστόσο οι διδασκαλίες των αιρετικών που καταπολεμά είναι γνωστές κυρίως μεταξύ των εθνικών χριστιανών, όπως παραδείγματος χάρη της Κορίνθου και της Μικράς Ασίας. Επομένως έχω την αίσθηση ότι εν τέλει η επιστολή ως καθολική απευθύνεται και προς τις δύο ομάδες. Εάν θα θέλαμε λίγο να το δούμε και να θέσουμε την επιστολή αυτή μέσα στην ιστορικότητα, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι μάλλον αναφέρεται σε κάποιους πιστούς της Συρίας, ιδιαίτερα της Εκκλησίας Αντιοχίας, και μεταδόθηκε στα Ιεροσόλυμα η είδηση ότι κάποιοι ψευδοδιδάσκαλοι με τις πλανεμένες διδασκαλίες τους προκαλούσαν μεγάλη ζημιά στους χριστιανούς. Ο Ιούδας λοιπόν, ο οποίος μετά τον θάνατο του Αγίου Ιακώβου, του Αδελφοθέου, είχε ιδιαίτερο κύρος μέσα στην εκκλησία ως ένας από τους παλαιούς πρεσβυτέρους της εκκλησίας των Ιεροσολύμων, γράφει την επιστολή αυτή με σκοπό να τονίσει στους χριστιανούς, τους πιστούς, τον επαπειλούμενο κίνδυνο και να τους συστήσει την αμετακίνητη προσήλωσή τους στη ζωή της αγνότητας και της αληθινής πίστεως. Στη συνάφεια λοιπόν της πολεμικής εναντίον των αιρετικών, ο Ιούδας εκθέτει μέσα στην επιστολή του βασικές απόψεις της πίστεως της πρώτης εκκλησίας. Το ότι η χριστιανική πίστη καταρχάς έχει παραδοθεί άπαξ διαπαντός στους Αγίους. Αναγεννάται στον Κύριο και μεταβιβάστηκε από τους Αποστόλους στην Εκκλησία. Και το περιεχόμενο αυτό της πίστεως είναι αυστηρά καθορισμένο και κανείς δεν επιτρέπεται να το αλλοιώσει. Η αποδοχή της μίας και ορθής πίστεως αφορά την οικοδομή της Εκκλησίας και τη σωτηρία. Βλέπουμε μέσα στην επιστολή του να τονίζεται το γεγονός ότι ο Θεός είναι μοναδικός χορηγός της χάριτος και της αγάπης, που αγαπά τον άνθρωπο και αποδίδει δικαιοσύνη κατά τα έργα τους. Ο Ιούδας ομολογεί πίστη στους αγγέλους. Τονίζει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός δεσπότης και Κύριος και σε Αυτόν τηρούνται οι πιστοί και Αυτός παρέχει το έλεος Του για την αιώνια ζωή. Οι πιστοί καλούνται να είναι αγαπημένοι από τον Θεό. Έχουν την μία ορθή πίστη για την οποία πρέπει να αγωνίζονται και οφείλουν να τηρούν την αγάπη του Θεού. Μόνον ο Θεός, σημειώνει ο Ιούδας, φυλάσσει άπτεστους τους πιστούς και τους στηρεί αμόμους για χάρη της Βασιλείας. Επιπλέον, οι πιστοί πρέπει να αποφεύγουν τους αιρετικούς που εμφανίζονται με ποικίλη μορφή, διότι σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να χάσουν την πίστη τους και να υποστούν την αιώνια καταδίκη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να ανοίξω μία μεγάλη ίσως παρένθεση, αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητη στο σημείο αυτό, και να κάνουμε μία αναφορά στον φαινόμενο των αιρέσεων γενικότερα, για να έχουμε αντίληψη σε τι αναφερόμαστε μιλώντας για αίρεση και αιρετικούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην μακραίωνη ιστορία της πολλές φορές κινδύνευσε από την απειλή των αιρέσεων, και αυτό το βλέπουμε αρχής εξ αρχής, από τα πρώτα βήματα θα λέγαμε των χριστιανών, των πιστών, των μελών της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Αμέσως δηλαδή με την μετάδοση του Ευαγγελικού Κηρύγματος υπάρχει και η τάση της αλλίωσης του μηνύματος αυτού. Η Εκκλησία βέβαια όχι ως σώμα Χριστού, αφού πηλεάδου ούκα της χύσους είναι αυτής, αλλά τα επιμέρους μέλη της που κατά καιρούς γίνονται θύματα λύκων που εμφανίζονται με ένδυμα προβάτων. Και αυτή η επιλή είναι υπαρκτή ακόμα και σήμερα, αφού και σήμερα δρούν εκατοντάδες αιρέσεις εξαιρετικά επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Η παρουσία των αιρέσεων αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο είναι παρόν από την πρώτη παρουσία της Εκκλησίας στην πορεία της για τον Ευαγγελισμό του κόσμου. Από τα πρώτα δηλαδή χριστιανικά χρόνια εμφανίστηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας διάφορες αιρετικές αντιλήψεις, αποτέλεσμα της αδυναμίας μερίδας των πρώτων χριστιανών να κατανοήσουν το νόημα του Ευαγγελίου, οι οποίοι όμως αντιμετωπίστηκαν και καταπολεμήθηκαν από τους Αγίους Αποστόλους, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της επιστολής του Ιούδα. Η αίρεση υπήρξε ένα φαινόμενο που ήδη από τον Απόστολο Παύλο θεωρείται ως μια έκφραση του μυστηρίου της ανομίας. Από τον 4ο όμως αιώνα και μετά εμφανίστηκαν οι μεγάλες κακοδοξίες που συντάραξαν τη ζωή της Εκκλησίας. Τον ορισμό του όρου αίρεσης μας το δίνει ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος στον πρώτο κανόνα του γράφει «Αιρέσεις μεν τους παντελώς απεριγμένους και κατά αυτήν την πίστην απειλωτριωμένους». Τονίζεται μεταξύ άλλων ότι η αίρεση είναι στην ουσία η απόκληση από το Ορθόδοξο δόγμα, η διαφορετική πίστη από την πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και για να γίνει αυτό ακόμη περισσότερο κατανοητό, πρέπει να τρέξουμε στην ιστορία της λέξης και να δούμε ότι η λέξη αίρεσης προέρχεται από το ρήμα προτιμώ, διαλέγω, και δηλώνει ως προς την θεολογική της χρήση την αντίθεση προς την καθολική πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας από ένα ή περισσότερα μέλη της. Βλέπετε, μέλη της Εκκλησίας αλλοιώνουν το Ευαγγέλιο είτε γιατί δεν τον κατανοούν, είτε το κάνουν εσκεμμένα για να ικανοποιήσουν αλλότρια συμφέροντα. Κάτι τέτοιο συνέβαινε και στους χριστιανούς, στους οποίους αποστέλει την επιστολή του ο Ιούδας. Μέσα στο σώμα της Εκκλησίας έχουν εμφανιστεί κάποιοι οι οποίοι φαίνεται ότι κηρύττουν Χριστό, αλλά μόνο Χριστό δεν κηρύττουν. Οι αιρέσεις αμφισβητούν την αυθεντικότητα της πίστεως της χριστιανικής και εισάγουν στην παράδοση και τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας λανθασμένες αντιλήψεις και κακοδοξίες. Την ίδια στιγμή το σώμα της Εκκλησίας ενεργοποιείται για να φανερώσει την κακοδοξία, για να φανερώσει την πλάνη και να αποκαταστήσει την αλήθεια. Αποτέλεσμα αυτής της ενεργοποίησης του σώματος της Εκκλησίας είναι η περιφρούρηση της ορθής πίστεως. Στο ερώτημα ποιοι είναι οι αιρετικοί, την απάντηση τη δίνουν οι ίδιοι οι κανόνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων το ορίζουν πως αιρετικούς δε λέγομεν τους τεπάλε της Εκκλησίας αποκηρυχθέντας και τους μεταταύτα ηφημών αναθεματιστέντας, προς δε τούτης και τους την πίστην μεν την υγιήν προσποιουμένους ομολογήν, αποσχίσαντας δε και αντισυνάγοντας της κανονικής ημών επισκόπης. Αιρετικοί δηλαδή είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αποκηρύσσονται από την Εκκλησία, και αυτό γιατί ενώ προσποιούνται ότι ομολογούν την αληθινή πίστη, στην ουσία κηρύττουν αλλότρια διδασκαλία και γι' αυτό αποσχίζονται και αποκόπτονται από το σώμα της Εκκλησίας, γιατί πρέπει να διαφυλαχθεί η αλήθεια και κυρίως να διαφυλαχθεί το σώμα της Εκκλησίας μέσα στην αλήθεια. Δεν κινδυνεύει η αλήθεια από το ψέμα της αίρεσης. Η αλήθεια είναι ο Χριστός και δεν μπορεί να κινδυνεύσει από τίποτα και από κανέναν. Κινδυνεύει όμως το σώμα της Εκκλησίας, κινδυνεύουν δηλαδή οι πιστοί να παρασυρθούν από την αίρεση, από το ψέμα, με αποτέλεσμα να αρνηθούν την αλήθεια. Και την παρουσία των αιρετικών την επισημαίνει ήδη ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας «Εγένετο δε και ψευδοπροφήτεν τον λαό, ως και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, ήτινες παρισάξουσιν αιρέσεις απολίας». Αίρεση λοιπόν είναι πάσα πεπλανημένη διδασκαλία παρεκκλίνουσα από τις γνήσιας χριστιανικής πίστεως. μιας πίστεως η οποία περιγράφεται στα Ευαγγέλια και οποιαδήποτε παρέκκληση από αυτήν οδηγεί σε καταδίκη και αποκλεισμό από το σώμα της Εκκλησίας. Όπως προτρέπει ο Απόστολος Παύλος, είδηση μας ευαγγελίζεται παρό παρελάβετε, ανάθεμα έστω. Η αίρεση λοιπόν δεν παραμένει μόνο μία ενσυνείδητη και επίμονη απόκληση του χριστιανού από τις πίστεως της Εκκλησίας, της ριστός και σαφώς εκτεθειμένης, αλλά έχει και συνέπειες, αφού καταδικάζεται με τον αποκλεισμό και την αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας. Επομένως, όταν κάνουμε λόγο για αίρεση, μιλούμε για την εκτροπή από την αληθινή πίστη. Είναι η ναρκοθέτηση του δρόμου προς τη σωτηρία, κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός επιτρέπει να υπάρχουν μεταξύ των χριστιανών ψευδείς διδασκαλίες αιρέσεις που δημιουργούν μεν ρήγματα στην ενότητα της Εκκλησίας, προκαλούν όμως κρίση η οποία επιτρέπει στους γνήσιους και σταθερούς χριστιανούς να εκδηλώνουν έντονα την ορθή πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας και να αποφεύγουν τις μεθοδίες του διαβόλου. Και κατά την ορθόδοξη πίστη η αλήθεια αυτή δεν είναι μια αφηρημένη έννοια ή μια διανοητική σύλληψη. Η αλήθεια είναι πρόσωπο. Η αλήθεια είναι το πρόσωπο του Θεανθρώπου. Και η Εκκλησία αποτελεί το σώμα του. Η Εκκλησία ευαγγελίζεται το Χριστό, μεταδίδει το Χριστό, ζει το Χριστό, παραδίδει το Χριστό, όχι ως ιδεολογία, αλλά ως εμπειρικό γεγονός. Όπως το έζησαν και καθώς παρέδωσαν ημίν, η απαρχής απτόπτε και υπηρέτε γενόμενη του Λόγου, δηλαδή οι Άγιοι Απόστολοι. Αντίθετα, η αίρεση επιλέγοντας, απορρίπτοντας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας από την πληρότητα της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως, παραμορφώνει την αλήθεια. Παραμορφώνει δηλαδή τον Χριστό. Και πολύ χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Και γάρ ή της του Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εσύ, και ημί της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εσύ». Κάθε δηλαδή διδαχή, ποικίλη και ξένη, η οποία χωρίζει ή αυτονομεί το πρόσωπο του Χριστού από το μυστήριο της Εκκλησίας κατά την διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, είναι πλάνη η οποία ουδέ μία σχέση έχει με την αλήθεια. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για την αιτία ή για τα αίτια καλύτερα του φαινομένου των αιρέσεων που οδηγούν εν τέλει στην πλάνη και την αίρεση, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα φεύγαμε από το κύριο σκοπό μας, που είναι και το ζητούμενο της συναντήσεώς μας αυτής, που είναι η ερμηνεία, η κατά προσέγγιση έτσι ερμηνευτική του κειμένου της επιστολής του Ιούδα. Θα μας δοθεί όμως επί τη ευκαιρία του κειμένου να αναφερθούμε καθοδόν σε αυτά. Συμπερασματικά απλά θα έλεγα, κλείνοντας τη μεγάλη αυτή όπως σας είπα παρένθεση, θα έλεγα πως η κάθε αίρεση αποτελεί ως προς την αφετηρία εκκίνησής της επανάληψη της ίδιας εκείνης αρχαίγονης πειρασμικής προσβολής. Αποτελεί μια άλλη πίστη, μια άλλη στάση ζωής, την οποία όπως σημειώνει ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος, ούτε προφήτες εκήρυξαν, ούτε ο Κύριος εδίδαξε, ούτε οι Απόστολοι παρέδωσαν. Πρόκειται για τρόπο ζωής που βρίσκεται εκτός των εκκλησιαστικών συντεταγμένων. Είναι δρόμος που ο κάθε αιρετικός τον διανύει κατά τρόπο αδιάκριτο και απληροφόρητο, γιατί πίστηκε με την υπόσχεση πάλι μιας άπονης και ψευδεπίγραφης σωτηρίας. Σήμερα, αδελφοί μου, πολλοί άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια και τη σωτηρία στην πλάνη, στα είδωλα, στα ψεύδη, στον πλούτο και στην ειδονή, σε διάφορες άλλες μεθοδίες του διαβόλου. Η αλήθεια όμως που οδηγεί στην εν Χριστώ τελείωση και γίνεται μέσο σωτηρίας και πνευματικής ελευθερίας και αγαλιάσεως, βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία. Είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Θεός και Δημιουργός των πάντων, ο οποίος θυσιάστηκε δια την ημών σωτηρία. Ας έρθουμε όμως τώρα στην ίδια, στην επιστολή, στο κείμενο, και κατά την σύνηθη πρακτική θα διαβάζουμε λίγο το πρωτότυπο, θα βλέπουμε την ερμηνευτική του απόδοση και θα κάνουμε κάποια σχόλια επάνω σε αυτήν ερμηνευτικά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως το περιεχόμενό της. Υπενθυμίζω πως η επιστολή του Ιούδα είναι από τα μικρότερα κείμενα της Καινής Διαθήκης, είναι μόλις ένα κεφάλαιο και αποτελείται από 25 στίχους. Διαβάζουμε. Ιούδας Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου, της εν Θεώ πατρί υγειασμένης και Ιησού Χριστό, τετηρωμένης κλήτης. Εγώ, λέει ο συγγραφέας, ο Ιούδας, που είμαι δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου, γράφω την επιστολή αυτή προς εκείνους που έχει καλέσει ο Θεός Πατήρ στη χριστιανική πίστη και τους έχει αγιάσει και διαφυλάξει από τόσους κινδύνους για να ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Έχει ενδιαφέρον εδώ το γεγονός ότι ο συγγραφέας αρχίζει με το προήμιο λέγοντάς μας ότι είναι ο Ιούδας Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τέσσερις πρώτοι στίχοι αποτελούν ένα προήμιο της επιστολής αυτής και με αυτούς τους τέσσερις στίχους θα ασχοληθούμε στο υπόλοιπο της συναντήσεώς μας σήμερα. Έχει ενδιαφέρον γιατί ο Ιούδας δεν γράφει ότι είναι και αδελφός του Ιησού, αλλά αναφέρει ότι είναι αδελφός του Ιακώβου και δούλος του Ιησού Χριστού. Και τούτο γιατί δεν τολμά, θα έλεγα, να πει ότι είναι και αδελφός του Ιησού Χριστού. Και το ότι δεν τολμά δείχνει την ταπείνωσή του και την πίστη του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιάκωβος ήταν σε όλους γνωστούς και τον ονόμαζαν ο αδελφόθεος, και γι' αυτό και ο Ιούδας με τριοφρόνος εδώ ονομάζει τον εαυτό του αδελφόν του Ιακώβου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μας δώσει κάποιο παραπάνω στοιχείο να καταλάβουμε για ποιον Ιάκωβο μιλάει. Αμέσως, λέγοντας είναι ότι είναι αδελφός του Ιακώβου, γνωρίζουμε τόσο οι παραλήπτες όσο και εμείς που διαβάζουμε το κείμενο μετά από τόσα χρόνια ότι είναι αδελφός του Ιακώβου, του αδελφό Θεού. Και γιατί προτιμάει δούλος του Ιησού Χριστού και όχι αδελφός του Ιησού? Προτιμάει λοιπόν το δούλος Ιησού Χριστού, που είναι ένας από τους πιο ένδοξους τίτλους του κόσμου, γιατί προτιμάει να αναδείξει την πνευματική συγγένεια με τον Ιησού Χριστό. Υπάρχει λοιπόν εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Δείχνει ακριβώς ο Ιούδας την ταπείνωσή του αλλά και την πίστη του προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν εκμεταλλεύεται έστω αυτήν την εξαχιστία συγγένεια. Δεν τολμάει να πει ότι είναι αδελφός του Ιησού Χριστού, αλλά δηλώνει την πνευματική σχέση, ότι είναι δούλος του Ιησού Χριστού. Υποτάσσεται στο πρόσωπο του Χριστού, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του τον αληθινό Θεό. Και αυτό είναι ταυτόχρονα ένα παράδειγμα προς όλους. Γιατί δείτε πόσες φορές βρέθηκαν πολλοί άνθρωποι που προέβαλαν τη συγγένειά τους με κάποιο σπουδαίο, ευυπόλοιπτο, σημαντικό πρόσωπο, θέλοντας να πάρουν λίγο από την λάμψη του προσώπου. Πόσες φορές δεν ακούσαμε «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας μου, ξέρεις ποια είναι η σύζυγός μου, ξέρεις ποιος είναι ο αδελφός μου» και προσπαθώντας μέσα από την συγγένεια να αναδείξουμε και το εγώ μας. Εδώ ο Ιούδας λειτουργεί πολύ διαφορετικά. Λειτουργεί καθαρά πνευματικά. Και συνεχίζει πολύ όμορφα και μας λέει πού απευθύνεται. Απευθύνεται προς τους προσκαλεσμένους και αγιασμένους αδελφούς από τον Θεό Πατέρα που τους φυλάγει ο Ιησούς Χριστός. Αυτοί οι υγειασμένοι, αυτοί οι αγαπημένοι θα λέγαμε, είναι αυτοί που αναγεννήθηκαν και λυτρώθηκαν από την αμαρτία με τη χάρη του Θεού. Είναι αυτοί που αγαπήθηκαν από τον Θεό. Και είναι αυτοί λοιπόν οι οποίοι αποδέχθηκαν το ευαγγελικό μήνυμα, είναι τα βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, τα οποία τους φυλάγει τετηρημένης κλητής Ιησού Χριστού. Τα φυλάγει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αφού σώθηκαν δια του βαπτίσματος, δια της αποδοχής πρώτα του Ευαγγελικού Κηρύγματος και εν συνεχεία δια του βαπτίσματος, δια του οποίου εισήλθαν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και γίναν μέλη της Εκκλησίας, αφού λοιπόν σώθηκαν, μετά διατηρήθηκαν και φυλάχθηκαν στην πίστη διαμέσου της Θείας Χάριτος για να ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Δεν αρκεί δηλαδή να μπούμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας για να σωθούμε, αλλά από τη στιγμή που θα μπούμε καλούμαστε να αγωνιστούμε εν Χριστώ και δια της Χάριτος του Θεού να ανταπεξέλθουμε του αγώνα αυτού και να διατηρήσουμε ανόθευτη την πίστη και την αλήθεια την οποία προσλάβαμε. Να διατηρήσουμε ανόθευτη την πίστη μας, πίστη όμως που αποδεικνύεται εμπράκτως μέσω των έργων μας. Και συνεχίζει στο δεύτερο στίχο. «Έλεος ημίν και ειρήνη και αγάπη πληθυνθεί. Εύχομαι να πληθαίνουν σε εσάς το έλεος και η ειρήνη και η αγάπη». Αυτός ο χαιρετισμός εδώ μας θυμίζει και χαιρετισμούς του Αποστόλου Πέτρου, για παράδειγμα, στην πρώτη και στην δεύτερη επιστολή. Εδώ προσθέτει ο Ιούδας και το έλεος, το οποίο το συναντάμε στις ποιμαντικές επιστολές του Παύλου να το αναφέρει, και προσθέτει εδώ πολύ όμορφα και την ευχή να περισσεύσει η αγάπη μέσα τους και η αγάπη πληθυνθεί, να αυξηθεί η αγάπη. Ποια αγάπη? Αυτή η αγάπη που μας μίλησε στον πρώτο στίχο, υγειασμένης και αγαπημένης. Και συνεχίζει. «Αγαπητοί, πάσαν σπουδήν ποιούμενος, γράφειν ημίν περί της κοινής σωτηρίας, ανάγκη έσχον γράψει ημίν παρακαλών επαγωνίζεστε τη άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη». Αγαπητοί μου, δηλαδή, ενώ είχα σφοδρό πόθο να σας γράψω για την κοινή σωτηρία που χάρισε σε όλους μας ο Ιησούς Χριστός, αναγκάστηκα από τις περιστάσεις να σας γράψω για να σας προτρέψω να αγωνίζεστε με δύναμη για την πίστη η οποία παραδόθηκε μια για πάντα στους χριστιανούς με το προφορικό κήρυγμα. Έρχεται εδώ να μας πει τώρα γιατί γράφει αυτή την επιστολή, και φαίνεται ότι ήθελε να γράψει μια επιστολή, ήθελε να απευθυνθεί, είχε την προθυμία και τον ζήλο και κάνει εδώ τώρα μια προσπάθεια να τους γράψει. Να τους γράψει περί της κοινής σωτηρίας, γενικότερα δηλαδή για τον τρόπο που ο Χριστός έσωσε και σώζει όλους τους χριστιανούς, Ιουδαίους και εθνικούς, και πώς πρέπει οι χριστιανοί να βοηθούν και να προοδεύουν τον αγιασμό τους. Και ενώ έχει τη διάθεση αυτή, τα πράγματα έρχονται έτσι που αναγκάζεται να γράψει, ανάγκη έσχον, βρέθηκε σε ανάγκη να γράψει μια επιστολή. Γιατί? Επειδή βλέπει τους κινδύνους και γι' αυτό τους γράφει τώρα βιαστικά και σύντομα με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στην Εκκλησία. Παρακαλών, για να τους παρακαλέσει, να τους συμβουλεύσει. Και γιατί να τους συμβουλεύσει? Να αγωνίζονται, επαγωνίζεστε, να αγωνίζονται όσο πιο πολύ μπορούν. Για ποιο πράγμα? Για την πίστη που έχει παραδοθεί στους πιστούς μία φορά αλλά και για πάντα. Να αγωνίζονται, να αγωνιστούν με όλο και περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσουν ανώθευτη την αλήθεια, τη διδασκαλία που διδάχθηκαν άπαξ διαπαντός. Και σημαίνει εδώ το σύνολο της διδασκαλίας δογματικής και ηθικής που παραδόθηκε σε αυτούς με κύρος, καθορίστηκε και έμεινε αμετάβλητη αυτή η διδασκαλία και καλά γνωστή σε όλους τους χριστιανούς. Η γλώσσα εδώ του Ιούδα για την πίστη είναι εξαιρετικά δογματική, ορθόδοξη. Είναι γεμάτη ζήλο και ο τόνος της, θα έλεγα, μοιάζει πραγματικά με έναν τόνο επισκοπικό, ποιμαντικό. Είναι βαθύτατα θεολογικός, αλλά και ποιμαντικός ο λόγος του Ιούδα, του αδελφού Θεού. Και τονίζει πως πρέπει να μείνουν πιστοί στην παραδοθήσα πίστη, γιατί δεν επιτρέπεται να αλλάζεται με καινοτομίες. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε βάζοντας μία άνω τελεία για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Μακάριος είναι ο μοναχός ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του κάθε ώρα ανάξιο για κάθε ατιμία και κάθε εξουθένωση. Μακάριος εκείνος που ενέκρωσε τελείως το θέλημά του και παρέδωσε τη φροντίδα της ψυχής του στον Κύριο σαν οδηγό και διδάσκαλό του. Αυτός θα σταθεί στα δεξιά του σταυρωθέντος. 38. Όποιος αποκρούει τον έλεγχο, είτε δίκιο είτε άδικο, αυτός αρνήθηκε τη σωτηρία του, ενώ εκείνος που τον δέχεται, είτε με δυσκολία είτε χωρίς δυσκολία, αυτός γρήγορα θα πετύχει την άφεση των πτεσμάτων του. 39. Δείχνε νοερός ενώπιον του Θεού την ειλικρινή πίστη και αγάπη που τρέφεις προς τον πνευματικό σου πατέρα, και ο Θεός με μυστικό τρόπο θα τον πληροφορήσει, ώστε και εκείνος να τρέφει απέναντί σου ανάλογη εύνοια και οικειότητα. Όποιος φανερώνει στο γέροντά του τον όφι που κρύβεται μέσα του, το φίδι της κακίας δηλαδή, αυτός αποδεικνύει ότι έχει δυνατή και αληθινή πίστη. Όποιος όμως τον αποκρύπτει, αυτός περιπλανάται ακόμη σε δύσβατα μέρη. 40. Εάν κάποιος επιθυμεί να διαπιστώσει την πραγματική φιλαδελφία και αγάπη που έχει, ας το βεβαιωθεί ως εξής. Θα παρατηρήσει αν πενθεί για τα σφάλματα του αδελφού του και αν αγάλεται για την πρόοδο και τα χαρίσματά του. 41. Εκείνος που στις συζητήσεις επιθυμεί να επιβάλλει τη γνώμη του, η οποία μπορεί να είναι και ορθή, ας γνωρίζει ότι νοσεί από την όσο του διαβόλου, δηλαδή από την υπερηφάνεια. Και αν μεν αυτό γίνεται στις συζητήσεις με ίσους, ίσως να θραπευτεί κάποτε με την επίπληξη των μεγαλυτέρων του. Αν όμως με μεγαλυτέρους ή πιο σοφούς, τότε το πάθος του είναι ανθρωπίνως αθεράπευτο. 42. Αυτός που δεν υποχωρεί στα λόγια, είναι φανερό ότι δεν υποχωρεί και στα έργα, διότι ο εν ολίγο άπιστος και εν πολλό άπιστος εστί, Λουκάσιο τα σίγμα, και ανένδοτος και μάταια κοπιάζει, και από την ευλογημένη υποταγή τίποτε δεν κερδίζει, παρά μόνο ενοχή. 43. Αυτός που απέκτησε τελείως καθαρή συνείδηση στο θέμα της υποταγής του στον γέροντα, δεν φοβάται το θάνατο, αλλά τον περιμένει κάθε μέρα σαν ύπνο ή καλύτερα σαν ζωή. Και τούτο επειδή είναι βέβαιος ότι κατά την ώρα εκείνη του θανάτου, όχι αυτός, αλλά ο γέροντάς του θα δώσει λόγο για τα έργα του.

44. Εάν κάποιος αναλάβει εν κυρίω, χωρίς πίεση εκ μέρους του ηγουμένου, κάποια υπηρεσία και πάνω στην εκτέλεσή της υποστεί κάποια ανέλπιστη πτώση, ας μην αποδίδει την αιτία σε αυτόν που έδωσε το όπλο, αλλά σε αυτόν που το έλαβε. Διότι του επήρε το όπλο για να χτυπήσει τον εχθρό και αυτός το έστρεψε κατά της καρδιάς του. Αν όμως δέχτηκε την υπηρεσία για την αγάπη του Κυρίου με πίεση του γέροντος και αν είχε αναφέρει από πριν στο γέροντα την αδυναμία του, ας έχει θάρρος, διότι κι αν έπεσε δεν απέθανε. Περί υπακοής 45. Μου διέφυγε, αγαπητή μου, να σας παραθέσω και τούτο το γλυκό ψωμί της αρετής. Είδα σε εκείνο το κοινόβιο υποτακτικούς, οι οποίοι με τρόπο θεάρεστο επέδευαν οι ίδιοι τον εαυτόν τους με ύβρις και εξευτελισμούς. Έτσι ήταν προετοιμασμένοι να υπομένουν τις ύβρις που τους έρχονταν απ' έξω, εφόσον συνήθισαν να μην ταράζονται από τους εξευτελισμούς. 46. Την ψυχή που συνηθίζει να εξομολογείται, η σκέψη της εξομολογήσεως τη συγκρατεί σαν χαλινάρι και δεν την αφήνει να αμαρτήσει. Ας το ξαναδιαβάσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «Την ψυχή εκείνη που συνηθίζει να εξομολογείται, η σκέψη ότι θα εξομολογηθεί εκείνο που έχει κάνει το κακό, τη συγκρατεί σαν χαλινάρι και δεν την αφήνει να αμαρτήσει. Αντιθέτως, τις αμαρτίες που δεν σκέπτεται κανείς να τις εξομολογηθεί, συνεχώς σαν μέσα σε σκοτάδι τις διαπράττει άφοβα. 47. Όταν την απουσία του γέροντος τη φανταζόμαστε σαν να παρευρίσκεται ανάμεσά μας και αποφεύγουμε κάθε συζήτηση ή λόγο ή φαγητό ή ύπνο ή οτιδήποτε άλλο από εκείνα που γνωρίζουμε ότι δυσταρεστούν το γέροντα, τότε εξασκούμε αληθινά ανώθευτη υπακοή. Οι νόθοι μαθητές χαίρονται για την απουσία του διδασκάλου, ενώ οι γνήσιοι την θεωρούν ζημία τους, την απουσία του δασκάλου τους. 48. Ερώτησα κάποτε ένα από τους καλύτερους μοναχούς, παρακαλώντας τον να μου εξηγήσει πώς η υπακοή κρύβει μέσα της την ταπείνωση, και εκείνος μου απήντησε. Ο ευγνώμων υποτακτικός, και αν ακόμα αναστήσει νεκρούς, και αν αποκτήσει το χάρισμα των δακρύων ή την απαλλαγή από τους πολέμους των παθών, οπωσδήποτε συλλογίζεται ότι αυτά τα κατόρθωσε η ευχή του πνευματικού του πατρός, και έτσι ο ίδιος παραμένει ξένος από τη μάταια ίηση, περηφάνεια δηλαδή, διότι πώς θα μπορέσει να περηφανευτεί για εκείνο που, όπως λέγει, το πέτυχε με τη βοήθεια του πατρός του και όχι με τη δική του αξία και προσπάθεια.

49. Ο ησυχαστής που ασκείται μόνος του δεν μπορεί να τα εφαρμόσει αυτά. Η δε ίησης ασκεί δικαιώματα επάνω του και του υποβάλλει τον λογισμό ότι με τη δική του αξία και προσπάθεια πέτυχε τα κατορθώματά του. Ενώ ο υποτακτικός νικά και εξουδετερώνει τους δύο δόλους των δαιμόνων και μένει για πάντα δούλος ή υπήκοος του Θεού. Μένει για πάντα δούλος και υπήκοος του Χριστού. 50. Αγωνίζεται σαν πυγμάχος ο δαίμονας εναντίον των υποτακτικών και προσπαθεί άλλοτε να τους ρίχνει σε σαρκικούς μολυσμούς για να τους σκληρύνει την καρδιά, άλλοτε σε ξαφνική οργή και ταραχή, άλλοτε σε πνευματική ξηρότητα και ακαρπία ή στη λεμαργία και την οκνηρία, την τεμπελιά για προσευχή, άλλοτε στον ύπνο και στο σκοτισμό του νου. Και όλα αυτά γίνονται για να τους απομακρύνει από την άθληση της υπακοής, με την ιδέα ότι τίποτα δεν ωφελήθηκαν από αυτήν, αλλά και με το ότι έμειναν πίσω στα πνευματικά. Και δεν τους αφήνει να εννοήσουν ότι πολλές φορές επιτρέπει σκόπιμα ο Θεός να απομακρυνθούν οι αρετές που νομίζουμε ότι έχουμε για να δημιουργηθεί μέσα μας βαθύτατη ταπεινοφροσύνη.

51. Αποκρούστηκε πολλές φορές με την υπομονή η απάτη του προηγουμένου δαίμονος. Κατόπιν έτη τούτου λαλούντος ήλθεν έτερος άγγελος, Ιώβ, πρώτο κεφάλαιο. Ήλθε δηλαδή άλλος δαίμονας, ο οποίος προσπαθεί να μας εξαπατήσει με διάφορο τρόπο. Για τον τρόπο αυτό γίνεται λόγος ευθύς στη συνέχεια.

Πες 22. Συνήντησα υποτακτικούς οι οποίοι με την ευχή και σκέπη του γέροντός των έγιναν ευκατάνικτοι, δηλαδή εύκολοι στη ροή των δακρύων, γλυκομήλυτοι, εγκρατείς, με αγωνιστικό ζήλο, απολέμητοι από πάθη με πνευματική θερμότητα. Σε αυτούς λοιπόν κατέφθασαν οι δαίμονες και τους έσπηραν μυστικά στο λογισμό ότι είναι ικανοί και άξιοι τώρα για το ανώτερο βραβείο της ησυχαστικής ζωής, η οποία θα τους οδηγήσει πλέον στην απάθεια. Κι έτσι εξαπατήθηκαν και από το λιμάνι ανοίχτηκαν στο πέλαγος. Εκεί όμως τους έπιασε τρικυμία και μη έχοντας κυβερνήτη, εκινδύνευσαν να πνιγούν στην αλμυρή και ακάθαρτη θάλασσα των παθών.

0: 53. Χρειάζεται μερικές φορές να θολώσει και να αναταραχθεί και να εξαγριωθεί η θάλασσα, της ψυχής η θάλασσα, για να ξεβραστούν πάλι στην ξηρά ο βούρκος και η σαπίλα και τα χορτάρια που οι ποταμοί των παθών κατέβασαν μέσα της. Εάν παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι μετά από την αναταραχή αυτή της θάλασσας επικρατεί βαθιά γαλήνη. 54. Αυτός που άλλοτε υπακούει και άλλοτε παρακούει τον πνευματικό του πατέρα μοιάζει με άνθρωπο που βάζει στα μάτια του άλλοτε κολύριο και άλλοτε ασβέστη. Ποιο λοιπόν το όφελος? Διότι αν κτίζεις, όπως λέει η Γραφή, και αν γκρεμίζεις, τι κακό, τι καλό μάλλον προκύπτει παρά μόνον κόπη. Σοφία Σιράχ, Λάμδα Δέλτα κεφάλαιο.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Μεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Κύριος Βαρθολομαίος χωροστάδησε χθες στη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πικριδίου, ο οποίος ανακαινήθηκε εκ βάθρων το 2008 και παραχωρήθηκε από το Πατριαρχείο προς εξυπηρέτηση της Ρουμανόφωνης Παρικίας της Πόλεως.

0: Ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στην ομιλία του στον αμήλικτο πόλεμο εναντίον της αλήθειας που συνεχίζεται μέχρι τις ημέρες μας, τονίζοντας ότι οι οπαδοί του Αναστάντος Χριστού διώκονται στη Μέση Ανατολή και πάλι.
1: Για την πίστη τους στον Αναστάντα Κύριο οδηγήθησαν στο θάνατο αναρρίχτηθοι μάρτυρες, άλλο τους αποστόλους μέστε και την Αγία Αγωσίου Μάρτυρα Παρασκευή του, εις οποία μοιράζει και πούμε σήμερα κάνετε εδώ εις ο πικρή δεν τάτα ασύνητος αληθώς μαρτύρο και οπολογητών. Αλλά και από την πρώτη στιγμή της Αναστάσεως οι αρνητές του Κυρίου με περιδοχίες και απειλές προστάθησαν να αποσυρθήσουν και να παραμελήσουν το σταμπαστό βαθό γεγονός της Αναστάσεως. Μέρα με σχέδιο διανύεται η πρωτιά τα θητεία και με το ψήκο εμπολέπησαν τους πίστων του Κυρίου. Και σήμερα με πολλούς τρόπους και πολλά κλίτς και κάτι η συμφυγείου συνεχίζεται αμήλικτος ο πόλος. Η αλήθεια πολεμάται και ο καλή του Αναστάντος και πάλι διώκονται κυρίως στη μέση αναγορή. Η μήτρα που γέννησε στον χριστιανισμό και η οποία δείχνει στην ατολή μας με απάρτυρες της πίστης.
0: Μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς τελέστηκε χθες Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Πατριαρχικό Ναό της Αγίας Ενδόξου ως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου στην Αλεξάνδρεια, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κυρίου κυρίου Θεοδόρου του Δεύτερου. Στην ομιλία του, ο Μακαριότατος έκανε ιδιαίτερη μνήμα στην εορταζόμενη Αγία Παρασκευή, την οποία οι πιστοί επικαλούνται ως προστάτηδα των Πασχόντων από οφθαλμολογικές παθήσεις, αλλά και ως οδηγό για τον φωτισμό της ψυχής κάθε ανθρώπου. Με εμφανή συγκίνηση, ανακαλώντας τη μνήμη του τις ένδοξες ημέρες της Αλεξανδρινής Παρικίας, ο Πατριάρχης ανέφερε: «Όσοι μείναμε στην Αλεξάνδρεια, δεν εγκαταλείπουμε τους ναούς που μας χάρισαν οι πρόγονοί μας σε αυτή την ευλογημένη χώρα της Αιγύπτου». Να περάσουμε τώρα στο εορταστικό διήμερο. Σήμερα, 27 Ιουλίου, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά του, ο ποιμενάρχης Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριος Παντελεήμων, τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου Βερίας, πολυαρχιερατικό συλλήτουργο, προεξάρχοντος του εορτάζοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος. Την πολιούχο της Αγία Παρασκευή τίμησε η Χαλκίδα κατά το διήμερο 25 και 26 Ιουλίου 2026 με πάνδημη προσέλευση των πιστών Χαλκιδαίων και συγκινητική συμμετοχή των προσκυνητών.
2: Σήμερα η παρουσία της είναι πιο αισθητή, γιατί εκτός των άλλων θέλει με το σιωπηλό της παράδειγμα να μας πει ότι μας περιμένει και μας να τη γιορτάζουμε όχι μόνο στη γη αλλά και στον ουρανό. Μας θυμίζει ότι ο προορισμός μας, η πατρίδα μας είναι ο ουρανός και όχι ο τάφος. Και εμείς την ακολουθούμε και αγωνιζόμαστε να συντονιζόμαστε στη δική της καρδιά, στη δική της βιωτή και στη δική της επιθυμία. Η πόλη της Χαλκίδος, αλλά και όλο το Λιλάντιο, και ακόμη ολόκληρη η Μητρόπολης μας, έως του ακροτάτου σημείου της Θεσσαλονίσου, όπου ευρίσκεται εκεί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κοπέλλου, κύριος Νικόδημος, τιμά την Αγία Παρασκευή.
0: Τελέστηκε εχθές ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής του Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Αγίου Παντελεήμονος στον ομώνυμο ναό στον Ηλισσό, στην περιοχή του Κοινοσάργους Αθηνών. Στην ακολουθία χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου, κύριος Μάρκος, και συμμετείχε πλειάδα ιερέων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για την ιστορία του Ιερού Ναού μπορείτε να παρακολουθήσετε το αφιέρωμα στην Πεμπτουσία TV.
3: Όπως βλέπετε, ο Άγιος έχει ένα πολύ γλυκό πρόσωπο. Φοράει τα άμφια αυτά που φοράει πάντα όταν αγιογραφείται και κρατάει στα χέρια του αυτό το μικρό κοιτίο στο οποίο περιέχονται τα ιάματα, τα οποία προσφέρει αφιδός στο λαό.
4: Ήταν γιατρός ο
3: Άγιος. Ήταν γιατρός, βέβαια. Ήταν γιατρός στην εποχή του και προσέφερε στο λαό τις υπηρεσίες του. Γι' αυτό και κατατάσσεται ως ένας εκ των αναργύρων ιατρών.
4: Και έχετε κόσμος εδώ πολλά χρόνια που είστε εφημέριος και...
3: Βέβαια, και ευλαβείται πολύ την εικόνα αυτή και προσκυνάει πάρα πολύ την εικόνα αυτή και όπως βλέπετε κάτω έχει τοποθετεί και τάματα υπέρ αναρρώσεως των ανθρώπων που έχουν προβλήματα στον Άγιο για να προσφέρει την ίαση και τη χάρη του.
0: Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο που απέστειλε προς το ποίμνιό του ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κύριος Απόστολος, η ενθρόνησή του θα λάβει χώρα στις 19 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Τορόντο. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε χθες για την εορτή της σύναξης του Αρχαγγέλου Γαβρίλ στην ομώνυμη Ιερά Μονή στο Κόβιλι, προεξάρχοντος του Πατριάρχη Σερβίας, κυρίου κυρίου Πορφυρίου. Κατά την ομιλία του, ο Μακαριότατος ανέφερε: «Οι άγγελοι δεν έρχονται σε εμάς για να μας πληροφορήσουν για τη θέση τους, για τη γνώμη τους, για να μας πληροφορήσουν για το θέλημά τους, αλλά έρχονται για να μας αποκαλύψουν το θέλημα του Θεού». Με κάθε μεγαλοπρέπεια και με κατάνοιξη, η ενορία του προφήτου Ηλιού στο Κόρμπι Βάρης υποδέχθηκε το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου 2026 τη θαυματουργό ιερά εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιωτήσης από την Ιερά Μονή Βουλκάνου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε στην οδό Προφήτη Ηλία, από όπου το ιερό εικόνισμα μεταφέρθηκε εν πομπή προς τον ιερό ναό. Την υποδοχή κάλυψε η τηλεόραση της Πεμπτουσίας.

με μια ξεχωριστή συναυλία του διεθνούς φήμης καλλιτέχνη Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, ολοκληρώθηκε το πρώτο Athens Roots Festival στο χώρο του Ζαπίου το Σάββατο 25 Ιουλίου.

Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας

Και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, τι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρον Ιωσή φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσταρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανίσας οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε να στάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδισόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα, χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε τ' αναντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήσα,

0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας πόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άβας ιτσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν Θεέ κοινάπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Τε μήτερ τε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ, ή τε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ, ή τε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μεταρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Κύριε Λέησον.

0: ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες οντουλάσσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων του σύστημα και ανθρώπων του γένους, γιασμένη να έχει παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ηνέμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυσθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον,

0: Θεός ημών δόξα Συ.
1: Χριστός εστί γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, διμάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται αγιάζοντος μετέχοντας.
0: Δόξα Συ ο Θεός ημών δόξα Συ.
1: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
0: Δόξα πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Ως πυρ γεννηθήτομη και ο συφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
1: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου ηγή και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χέρσι και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθη επίλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθη επίλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέπει

0: Έζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πεινών αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότου υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών, αυτό αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού τη μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκω των ρημάτων μου, ήμαρτων χαρκύριε, ήμαρτων ει των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άξο ετενήσει ο ύψη δόξη σου, παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσε ντολά παραβά, και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, ώστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόη και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίωστον τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό, Λαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πείσουμε Θεμού κατά το έλεό Σου και γενέσιμη τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντις της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογία ανεπρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνή σε αμαρτωλή συνδικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανομίαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εισάφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένα αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εσείς χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ ενεφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ξεκινούμε από σήμερα μια νέα εκπομπή με θέμα από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, που είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Όσιος γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής γεννήθηκε το έτος 1898 εις το χωριόν Λεύκες της Πάρου. Η Πάρος είναι ένα μικρό και ήρεμο νησί των Κυκλάδων. Οι γονείς του ήταν πτωχοί και αναγκάζονταν να εργάζονται πολύ για να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Ο πατέρας του ονομάζεται Γεώργιος και απέθανε πολύ νωρίς. Η μητέρα του Μαρία ανέλαβε την προστασία όλης της οικογένειας. Η μητέρα του ήταν ευλογημένη ψυχή και είχε απλότητα και ακεραιότητα χαρακτήρος και επήγαινε πολύ συχνά στην εκκλησία για να λειτουργηθεί αλλά και για να περιποιηθεί των ιερών ναών του χωριού τους. Όταν ο μικρός Φραγκίσκος, αυτό ήταν το κοσμικό όνομα του γέροντος Ιωσήφ, έφυγε για να γίνει μοναχός, η μητέρα του είπε στους συγγενείς της. Το εγνώριζα πως θα γίνει μοναχός από τη γέννησή του. Όταν γέννησα το Φραγκίσκο μου και ήμουν ακόμη στο κρεβάτι με το μωρό δίπλα φασκιωμένο, είδα να ανοίγει η στέγη του σπιτιού και ένας στερωτός και πολύ ωραίος νέος που μόλις μπορούσα να τον αντικρίσω από την πολύ λάψη του, κατέβηκε και στάθηκε πλάι στο μωρό μου και άρχισε να το ξεσκεπάζει με σκοπό να το πάρει. Όταν εγώ διαμαρτυρήθηκα λέγοντας «Τι κάνεις καλέ, θα μου πάρεις το μωρό μου?», εκείνος επέμενε ότι δια των σκοπών αυτών ήρθε και αυτή είναι η απόφαση. Και δια να με βεβαιώσει, μάλιστα μου έδειξε σε ένα σημειωματάριο γραμμένη μια εντολή ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το μικρό. Όταν αντιστάθηκα, ο άγγελος μου έδωσε ένα πολύτιμο κόσμημα σε σχήμα σταυρού και μου πήρε το μωρό. Από τότε πίστευα, έλεγε η μητέρα του Μαρία, ότι κάποτε ο Φραγκίσκος θα ακολουθούσε τον Χριστό. Ο γέροντας, ως την εφηβική του ηλικία, παρέμεινε στο χωριό του και βοηθούσε τη μητέρα του στις διάφορες εργασίες του σπιτιού. Μετά έφυγε δια τον Πειραιά, όπου εργαζότανε ως μικροέμπορος. Στην ηλικία των 23 ετών, κέντρο της εργασίας του ήταν η Αθήνα. Ήταν πολύ δραστήριος, αλλά απέφευγε την πονηρία και την αδικία. Τότε άρχισε να μελετά πατερικά βιβλία. Μεγάλον ενθουσιασμό προκαλούσαν εις αυτόν οι βίοι των μεγάλων ασκητών. Την απόφασή του δια των μοναχισμών την επήρε ύστερα από το ακόλουθο όραμα. Ένα βράδυ είδα εις τον ύπνο μου, λέγει, ότι περνούσα έξω από τα ανάκτορα και αμέσως με πήρα δύο αξιωματικοί της ανακτορικής φρουράς και με ανέβασαν εις το παλάτι. Δεν κατάλαβα το λόγο και δια τούτο διαμαρτυρήθηκα. Τότε μου αποκρίθηκαν με καλοσύνη να μη φοβούμε, αλλά να ανέβω διότι είναι θέλημα του βασιλέως. Ανεβήκαμε σε ένα πολύ υπέροχο ανάκτορο, ανώτερον από κάθε πήγιον. Μου εφάρεσαν μια ολόλευκη και πολύτιμη στολή και μου είπαν «Από εδώ και μπρος θα υπηρετείς εδώ». Και μετά με πήγαν να προσκυνήσω τον βασιλέα. Επήρε την απόφαση λοιπόν και έφυγε δια το Άγιον Όρος. Ο πρώτος σταθμός ήταν τα Κατουνάκια. Εκεί ζούσε τότε ο αείμνηστος γέροντας Δανιήλ, ο ιδρυτής της αδελφότητος των Δανιηλαίων. Από τον γέροντα Δανιήλ, ο οποίος ήταν ευλαβής και συνετός άνθρωπος, έλαβε μεγάλη βοήθεια. Δεν έμεινε όμως μαζί του,
διότι αγαπούσε την αυστηρότερη ησυχαστική ζωή. Σε μια πανήγυρη της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, εις την κορυφή του Άθωνα εγνώρισε το γέροντα Αρσένιο. Έκτοτε ο πατήρ Αρσένιος έγινε ο μόνιμος συνασκητής του και δεν εχώρισα ποτέ πλέον. Υποτάχθηκαν εις το γέροντα Εφραίμ, που είχε την καλύβη του Ευαγγελισμού στα Κατουνάκια. Έπειτα μαζί με τον γέροντά του Εφραίμ έφυγα δια της Κήτην του Αγίου Βασιλείου δια περισσοτέραν άσκησιν. Μετά την κοίμηση του γέροντος Εφραίμ άρχισαν τους μεγάλους ασκητικούς αγώνες. Η άσκησή τους ήταν η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή. Κυριότερον όμως έργων αποτελούσε δι' αυτούς η νύψης και ο εγκλισμός του νοός στην καρδία. Το έτος 1938 μαζί με τον πατέρα Αρσένιον μετεκόμισαν εις τις απόκριμνες σπηλιές της μικράς Αγίας Άννης. Εις ένα από τα σπήλια αυτά υπήρχε και εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου. Διεμόρφωσαν εκεί των χώρων, έκτισαν και μερικά κελία και παρέμειναν εις το σπήλιον αυτό έως και το έτος 1947. Εις αυτού του ταπεινών σπήλιον του Τιμίου Προδρόμου ασκήθηκαν και ετοιμάστηκαν τα πνευματικά του παιδιά και έγιναν έπειτα ηγούμενοι εις άλλα μοναστήρια. Εις των μακαριστών γέροντα Ιωσήφ οφείλεται πνευματική αναγέννησης και επάνδρωσης 6 ιερών μονών του Αγίου Όρους και πολλών άλλων γυναικείων αδελφοτήτων εις των ελλαδικών χώρων. Από του ταπεινών αυτό σπήλαιον εξεκίνησε και ο γέροντας Εφραίμ και ίδρυσε εις τον Καναδά και την Αμερική ιερούς Παρθενώνες, πνευματικά φυτώρια, από όπου μεταφυτεύεται και εξαντλώνεται το Ορθόδοξο Πνεύμα, το φως του Χριστού εις των απόδημων Ελληνισμών, αλλά και εις τα πέρατα του κόσμου. Η αρετή έχει κόπον δια να την αποκτήσει κανείς, αλλά όταν την αποκτήσει και την ευωδία της δεν μπορεί να συγκρατήσει. Το ορθόδοξο ασκητικό πνεύμα μπορεί να αναμορφώσει κόσμον και να αναπλάσει τον άνθρωπο που σήμερα έχασε τον δρόμο του και τον προορισμό του και υποφέρει πολύ. Από τον γέροντα Χαράλαμπο, ο οποίος ήταν ένα από τα πνευματικά παιδιά του γέροντος Ιωσήφ, επανδρώθηκε η Ιερά Μονή Διονυσίου. Από τον γέροντα Ιωσήφ το Βατοπεδινό επανδρώθηκε η Ιερά Μονή Βατοπεδίου, η Ιερά Μονή Μαχαιρά στην Κύπρο και από την Ιερά Μονή Μαχαιρά επανδρώθηκαν τα μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, του Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και του Συμβούλου Χριστού, αλλά και ο Μητροπολίτης Αθανάσιος είναι πνευματικό εγγόνι του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Το έτος 1951 μεταφέρθηκαν εις τη Νέα Σκήτην εις την καλύβη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου παρέμεινε ως την κοίμησή του που συνέβη την 15η Αυγούστου του έτους 1959, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η αγάπη του προς την Παναγία μας είναι ανωτέρα πάσης περιγραφής. Μόνον που ανέφερε το όνομά της, τα μάτια του έτρεχαν. Την παρακαλούσε από καιρό να τον πάρει, να ξεκουραστεί, και τον εισήκουσεν η Παντάνασα. Τον επληροφόρησε ένα μήνα πριν δια την αναχώρησή του. Το βράδυ στην αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας, ο γέροντας συνέψαλε όσον ειδύνατο με τους πατέρες. Εις την Θεία Λειτουργία την ώρα που εκοινώνησε τα άχραντα μυστήρια είπε «Εφόδιο ζωής αιωνίου». Ξημέρωσε 15 Αυγούστου. Ο γέροντας κάθεται στη μαρτυρική του πολυθρόνα στην αυλή του ησυχαστηρίου τους. Περιμένει την ώρα και τη στιγμή. Είναι σίγουρος δια την πληροφορία που του είχε δώσει η Παναγία μας, αλλά βλέποντας την ώρα να περνά και τον ήλιο να ανεβαίνει που έρχεται κάτι ως σαν στενοχώρια,
σαν αγωνία δια τη βραδύτητα. Είναι η τελευταία επίσκεψη του πονηρού. Εσταμάτησαν τα δάκρυά του. Οι πατέρες, ο καθένας στο κομποσχήνι του και έντονον την ευχή. Δεν επέρασε ένα τέταρτο και καλεί τους πατέρες να βάλουν μετάνοια, διότι φεύγει. Έβαλαν την τελευταία μετάνοια. Έπειτα από λίγο, εσήκωσε τα μάτια του υψηλά και έβλεπε επιμόνως επί 2 λεπτά περίπου. Κατόπιν γυρίζει και πλήρης νυφαλιότητος και ανέκφραστου ψυχικού θάμβους λέγει προς τα πνευματικά του τέκνα: «Όλα τελείωσαν, φεύγω, αναχωρώ, ευλογείτε». Και με τις τελευταίες λέξεις έγινε το κεφάλι του δεξιά, ανοιγόκλεισε 2-3 φορές ήρεμα το στόμα και τα μάτια, και αυτό ήταν. Παρέδωκε την ψυχή του ισχύρας εκείνου, τον οποίον επόθησε και δούλευσε εκ νεότητος. Η διδασκαλία του περιέχεται εις 65 επιστολές, τις οποίες έχει εκδώσει η Ιεράμονη Φιλοθέου. Εις αυτές φαίνεται καθαρά ότι είναι συνεχιστής και εκφραστής όλης της νηπτικής παραδόσεως. Ο εμπειρικός τρόπος της ζωής του έδειξε εφηρμοσμένην όλη τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τα κύματα της Θείας Χάριτος πλημμύριζαν την ψυχή του και ο νους του ήρπάζεται εις θεωρίαν. Ή τον κάτοχος του αχτίστου φωτός και άριστος διδάσκαλος της νοηράς προσευχής. Όλος ο βίος του είναι ένα πνευματικό συναξάρι που θυμίζει τους παλαιούς ασκητάς της ερήμου. Τους αγώνας του με τα δαιμόνια ούτε να τους ακούσει κανείς δεν τολμά σήμερα. Ήταν ανδρείος πολεμιστής εναντίον των παθών και βίαζε τον εαυτό του εις αφάνταστο βαθμόν. Απέκτησε πολλήν καθαρότητα και αγνότητα ψυχής και σώματος και είχε ως παράδειγμα πάντα την Παναγία μας. Έγραφε σε μια επιστολή: «Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσον αρέσκει η Παναγία μας τη σοφροσύνη και την καθαρότητα, επειδή αυτή είναι η μόνη αγνή παρθένος, δι' αυτό και όλους τιού τους θέλει και αγαπά». Ο αείμνηστος γέρον Ιωσήφ επέρασε όλα τα στάδια της πνευματικής πορείας του ανθρώπου, δηλαδή της καθάρσεως, του φωτισμού και της τελειώσεως. Εγνώρισε όλα τα θεία χαρίσματα αυτών των καταστάσεων. Έγινε έμπειρος πνευματικός οδηγός, διακριτικός και απλανής οδηγός της πνευματικής ζωής. Δι' αυτό έγραφε: «Αναγκάζομαι να ανοίγω τους άβλακας εις τον κόσμο, καθότι υπάρχει ελπής να δεχθούν το λόγον ψυχέ καθαρέ και εις εμένα γίνει ωφέλεια ο μισθός της αγάπης». Λοιπόν, ακούσατε μου τους λόγους, χαρίσατε μου τα σακουάς. Η ζωή του και η διδασκαλία του είναι μια ορθόδοξη εμπειρική θεολογία. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ως αν συμπλήρωμα θα ήθελα να αναφέρω ότι ο γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, πνευματικό τέκνο του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, όπως είπαμε πιο πάνω, έχει ιδρύσει τα μοναστήρια εκεί στη μακρινή Αμερική, αλλά και τα μοναστήρια του Αγίου Όρους επανδρώθηκαν αρκετά από αυτά από τη συνοδεία του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, δηλαδή από πνευματικά εγγόνια του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Και θα αναφέρουμε ότι έχουν επανδρωθεί οι Ιεράμονοι Φιλοθέου, οι Ιεράμονοι Καρακάλου, οι Ιεράμονοι Κωνσταμονίτου και οι Ιεράμονοι Ξηροποτάμου. Και όπως είπαμε και η Ιεράμονη Βατοπεδίου από τον γέροντα Ιωσήφ και η Ιεράμονη Διονυσίου από τον γέροντα Χαράλαμπο, οι οποίοι ήταν και αυτοί πνευματικά τέκνα του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Έτσι σήμερα θα ξεκινήσουμε από το βιβλίο του γέροντος
Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, και παρακαλώ την αγάπη σας να ακούσετε αυτά τα λόγια για να μπορέσουμε και εμείς να βοηθηθούμε και να μιμηθούμε στο ελάχιστο αυτό το χαρισματούχο γέροντα και μεγάλο όσιο της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Αγαπητέ Χριστό αδελφέ μου, εύχομαι να είσαι καλά. Εσήμερον έγινα κάτοχος της επιστολής σου και σε δίδω απάντηση εις όσα μου γράφεις. Επληροφορίες όπως ζητείς δεν απαιτούσει καιρών και κόπων δια να σκεφθώ να σε απαντήσω. Η νοερά προσευχή σε μένα είναι όπως η τέχνη του καθενός, καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινα χρόνια. Όταν εγώ ήλθα στο Άγιον Όρος, εζήτησα απευθείας τους εγρημίτας όπου εργάζονται την προσευχή. Τότε υπήρχαν πολλοί πριν 40 χρόνια όπου είχαν ζωή μέσα τους, άνθρωποι αρετής, γεροντάκια παλαιά, από αυτούς εκάναμε γέροντα και τους είχαμε οδηγούς. Λοιπόν, η πράξη της νοεράς προσευχής είναι να βιάσεις τον εαυτό σου, να λέγεις συνεχώς την ευχή με το στόμα αδιαλείπτος. Στην αρχή γρήγορα, να μην προφθάνει ο νους να σχηματίζει λογισμόν με το ρυθμού. Να προσέχεις μόνο στα λόγια. «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Όταν αυτό πολυχρονίσει, το συνηθίζει ο νους και το λέγει. Και γλυκαίνεσαι ως αν να έχεις μέλι στο στόμα σου και θέλεις όλο να το λέγεις. Αν το αφήνεις, στενοχωρείσαι πολύ. Όταν το συνηθίσει ο νους και χορτάσει, το μάθει καλά, τότε να στέλνει στην καρδία. Επειδή ο νους είναι ο τροφοδότης της ψυχής και ό,τι καλόν ή πονηρόν ή δει ή ακούσει, η δουλειά του είναι να το κατεβάσει στην καρδία, όπου είναι το κέντρο της πνευματικής και σωματικής δυνάμεως του ανθρώπου, ο θρόνος του νου. Λοιπόν, όταν ο ευχόμενος κρατάει το νου του να μην φαντάζεται τίποτα, αλλά να προσέχει μόνο στα λόγια της ευχής, τότε αναπνέοντας ελαφρά με κάποιαν βίαν και θέλει είναι δική του, τον κατεβάζει στην καρδία και τον κρατεί μέσα δίκην κλεισούρας και λέγει με ρυθμόν την ευχήν. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Στην αρχή λέγει μερικές φορές την ευχήν και παίρνει μιαν αναπνοή. Κατόπιν όταν συνηθίσει να στέκει ο νους στην καρδία, λέγει εις κάθε αναπνοή μιαν ευχήν. «Κύριε Ιησού Χριστέ, εμβαίνει η αναπνοή, ελέησον με, ευγέννη». Αυτό γίνεται μέχρι όταν επισκιάσει και αρχίσει να ενεργεί η χάρις μέσα στη ψυχή, μετά πλέον είναι θεωρία. Λοιπόν, παντού λέγεται η ευχή, και καθήμενος και στο κρεβάτι και περιπατώντας και όρθιος, αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, λέγει ο Απόστολος. Δεν πρόκειται όμως μόνο όταν πλαγιάζεις να προσεύχεσαι, θέλει αγώνα, όρθιος, καθήμενος, όταν κουράζεσαι, κάθεσαι, και πάλι όρθιος, να μη σε πιάνει ο ύπνος. Αυτά λέγονται πράξεις, δεικνύεις την προαίρεσή σου εις τον Θεόν, το δε παν έγκυται εις Αυτόν, εάν σου δώσει. Ο Θεός είναι η αρχή και το τέλος, η χάρη του ενεργεί όλα, αυτή είναι η κινητήριος δύναμης. Το δε πως γίνεται, πως ενεργείται η αγάπη, είναι να φυλάξεις τα συντολάς. Όταν εσύ εγείρεσαι τη νύχτα και προσεύχεσαι, όταν βλέπεις τον ασθενή και το συμπαθείς, την χείρα και τα ορφανά, τους γέροντας και τους ελεείς, τότε σε αγαπά ο Θεός και τότε και εσύ τον αγαπάς. Εκείνος πρώτον αγαπά και εκχαίει την χάρη του, και εμείς τα ίδια εκ των ιδίων, τα σά εκ των σών αποδίδομεν. Εάν λοιπόν ζητείς να τον έβρεις μόνον δια της ευχής, μη βγάλεις πνοή χωρίς την ευχήν. Πρόσεχε μόνο να μη δέχεσαι φαντασίες, διότι το θείον είναι ανίδεον, αφάνταστον, αχρωμάτιστον, είναι υπερτέλειον, δεν δέχεται λογισμούς, ενεργεί ως άβρα λεπτή εν τες διανύες ημών. Η κατάνοιξη έρχεται όταν σκέπτεσαι πόσον ελείπησε στο Θεόν, όπου εκείνος είναι τόσον καλός, τόσον γλυκής, τόσον ελεήμων, αγαθός,
όλος γεμάτος αγάπη, όπου εσταυρώθη και όλα τα έπαθεν δί μας, αυτά και άλλα όπου έπαθεν ο Κύριος, όταν μελετάς σου φέρνουν κατάνοιξην. Λοιπόν, εάν μπορέσεις να λέγεις την ευχήν εκφόνος και αδιαλείπτος, σε 2-3 μήνες τη συνηθίζεις και επισκιάζει χάρις και σε δροσίζει, μόνο να τη λέγεις εκφόνος χωρίς διακοπήν, και όταν την παραλάβει ο νους, τότε θα ξεκουραστείς με τη γλώσσα να τη λέγεις. Και πάλιν, όταν την αφήνει ο νους, αρχίζει η γλώσσα. Όλη η βία χρειάζεται εις τη γλώσσα, έως ότου να συνηθίσεις στην αρχήν. Κατόπιν, όλα τη ζωή σου τα έτη θα τη λέγει ο νους χωρίς σκόπον. Όταν έλθεις ως λέγεις εις το Άγιον Όρος, να έλθεις να μας ειδείς, αλλά τότε θα ομιλήσω μεν άλλα πράγματα. Δεν θα σου μείνει καιρός δια την ευχήν. Την ευχήν αυτού θα την βρεις, όπου θα είναι ήσυχον το μυαλό σου. Εδώ όπου θα γυρίζεις στα μοναστήρια, αλλού θα περισπάται ο νου σου, εις εκείνα όπου θα ακούς και θα βλέπεις. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα βρεις την ευχή. Μην αφιβάλεις, μόνο χτύπα ευθέως εις την θύραν του Θείου Ελέους, και πάντως ο Χριστός θα σου ανοίξει. Είναι αδύνατον. Αγάπησε τον πολύ, δια να λάβεις πολύ. Εις την αγάπη του, πολλήν ή ολίγην έγκυται η δόσης, πολύ ή ολίγων.

Εχάριν πολύ δια την προθυμία σου όπου έχεις να ωφελήσεις την ψυχή σου, και εγώ διψώ να ωφελήσω τον κάθε αδελφόν όπου ζητεί να σωθεί. Λοιπόν αγαπητέ μου και προσφυλέστατε αδελφέ, άνοιξω σου τα ότα. Ο προορισμός του ανθρώπου αφού γεννήθη σε αυτήν τη ζωή είναι να βρει τον Θεόν. Δεν μπορεί όμως να τον βρει εάν πρώτον δεν τον βρει ο Θεός. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα, αλλά τα πάθη μας έχουν κλείσει τους ψυχικούς οφθαλμούς και δεν βλέπομεν. Όταν όμως στρέψει το ματάκι του προς ημάς ο πολύς αγαθός μας Θεός, τότε ως από ύπνο ξυπνούμε και αρχίζουμε να ζητούμε τη σωτηρία μας. Όθεν, δια το πρώτο σου ερώτημα, τώρα σε είδεν ο Θεός και σε φώτισε και σε οδηγεί αυτού όπου είσαι εργά σου, λέγε ακατάπαυστα την ευχή με τη γλώσσα και με το νου. Όταν η γλώσσα κουράζεται, ας αρχίζει ο νους, και πάλιν όταν ο νους βαρύνεται η γλώσσα. Μόνο να μην πάβεις, κάμνε μετάνοιες πολλές, αγρύπνα τη νύχτα όσον μπορείς, και αν ανάψει φλόγα εις την καρδία σου και αγάπη προς το Θεόν και ζητήσει ησυχία, και δεν μπορεί να σταθήσεις στον κόσμο διότι μέσα σου ανάβει ευχή, τότε γράψε μου και εγώ θα σου είπω τι θα κάμεις. Εάν πάλι δεν ενεργήσει έτσι η χάρις, αλλά κρατείται ο ζήλος μέχρι του να πράττει στα στεντολάς του Κυρίου προς τον πλησίον, τότε ησύχαζε όπως είσαι και καλά είσαι, μη ζητείς άλλο τίποτε. Τη διαφορά των τριάκοντα, εξήκοντα, εκατόν θα την έβρεις όταν διαβάσεις των Ευεργετινών. Θα έβρεις εκεί και άλλα πολλά τι αυτά γραμμένα, και πολύ θα ωφεληθείς. Λοιπόν, απόκριση στον άλλο σου ερωτήσεων, η ευχή έτσι πρέπει να λέγεται με τον ενδιάθετο λόγον, αλλά επειδή στην αρχή δεν την έχει συνηθίσει ο νους, τη ξεχνά. Δι' αυτό τη λέγεις πότε με το στόμα και πότε με το νου, και αυτό γίνεται μέχρι ότου τη χορτάσει ο νους και γίνει ενέργεια. Ενέργεια λέγεται εκείνο όπου όταν λέγεις την ευχή αισθάνεσαι μέσα σου χαρά και καλίεσεις και θέλεις διαρκώς να τη λέγεις. Λοιπόν, όταν παραλάβει ο νους την ευχή και γίνει αυτή η χαρά που σου γράφω, τότε θα λέγεται μέσα σου αδιαλείπτος χωρίς την βία την ειδική σου. Αυτό λέγεται αίσθησης, ενέργεια, επειδή η χάρη ενεργεί χωρίς την θέληση του ανθρώπου. Τρώγει, περιπατεί, κοιμάται, ξυπνά και μέσα φωνάζει διαρκώς την ευχή και έχει ειρήνη, χαράν. Τώρα δια της ώρας της προσευχής, επειδή είσαι εις τον κόσμο και έχεις διάφορες μέρημνες, οπότε αν βρίσκεις καιρόν κάμνε προσευχήν, αλλά βιάζου συνεχώς να μη αμελήσεις. Δια την θεωρίαν όπου ζητείς αυτού δύσκολον είναι, διότι θέλει απόλυτον ησυχίαν. Εις τρεις τάξεις διαρρείται η κατάσταση η πνευματική και αναλόγως ενεργεί η χάρις εις τον άνθρωπον. Η μία κατάσταση λέγεται καθαρτική, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο. Αυτή τώρα, εσύ όπου έχεις, λέγεται χάρις καθαρτική. Αυτή διεγείρει τον άνθρωπον εις μετάνοιαν. Η κάθε προθυμία εις τα πνευματικά όπου έχεις, όλα της χάριτος είναι. Εδικό σου δεν είναι τίποτα. Αυτή μυστικός όλα ενεργεί. Αυτή λοιπόν η χάρις όταν βιάζεσαι παραμένει μαζί ορισμένα χρόνια, και αν προκόψει ο άνθρωπος δια της νοεράς προσευχής, λαμβάνει άλλη χάρη πολύ διαφορετική. Η πρώτη, ως είπομεν, ονομάζεται αίσθηση ενέργεια και είναι αυτή η καθαρτική, ότι αισθάνθει ο ευχόμενος κίνηση ενέργεια θεϊκή μέσα του. Η άλλη ονομάζεται φωτιστική, κατά αυτή λαμβάνει φως γνώσεως, ανάγεται εις θεωρίαν Θεού. Όχι φώτα, όχι φαντασίες, όχι εικονισμοί, αλλά διάβια του νοός, καθαρότης λογισμών, βάθος ενιών. Αυτό δια να έλθει πρέπει ο ευχόμενος να έχει πολλή ησυχία και οδηγόν απλανή. Και τρίτη κατάστασης, επισκίασης χάριτος, είναι μετά από αυτά η χάρις η τελειωτική, όπου είναι δώρον μεγάλο.
Δεν σου γράφω τώρα δι' αυτό, επειδή και δεν είναι ανάγκη. Εάν όμως θέλεις να διαβάσεις περί αυτού, έχω γράψει με την αγραμματοσύνη μου, όταν εγίνονται αυτές οι ενέργειες, βιβλιαράκι, χειρόγραφο, πνευματοκίνητο σάλπιξ. Ζήτησε να το έβρεις. Αγόρασε και τον Άγιο Μακάριον, τον Αβάν Ισαάκ, και πολύ θα ωφεληθείς. Και ό,τι αλλίωση συναντάς, γράψε μου και εγώ θα σου απαντώ με προθυμίαν πολλήν. Εγώ τον καιρόν ετούτον ολογράφω εις όσους αρωτούν. Εφέτος ήλθαν από την Γερμανία μόνον και μόνον να μάθουν δια την νοεράν προσευχήν. Από την Αμερική μου γράφουν με τόση προθυμία. Από το Παρίσι είναι τόση, όπου θερμός ζητούν. Εμείς εδώ εις τα πόδια μας, γιατί αμελούμε? Μήπως είναι σκάψιμο να φωνάζουμε διαρκώς το όνομα του Χριστού να μας ελεήσει? Τέλος, επικρατεί και μία εσκοτισμένη ιδέα του πειρασμού, ότι αν λέγει κανείς την ευχή, φοβείται μην πλανηθεί, ενώ αυτό είναι πλάνη που λέγει. Όποιος θέλει ας δοκιμάσει, και όταν χρονίσει η ενέργεια της ευχής, θα γίνει παράδεισος μέσα του, θα ελευθερωθεί από τα πάθη, θα γίνει άλλος άνθρωπος.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Γοητεία και απογοήτευση. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Καλό ή κακό? Η λέξη γοητεία είναι της μόδας. Οι λέξεις γοητεία, γοητευτικό, γοητεύτηκα δίνουν και παίρνουν στις κοσμικές συζητήσεις και ιδίως μεταξύ γυναικών. Και μερικές φορές, θέλοντας να δείξουμε πόσο ακόμα πιο έντονα ήσαν τα αισθήματα και οι εντυπώσεις μας, ξεφωνίζουμε. Τρέλα, παλάβωσα. Μιλάμε έτσι γιατί έχουμε την ιδέα ότι το να γοητεύει κανείς ή να γοητεύεται είναι καλό πράγμα. Γιατί τάχα ομορφαίνει τη ζωή. Όμως δεν είναι τόσο καλό. Γιατί στη συνέχεια τα πράγματα αλλάζουν. Και τότε ο άνθρωπος που είχε πετάξει ψηλά, αεροβατώντας, γοητευμένος, αρχίζει να απογοητεύεται και ξεγοητεύεται. Και το ξεγοήτευμα δεν είναι και τόσο κακό όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται. Αντίθετα, είναι καλό, είναι προσγείωση, είναι απαλλαγή από το ψέμα, είναι επιστροφή στην αλήθεια. Στη γλώσσα της χριστιανικής ζωής, οι λέξεις γόητας, γοητεία, ηγητεία, γοήτευμα, ηγήτεμα, μιλάνε για μια ενέργεια μανική και δαιμονική, που κάνει τον άνθρωπο να χάνει τον έλεγχο του λογικού του και δεν μπορεί πια να σκεφτεί λογικά και σωστά. Γοητεύεται ο άνθρωπος όταν αφήσει τον εαυτό του να συναρπαγεί και προφυλάσσεται από τη γοητεία πραγμάτων, προσώπων, καταστάσεων και ιδεών όταν ξέρει να κρατάει το μυαλό του καθαρό και την ψυχή του ανυποδούλωτη στα πάθη. Παρασυνευλήθη. Η γοητεία είναι μια πανίδα, ένα δόκανο, ένα αγκίστρι και κάποιο πράγμα ή κάποια ιδέα είναι το δόλωμα. Το δόλωμα ξετρελαίνει το άλογο ζώο, πουλάκι, αλεπού, ποντίκι, ψάρι, γοητεύεται από το δόλωμα και η συνέχεια είναι γνωστή και μονότονα πεζεί και το αποτέλεσμα είναι νοητό. Ζώο είναι, λέμε, τι να σου κάνει, δεν λογάει. Μα ο άνθρωπος που είναι λογικός δεν πρέπει να καταντάει σε ανάλογη θέση. Τι εστιν άνθρωπος? «Ηλάτω σας αυτόν, Κύριε, βραχίτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέστησα σας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου κυρίαρχων. Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού». Και ενώ ο Θεός τον ηθέλησε τόσο ψηλά, ο άνθρωπος ξεπέφτει στη θέση των αλόγων ζώων και πιο κάτω ακόμη. «Και άνθρωπος εν τιμίον ουσινίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης». Και ομοιώθη αυτής. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης. Ζωντανό παράδειγμα ο Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης. Ζούσε στην πρωτεύουσα της Περσίας, την Κτησιφόντα, γύρω στο 400 μετά Χριστόν. Βασιλιάς των Περσών ήταν τότε από τη γενιά των Σασανιδών ένας πολυτάλαντος νέος, ο Βαχράμ ο Πέμπτος. Όπως και οι περισσότεροι Πέρσες, ο Βαχράμ ήταν πυρολάτρης. Λάτρευε το Ζωροάστρι και είχε εχθρική στάση εναντίον των χριστιανών. Έκανε και διωγμούς, μα όχι συνεχώς και αδιάκοπα. Και ήξερε να κάνει στραβαμάτια όταν κάποιος χριστιανός του ήταν χρήσιμος. Ο Ιάκωβος ήταν και αυτός ένας ταλαντούχος νέος. Ωραίος, έξυπνος, γεμάτος ζωτικότητα και λεβεντιά. Γοητευτικός και άξιος άνθρωπος. Και είχε ένα αξίωμα λαμπρό που κάνει τους άλλους Πέρσες να τον φθονούν. Μα ο βασιλιάς τον θαυμάζει, τον εκτιμά βαθύτατα. Η παρουσία τον γητεύει, τον κάνει τον στενότερο φίλο και συνδετημόνα του και γοητεύεται ακόμη πιο πολύ από το ήθος του που λάμπει. Και βλέποντάς τον να είναι παντού άψογος και στα έργα του τέλειος, γοητεύεται όλο και πιο πολύ και θέλει τον Ιάκωβο δικό του, κατά δικό του και παίρνει την απόφαση να τον τραβήξει πνευματικά και ιδεολογικά κοντά του. Πώς όμως θα γοητεύσει ένα χαρακτήρα αδαμάντινο? Πώς γοητεύτηκε? Στους άνδρες, στους λεβεντόψυχους και ιδίως τους πνευματικά φωτισμένους οι φοβέρες δεν πιάνουν. Ο Βαχράμ το ξέρει αυτό και αρχίζει αλλιώς, με τον πιο έξυπνο και ψυχολογικά πιο επιτυχημένο τρόπο. Του φέρεται με τον φιλικότερο τρόπο, τον εξυψώνει με επένου στα ουράνια. Του δείχνει την πιο μεγάλη δυνατή εύνοια. Δεν προφαίνει ο Ιάκωβος να επιλέξει και αμέσως γίνεται. Ο Βαχράμ αδικεί Πέρσες δικούς του στα φανερά για χάρη του Ιακώβου. Και ο Ιάκωβος μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος από μια τέτοια εύνοια? Έχει γοητευτεί. Όπου κι αν βρίσκεται, λέει μέσα του: «Για κοίταξε πόσο με αγαπάει. Από τα χείλη μου κρέμεται». Και οι άλλοι του λένε: «Για κοίταξε αγάπη που σου έχει. Αυτός πάει να τρελαθεί για σένα. Τον τραβάς από τη μύτη». Μα τα πράγματα δεν έμειναν εκεί. Μια ημέρα ο βασιλιάς Βαχράμ ο Πέμπτος επήρε τον Ιάκωβο παράμερα και του είπε: «Βλέπεις, Ιάκωβε, πόσο σε αγαπώ. Είσαι ο καλύτερός μου φίλος, ο πιο έμπιστος, ο επιστήθιος. Όμως η κατάσταση αυτή δεν θα μπορέσει να διατηρηθεί αν δεν κάνεις κι εσύ κάποιο βήμα. Έχουμε μία διαφορά στη θρησκεία, κάτι που μας χωρίζει. Δεν γίνεται να έλθεις κι εσύ στην ίδια θρησκεία με μας, στην πίστη των πατέρων μας, να είμαστε εδώ και πέρα μία ψυχή, να μην μας χωρίζει τίποτε, ούτε ο θάνατος». Και ο Ιάκωβος, γοητευμένος από τη συμπεριφορά του Βαχράμ, συλλογίζεται: «Είναι δυνατόν να υπείς όχι σε ένα τέτοιο βασιλιά όταν σ' αγαπάει τόσο πολύ? Επιτρέπεται, Ιάκωβε, να του πεις όχι?» Σκέπτεται και ξανασκέπτεται ο Ιάκωβος. Μα πώς το σκέπτεται? Ο νους του έχει κολλήσει στην αγάπη και στην εκτίμηση του βασιλιά. Τη μετράει από όλες τις πλευρές και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να την ανταμείψει με ένα όχι. Και απαντά: «Ναι, βασιλιά μου, όπως θέλεις, πάντα μαζί σου». Ο Βαχράμ πανηγυρίζει και ο Ιάκωβος πάβει να είναι χριστιανός. Με ένα ναι αρνήθηκε τον Χριστό. Γιατί τον αρνήθηκε? Γιατί γοητευμένος από τον Βαχράμ, τα δώρα του, την αγάπη του, την εκτίμησή του, εκόλλησε το μυαλό του σε αυτά. Και ούτε που πέρασε από το νου του όταν έλεγε το ναι, τι είναι ο Χριστός και τι η βασιλεία του. Χοροπηδούν τα μαυράκια. Κάποια φορά, ταξιδεύοντας μέσα στη ζούγκλα, δύο Ευρωπαίοι εξερευνητές ευρέθηκαν μπροστά σε μία ομάδα παιδιά ηθαγενών που έπαιζαν με κάτι πέτρες που πέταγαν σπίθες. Κατάλαβαν ότι ήταν διαμαντόπετρες και θέλησαν να τις πάρουν. «Μας δίνετε, παιδιά, αυτές τις παλιοπέτρες που μας χρειάζονται? Εμείς θα σας δώσουμε πιο όμορφα παιχνίδια». Και τους έδωκαν καθρεφτάκια και παιδικές φυσαρμόνικες. Χοροπηδούν τα μαυράκια από τη χαρά τους. Έδωσαν πέτρες και επήραν πράγματα που δεν τα είχαν δει ποτέ στη ζωή τους. Νόμιζαν τον εαυτό τους κερδισμένο. Πού να φανταστούν τι είχαν δώσει και τι είχαν πάρει? Έτσι την είχε πάθει και ο Ιάκωβος, και χειρότερα. Εκείνα δεν ήξεραν να εκτιμήσουν τις πέτρες τους. Εκείνος δεν ασχολήθηκε τότε να εκτιμήσει αυτό που πουλούσε, τον Χριστό. Ο Δαβίδ και ο Αβεσσαλόμ. Μα δεν φέρονται όλοι σαν τον Ιάκωβο. Διαβάζαμε το δεύτερο Βασιλειών, κεφάλαιο 16, και βλέπουμε: ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς. Εβασίλευε χρόνια πολλά, ένδοξα και γεμάτος ευτυχία. Μα ήλθε και η θύελα. Η θύελα που απειλεί εξίσου τις φτωχοκαλύβες και τα ανάκτορα. Μία πίκρα πολύ μεγάλη. Εστράφηκε εναντίον του ο υιός του, ο Αβεσσαλόμ, με στόχο να τον σφάξει τον πατέρα του και να γίνει αυτός βασιλιάς. Και ο Δαβίδ παίρνει τα βουνά. Από βασιλιάς καταντάει κατσαπλιάς. Και ο Αβεσσαλόμ από πίσω ψάχνει να τον βρει, να τον σφάξει, τον πατέρα του, εκείνον που τον γέννησε. Γοητευμένος από το όραμα του βασιλικού θρόνου, ο Αβεσσαλόμ κάνει πράγματα πρωτάκουστα. Ξεσηκώνονται οι φίλοι του Δαβίδ. «Τι επήρε στα βουνά? Θα τον σφάξω με το παλιόπεδο». Μα ο Δαβίδ δεν γοητεύεται στη σκέψη της τιμωρίας και της εκδίκησης. «Το παιδί μου θα σφάξω. Προτιμώ τις ταλαιπωρίες και τον θάνατο». Φεύγει για να μην τον σφάξει το παιδί του και για να μην σφάξει το παιδί του. Στην ψυχή του βασιλεύει η πατρική στοργή και η σκέψη της παρουσίας του Θεού. Ο Δαβίδ και ο Αβεσά. Σε κάποιο σημείο τον συναντά ένας γέρος, ο Σεμεΐ. Ο Σεμεΐ τον μισούσε τον Δαβίδ. Και ανίκανος πια να κάνει κακό, καταργέται. Κατάρες φρικτές. Σκόνης, τάχτη να γίνεις. Ο Δαβίδ ακούει, μα δεν λέει τίποτε. Σκύβει το κεφάλι και ψιθυρίζει: «Δόξα σοι, Κύριε». Μα οι γύρω του δεν το καταπίνουν. Ένας λεβεντόψυχος στρατηγός, ο Αβεσά, που μόλις συγκρατιέται, λέει «Θα το σφάξω το παλιό σκύλο». Γιατί τα είπε αυτά? Γιατί γοητεύτηκε από τα αισθήματα αγανάκτησης με τα οποία γέμισε η καρδιά του, βλέποντας ένα παλιόγερο να βρίζει και να καταργέται το βασιλιά Δαβίδ στην πιο ευγενική εκδήλωση της ζωής του. Και κατέληξε στη σκέψη «Μια και έξω, να ξεμπερδεύομαι με κάτι τέτοιους». Και τη σκέψη του την έβρισκε τετραγωνικά λογική, γιατί θα του έδινε το δικαίωμα να καμαρώνει σε όλη του τη ζωή και να λέει «Μπράβο μου, καλά του έκαμα». Γινόταν και διαφορετικά. Αλλά ο Δαβίδ δεν συμφωνεί. Γυρίζει και λέει ήρεμα στον Αβεσά. «Αδελφέ και φίλε Αβεσά, ο γιος μου που τον εγέννησα και τον ανέθρεψα γυρεύει το κεφάλι μου και σας το έχω υπεί. Μην τολμήσει κανείς να απλώσει χέρι επάνω του, γιατί είναι παιδί μου και το αίμα για μένα νερό δεν γίνεται. Αν λοιπόν εκείνον τον συγχωρούμε, θα τα βάλουμε με αυτόν τον ταλέπορο γέρο που έχει ένα πάθος εναντίον μου? Αφήστε τον, ας καταργέται. Καλό θα βγει. Θα ειδεί ο Θεός την ταπείνωση και την ανεξικακία μου και θα μας ελεήσει». Ο Αβεσαλόμ γοητεύτηκε από τον πόθο του θρόνου. Ο Αβεσά γοητεύτηκε και τυφλώθηκε από την οργή και την αγανάκτηση. Μα ο Δαβίδ δεν άφησε ούτε τις καταστάσεις, ούτε τις πράξεις, ούτε τα λόγια των ανθρώπων γύρω του να γίνουν καμινέτο που θα παραθέρμενε το κεφάλι του, τους λογισμούς του και τα συναισθήματά του. Διατήρησε τη σκέψη του ήρεμη και νυφάλια, πνευματικά σωστή, και από το στόμα του βγήκαν λόγια θείας σοφίας. Και ο Θεός είδε την ταπείνωσή του και την ανεξικακία του και τον ελέησε. Ο δίκαιος Ιώβ και η γυναίκα του. Είδαμε πώς αγωνίστηκε να μην γοητευθεί ένας βασιλιάς. Ας ειδούμε τώρα και ένα φτωχό, ή μάλλον έναν άνθρωπο που ήταν πολύ πλούσιος, αλλά δυστύχησε και φτώχινε τόσο πολύ, ώστε να κάθεται πάνω σε ένα σωρό κοπριά. Μπορείτε να φανταστείτε χειρότερο ξεπεσμό? Και ο πιο φτωχός έχει μια καρέκλα, έχει ένα κρεβατάκι από σανίδια, έχει μια ακρούλα να σταθεί. Ο Ιώβ δεν είχε τίποτε απολύτως. Κατάντησε άρρωστος επάνω σε ένα σωρό κοπριά, εγκαταλελειμμένος από τους πάντες. Και η γυναίκα του στους δρόμους, ζητιανεύει για λίγο ψωμάκι για να φάνε. Και περιμένει να σκοτεινιάσει για να ξαπλώσει κάπου στο ύπαιθρο να ξεκουραστεί η πρώην νοικοκυρά και αρχόντισσα. Περπατάει σιωπηλή, μαυράζει από τους λογισμούς. «Θεέ μου, μέχρι πού και μέχρι πότε?» Και κάποια στιγμή ξεσπάει στον Ιώβ. «Υπομονή και υπομονή, μέχρι πότε πια και γιατί? Για να ευαρεστήσω με τον Θεό και γιατί? Πού είναι τα καλά που έκαμες μέχρι τώρα? Πού είναι οι προσευχές σου? Πού είναι οι ελεημοσύνες σου? Πού είναι οι νηστείες σου? Για κοίτα που κατάντησες. Πού είναι το έλεος του Θεού? Πού είναι η προστασία του? Πού είναι η αγάπη του, η δικαιοσύνη του? Πού είναι η υπόσχεσή του ότι θα αμείβει τα καλά μας έργα? Τι τον θέλεις τέτοιο Θεό? Βλαστήμα τον και πέθανε». Είχε ανάψει η ταλέπορη γυναίκα. Είχε σκοτιστεί ο νους της από τη συνεχή μονόπλευρη αναμόχλευση των ταλαιπωριών της. Και νόμισε πως αν ο Ιώβ βλαστημήσει το Θεό θα ικανοποιηθεί, θα χορτάσει, θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Είχε η δυστυχή συναρπαγή, είχε εγωιτευθεί από τους λογισμούς της. Μα ο Ιώβ δεν την ακολούθησε στο σκεπτικό της. Ήρεμος, νυφάλιος, έχοντας αναφετηρία στη σκέψη ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και πανάγαθος, της είπε: «Γιατί μου χάλασες, γυναίκα? Γιατί μιλάς έτσι, σαν να ήσουν ελαφρόμυαλη, επιπόλαιη και απερίσκεπτη? Όταν ο Θεός μας έδινε αγαθά ήταν καλός. Τώρα που μας δίνει δοκιμασίες δεν θα δείξουμε υπομονή? Τι δούλοι του είμαστε τότε? Πώς να μην γίνει υπόδειγμα πίστεως, νυφαλιότητος, υπομονής, νύψεως, αφοσιώσεως, λογικής?» Πεθερά και νύφη μαζί. Μα ο Ιάκωβος γοητεύτηκε και ζει μέσα στην παραζάλη της γοητείας αρκετόν καιρό. Τρίβει τα χέρια του ενθουσιασμένος. Για φαντάσου να ξεκινήσει απλό παιδί και να τον θεωρεί ο βασιλιάς όχι απλώς τον πιο καλό του συνεργάτη, αλλά φίλο, μία ψυχή. Αλλά η παραζάλη αυτή δεν διαρκεί πολύ. Έρχεται κάτι να την ταράξει και να την ανατρέψει. Τι? Ένα γράμμα. Από τη μάνα του και από τη γυναίκα του. Πεθερά και Νύφη, που ήταν και οι δύο χριστιανές και που σαν χριστιανές ήταν πράγματι ομόψυχες. Μία ψυχή και μία γνώμη. Έκατσαν και του έγραψαν και οι δύο μαζί. «Ιάκωβε, δεν σου έπρεπε να κάνεις τέτοιο λάθος, να αφήσεις την αλήθεια και να πας στο ψέμα. Κρίμα να γελαστείς σύ από τις τιμές και τα δώρα. Γιατί όση αξία κι αν φαίνονται πως έχουν, όσο πολύτιμα κι αν σου φάντασαν, είναι πρόσκαιρα. Θα σβήσουν σαν όνειρο, θα διαλυθούν σαν καπνός. Πώς την έκαμες τέτοια ανοησία και αγάπησες έναν άνθρωπο θνητό πιο πολύ από τον αιώνιο Θεό? Άφησες την αγάπη του Θεού για την αγάπη ενός ανθρώπου που μια μέρα θα πεθάνει και θα τον φάνε τα σκουλίκια. Και τότε ποιο θα είναι το κέρδος σου? Αλλά έστω, θα πεθάνεις πρώτα εσύ. Και τι θα σου προσφέρει όταν θα πηγαίνεις για την αιώνια κόλαση? Σε τι θα σε βοηθήσει? Μεγάλη λύπη έχομαι. Για σένα, πικρά δάκρυα χύνομαι. Σκέψου το λάθος σου. Γύρισε πίσω. Ήσουν στο φως και επήγες στο σκοτάδι. Ανάνυψε. Γύρισε στην ευσέβεια. Σου μιλάμε για τελευταία φορά. Αν δεν μας ακούσεις, δεν είμαστε πια τίποτε για σένα. Εγώ δεν θα είμαι πια η μητέρα σου. Και εγώ δεν θα είμαι πια η γυναίκα σου. Δεν θα έχεις πια καμιά σχέση μαζί μας». Το ξεγοήτευμα. Το διάβασε ο Ιάκωβος το γράμμα αυτό και έπεσε σε βαθιά περισυλλογή. Αρχίζει να σκέπτεται ήρεμα, να βλέπει και την άλλη όψη, εκείνη που είχε ξεχάσει, εκείνη που είχε μέσα του υποτιμήσει, και καταλαβαίνει ότι είχε κάνει λάθος, ότι την είχε πατήσει, ότι είχε γοητευθεί. Κατάλαβε ότι είχε αδικήσει τον εαυτό του φοβερά και έτσι αρχίζει να ξεγοητεύεται. Και παίρνει την απόφαση να τα θυσιάσει όλα για το Χριστό. Και δεν ξεγοητεύτηκε μόνο ο Ιάκωβος. Απογοητεύτηκε και ξεγοητεύτηκε και ο Βαχράμ, που είδε το οικοδόμημά του συντρίμια. Αλλά του Βαχράμ η καρδιά δεν γέμισε με γαλήνη, ούτε με ηρεμία, ούτε με χαρά. Ο Βαχράμ έγινε θηρίο. Γιατί άλλη είναι η θρησκεία του Χριστού και άλλη η θρησκεία των δαιμονίων. Ο Χριστός δίνει ειρήνη και αγάπη και καθαρότητα. Τα δαιμόνια προκαλούν ταραχή, μίσος και βρωμιά. Και γεμάτος οργή ο βασιλιάς Βαχράμ διατάζει να συλλάβουν τον Ιάκωβο. Και αρχίζουν οι απειλές. Ότι αν δεν σταθεί στην ειδωλολατρία για πάντα, αν δεν αρνηθεί το Χριστό για πάντα, θα τιμωρηθεί σκληρά. Αλλά ο Ιάκωβος, ήρεμος τώρα και μυαλωμένος, δεν γοητεύτηκε πια. «Βασιλιά μου, μην επιμένεις και άφησε τα ωραία λόγια. Ό,τι κι αν υπείς, σπέρνεις στη θάλασσα σιτάρι. Θα φυτρώσει ποτέ? Μην κοπιάζεις άδικα. Δεν αλλάζω γνώμη με τίποτε και για τίποτε». Όμως, ανάμεσα στην πίστη του Χριστού και στην πίστη των δαιμονίων ή στην έλλειψη πίστης, υπάρχει και μια άλλη διαφορά. Οι μη χριστιανοί τα βλέπουν όλα σαρκικά. Έτσι και ο Βαχράμ έκαμε τη σκέψη. Τι είναι πιο όμορφο στον κόσμο? Η ζωή. Και τι είναι το πολυτιμότερο για τον καθένα μας? Ο εαυτούλης του. Και διατάζει: «Στριμώχτε τον. Βασανιστήρια. Αρχίστε να κόβετε τα δάχτυλά του. Πόντο πόντο. Με πριώνει. Και πρώτα το μικρό δάχτυλο. Μετά το δεύτερο. Ένα ένα και λίγο λίγο». Και η διαταγή εκτελείται. Αρχίζει το κλάδεμα. Μα ο Ιάκωβος δεν συναρπάζεται πια ούτε από τον πόνο, ούτε από το φόβο του θανάτου. Έχει ειρήνη, γιατί έχει σφαιρική θεώρηση της ζωής. Θυμάται ότι υπάρχει και αιώνια ζωή. Και αντί να τρέμει ή να ορίεται και να καταργέται, δοξάζει το Θεό. «Βλέπεις, Κύριε, με κλαδεύουν, σαν να ήμουν δένδρο. Το πρώτο κλαδί μου κόπηκε κιόλας. Προσδόξαν σου». Και στον εαυτό του έλεγε: «Κλάδεμα έχουμε, χειμώνας είναι, θα περάσει. Θα έλθει η άνοιξη της Αναστάσεως και εκεί θα ξαναβλαστήσουν τα κλαδιά που κόψανε από το δέντρο μου». Το κλάδεμα προχωρεί, μα ο Ιάκωβος μένει ακλόνητος. Τον πλησιάζει ένας φίλος του. «Βρε Ιάκωβε, ανόητος είσαι, φέρ σου έξυπνα καημένε. Είπε πως τον αρνείσαι το Χριστό, όχι με την καρδιά σου ρε, με το στόμα σου μόνο. Ένα ψεματάκι, μέσα στα τόσα που λέμε. Και χαρά στο πράγμα, αφού ωφελεί. χωρίς να βλάπτει κανένα. Θα το δεχτούν, θα σ' αφήσουν. Και μετά σήκω και φύγε, μακριά από την Περσία. Στη Ρωμιοσύνη και ζήσε όπως θέλεις. Μην αφήνεις αυτό το θηρίο να σου κάνει ό,τι θέλει. Μα ούτε από τα λόγια αυτά δεν γοητεύτηκε ο Άγιος Ιάκωβος και απάντησε: «Υποκρισία ενώπιον των ανθρώπων μπορεί να έχει πέραση. Μπορεί ποτέ να έχει πέραση στο Θεό? Αν τον αρνηθώ ενώπιον των ανθρώπων, πώς θα περιμένω να με δεχθεί ενώπιον των αγγέλων? Αλήθεια, είναι ποτέ δυνατό να θεωρηθεί ότι έχει σωστή θεώρηση του Χριστού και της αιώνιας ζωής εκείνος που βλέπει υπερβολική και μονομερή τη στάση του Αγίου Ιακώβου?» Και το κλάδεμα προχωρεί. Έχουν κόψει τα χέρια και τα δυο. Κόβουν και το πόδι και έχουν φτάσει στο γόνατο. Ο πόνος στο γόνατο είναι ο πιο οδυνηρός, ο πιο αβάσταχτος. Το τσεκούρι χτυπάει τώρα στο γόνατο. Και ο Άγιος βγάζει ένα βαθύ αναστεναγμό. «Χριστέ μου, βοήθη!» Και ήταν τόσο οδυνηρός, ώστε όπως διαβάζομαι στο βίο του, εράγησαν και οι πέτρες. Στην κατάσταση αυτή ήρθε η εντολή να του κόψουν το κεφάλι. Και ο Ιάκωβος το ακούει ήρεμα και κάνει την τελευταία του προσευχή. «Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιησού Χριστέ, Άγιο Πνεύμα, σε ευχαριστώ που με αξίωσες να μαρτυρήσω για το Άγιο όνομά Σου. Βλέπεις, Κύριε, δεν έχω πόδια να σηκωθώ να σε προσκυνήσω. Δεν έχω χέρια να τα υψώσω στον ουρανό να σε επικαλεστώ. Δεν έχω χέρι να κάμω σαν χριστιανός για τελευταία φορά το σημείο του Τιμίου Σταυρού Σου. Παράλαβε κατά το έλεο Σου την ψυχή μου. Και κάμε, όταν έλθει η ευλογημένη άνοιξη της Αναστάσεως, να ξαναβλαστήσω στη βασιλεία Σου ολόκληρος, δένδρο καρποφόρο». Του έκοψαν το κεφάλι και παρέδωκε το πνεύμα Του στον Πατέρα και πλάστη μας. Η πνευματική Του Διαθήκη. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης μας αφήνει ένα μεγάλο δίδαγμα. Ότι χρειάζεται να έχουμε νύψη ψυχής, δηλαδή να είμαστε προσγειωμένοι στο νου και ήρεμοι στα αισθήματα. Το ρήμα νύφο σημαίνει είμαι νυφάλιος, ξεμέθιστος. Το μεθύσι από το κρασί θολώνει το μυαλό και ταράζει τα συναισθήματα. Και έτσι ο μεθυσμένος κάνει πράξεις τέτοιες που λέμε «είδε ο τρελός τον μεθυσμένο και έφυγε». Πολύ κακό το μεθύσι από κρασί, μα έχει και ένα καλό. Ότι μετά από λίγες ώρες ο άνθρωπος ξεμεθάει και συνέρχεται. Μα υπάρχει και μία άλλη μέθη. Αυτή ουκ από ίνου, όχι από κρασί, αλλά από συναισθήματα, από ιδέες, από πάθη, από τη γοητεία των ωραίων της γης. Από τη μέθη αυτή ο άνθρωπος πολύ δύσκολα ξεμεθάει. Ο Άγιος Ιάκωβος μας λέει: «Πρόσεχε, μη γοητεύεσαι, μη γοητεύεις. Μην απογοητεύεσαι και μην απογοητεύεις. Φρόντισε να ξεγοητεύεσαι και να ξεγοητεύεις. Γιατί αυτό μας εδίδαξε ο Χριστός, ο ελευθερωτής των ψυχών ημών. Και αυτό μας διδάσκουν οι φίλοι Του και μιμητές Του οι Άγιοι. Κυβέρνα τους λογισμούς Σου». Ας δούμε τώρα και μια ιστορία σύγχρονη, κάπως παράξενη, αλλά και αρκετά συνηθισμένη με λίγες παραλλαγές. Ένας νεαρός 18 χρόνων επήγε με κάποιο συνομήλικο φίλο του να διασκεδάσουν νεανικά. Διασκέδασαν όσο πιο καλά μπορούσαν με τα κορίτσια τους. Έφαγαν, ήπιαν, εμέθησαν. Και σαν νεαροί άρχισαν να κάνουν ο ένας τον άλλον τον μάγκα. Και τελικά ήρθαν στα χέρια. Ο νεαρός μας έφαγε κάποια παραπάνω και του εστίχησε, γιατί έβλεπε και το κορίτσι του. Και αυτό, όσο και αν το σκεφτόταν, το έβρισκε τόσο απαράδεκτο, ώστε τελικά ο λογισμός του εχμαλωτίστηκε. «Θα τον σφάξω τον άτιμο». Και τον έσφαξε. Γιατί? Γιατί τη μία ημέρα εγωιτεύθηκαν από τη διασκέδαση και δεν ήξεραν τι έκαναν, και την άλλη εγωιτεύθη από τη φιλοτιμία, από τον τραυματισμένο άκρητο εγωισμό. Και να τώρα στο δικαστήριο και στη φυλακή. Και εδώ αρχίσει το ξεγοήτευμα. «Μαύρη η ώρα που επήγα να διασκεδάσω. Ένα γλέντι, Θεέ μου, πόσο θα το πληρώσω. Μαύρη η ώρα που ξεκίνησα». Και οι μέρες στη φυλακή περνούν πικρές. Και το μαστίγωμα της συνείδησης τις κάνει ακόμα πιο πικρές. Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Εκείνος το χώμα. Κι εγώ ζωντανός νεκρός. Ό,τι μεγάλο πράγμα να ξέρει ο άνθρωπος να κυβερνάει τους λογισμούς του. Τι σπουδαίο πράγμα να μπορεί ο νέος να μην γοητεύεται, ούτε από τον πόθο της διασκέδασης, ούτε από τα νταϊλίκια και τους παλικαρισμούς του. Φώτισέ με, Θεέ μου, επήρα λάθος δρόμο. Και απογοητευμένος από τα αποτελέσματα της εξυπνάδας του και ξεγοητευμένος πια στην πικρή σκοτεινιά του κελιού της φυλακής, ο νεαρός γονατίζει και τον επικαλείται. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Κυβέρνησε τη ζωή μου. Μη λησμονείς ότι, αν δεν θέλεις να γοητευθείς σε πράγματα επιζήμια και να απογοητευτείς πικρά, πρόσεξε. Να θυμάσαι ότι τη ζωή μας την κυβερνάνε οι λογισμοί μας. Μην αφήνεις λοιπόν τον εαυτό σου να καταλήξει σε αποφάσεις με οδηγό τα πάθη που γοητεύουν και τυφλώνουν. Κυβέρνησε τους λογισμούς σου με οδηγό το ανέσπερο και άδυτο φως του Χριστού. Κατάφευγε στη συμβουλή του πνευματικού σου πατέρα.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Το χάρισμα της επικοινωνίας. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Οι διάφορες ανθρώπινες ομάδες δεν είναι εκκλησία και δεν έχουν πνεύμα Θεού και δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσά τους. Όποιος δεν έχει εμπιστοσύνη σε εκείνον που έχει δίπλα του, του λέει μισόλογα. Τα λέει όλα κρυπτογραφημένα, για να είναι έτσι καλυμμένος και για να μπορεί να υπαναχωρεί όταν διαπιστώνει ότι ο άλλος δεν συμφωνεί. Τέτοια είναι ακόμη και η επικοινωνία μεταξύ συζύγων και μελών μιας οικογένειας. Κι έτσι βγήκε και η συμβουλή. Μη λες τον άντρα σου ότι τον αγαπάς, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Και πραγματικά, ακόμη και στα πιο καλά ζευγάρια, ένα μεγάλο μέρος από τη μεταξύ τους επικοινωνία γίνεται με 1002 προφυλάξεις και κρυπτογραφήσεις. Το γεγονός της Πεντηκοστής, ανάμεσα στα άλλα, μας φανερώνει ότι ένα από τα πρώτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η δυνατότητα επικοινωνίας. Το Άγιο Πνεύμα μας δίνει φωτισμό και αγάπη. Κάνει τον άνθρωπο που έχει πνεύμα Θεού να μπορεί να μιλά και να καταλαβαίνει τη γλώσσα του συνανθρώπου του, ξεπερνώντας το οποιοδήποτε εμπόδιο. Η δυσκολία στην ανθρώπινη επικοινωνία είναι αποτέλεσμα του ανθρώπινου εγωκεντρισμού, που κάνει τον άνθρωπο να βλέπει όλους τους συνανθρώπους του, ακόμη και αυτούς που είναι πολύ κοντά του, σαν εχθρούς του ή και σαν ανταγωνιστές του. Γιατί έχουν αυτό που θέλει να έχει εκείνος ή γιατί μπορούν να πάρουν αυτό που εκείνος έχει. Αυτό το κλίμα του κρυφού πολέμου κάνει αδύνατη την ανάπτυξη εμπιστοσύνης. Το Πνεύμα του Θεού αποκαθιστά την εμπιστοσύνη και την επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους, γιατί δεν είναι πνεύμα ανταγωνισμού, αλλά πνεύμα αγάπης και προσφοράς. Ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα του Θεού δεν σκέπτεται τι θα πάρει από τον άλλον, αλλά τι θα του δώσει. Το κοντάκιο της εορτής μας λέγει πολλά. «Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχε, διεμέριζε έθνη ο Κύριος. Ότε του πυρός τας φλόγας διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Τότε κατηργάς διαφωνία προς τιμωρίαν, τότε ο Θεός τους έκαμε να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, για τιμωρία. Νύν δε, τώρα, καινουργείται η συμφωνία, δηλαδή τώρα αρχίζει κάτι το καινούριο, για τη σωτηρία μας. Με άλλα λόγια, όσο πιο καλά επικοινωνούμε μεταξύ μας, με αγάπη και ταπείνωση, τόσο πιο κοντά πάμε στη σωτηρία μας».
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Μνήμη Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Α. Τι σημαίνει το «γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν»? Να προσεύχεσαι, λέγει, να μην εισέλθεις σε πειρασμούς της πίστης σου. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στον πειρασμό του δαίμονα της βλασφημίας και της υπερηφάνειας με την ίηση του νου σου. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις κατά παραχώρηση του Θεού στους φανερούς πειρασμούς των αισθήσεων που ο διάβολος ξέρει πώς να σου δημιουργεί όταν το επιτρέπει ο Θεός λόγω των ανόητων λογισμών που καλλιεργείς. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στους πειρασμούς της ψυχής μέσα από αμφιβολίες και προκλήσεις με τις οποίες η ψυχή σύρεται βία σε μεγάλη σύγκρουση. Ακόμα κι έτσι, ετοιμάσου να δεχτείς ολόψυχα σωματικούς πειρασμούς. Να τους διαπλέψεις με όλα σου τα μέλη και να γεμίσεις τα μάτια σου με δάκρυα, έτσι ώστε ο άγγελος που σε φυλάει να μη σε εγκαταλείψει. Επειδή χωρίς δοκιμασίες δεν φαίνεται η πρόνοια του Θεού και δεν μπορείς να αποκτήσεις παρησία μπροστά στον Θεό, ούτε να μάθεις τη σοφία του Πνεύματος, ούτε μπορεί να εδραιωθεί μέσα σου ο Θείος Πόθος. Πριν από τους πειρασμούς, ο άνθρωπος προσεύχεται στο Θεό σαν να είναι ξένος. Αλλά όταν εισέρχεται στους πειρασμούς για χάρη της αγάπης του και δεν αφήνεται να εκτραπεί, τότε άμεσα έχει ούτως υπήν το Θεό ως χρεώστη του και ο Θεός τον υπολογίζει ως αληθινό φίλο, διότι για χάρη του θελήματός του πολέμησε εναντίον του εχθρού του και τον νίκησε. Αυτό σημαίνει προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Και πάλι να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στο φοβερό πειρασμό του διαβόλου για την αλαζονία σου, αλλά επειδή αγαπάς το Θεό, ώστε η δύναμή του να σου είναι αρρωγός και διαμέσου του να συντρίψει τους εχθρούς του. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις σε τέτοιες δοκιμασίες εξαιτίας της αφροσύνης των λογισμών και των έργων σου, αλλά αντίθετα για να δοκιμαστεί η αγάπη σου προς το Θεό και για να δοξαστεί η δύναμή του στην υπομονή σου. Β. Γιατί ο Θεός παραχωρεί τους πειρασμούς? Έχοντας πείρα των πολλών επεμβάσεων της Θείας Συνδρομής στους πειρασμούς, ο άνθρωπος αποκτά επίσης σταθερή πίστη. Από εκεί και έπειτα γίνεται άφοβος και με την άσκηση που έκανε αποκτά θάρρος στους πειρασμούς. Ο πειρασμός ωφελεί τον καθένα. Οι αγωνιστές δοκιμάζονται για να αυξήσουν τον πλούτο τους. Οι οκνηροί δοκιμάζονται για να προφυλαχθούν από ό,τι είναι βλαβερός αυτούς. Οι νησταλαίοι δοκιμάζονται για να παρασκευαστούν για αγρύπνια. Εκείνοι που βρίσκονται μακριά δοκιμάζονται για να μπορέσουν να πλησιάσουν το Θεό. Αυτοί που είναι του Θεού δοκιμάζονται για να εισέλθουν με παρησία στον οίκο του. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μην αισθάνεται συνθλιμμένος στον καιρό της άσκησής του. Και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μην βρίσκει πικρό τον καιρό που ποτίζεται με το φαρμάκι των δοκιμασιών. Χωρίς πειρασμούς, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποκτήσει ισχυρή κράση. Γ. Οι πειρασμοί μας φέρνουν πιο κοντά στο Θεό. Μόλις η Θεία Χάρις καταστήσει το φρόνημα του ασφαλές, ώστε να στηρίξει την εμπιστοσύνη του στο Θεό, αρχίζει λίγο-λίγο να τον εισάγει στους πειρασμούς. Επιτρέπει να του στέλνονται πειρασμοί που να ταιριάζουν στα μέτρα του, για να μπορεί να βαστάξει την ισχύ τους. Αλλά μέσα σε αυτούς τους πειρασμούς η βοήθεια της Χάριτος βρίσκεται ολοφάνερα κοντά του, για να παίρνει θάρρος έως ότου σιγά σιγά γυμναστεί, αποκτήσει σοφία και περιφρονήσει τους εχθρούς του έχοντας εμπιστοσύνη στο Θεό. Διότι δεν είναι δυνατόν χωρίς πειρασμούς να αποκτήσει ένας άνθρωπος σοφία στο πνευματικό πόλεμο, να γνωρίσει τον ευεργέτη του, να αισθανθεί το Θεό και να στερεωθεί μυστικά η πίστη του, παρά με τη δύναμη της εμπειρίας που έχει κερδίσει. Η θαυμαστή αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο δεν του γίνεται γνωστή, παρά όταν βρίσκεται μέσα σε περιστάσεις που του στερούν την ελπίδα. Εδώ είναι που ο Θεός δείχνει τη δύναμή του, σώζοντάς τον. Δέλτα. Πότε έχουμε περισσότερους πειρασμούς? Όσο ταξιδεύεις την οδό προς την πόλη της Βασιλείας και πλησιάζεις την πόλη του Θεού, τούτο να σου γίνει δείκτης. Η δύναμη των πειρασμών που συναντάς. Όσο πλησιάζεις και προοδεύεις την πορεία σου, τόσο οι εναντίον σου πειρασμοί πληθύνονται. όποτε αισθάνεσαι στην ψυχή σου διάφορους και ισχυρότερους πειρασμούς στον δρόμο σου, να ξέρεις πως εκείνη τη στιγμή η ψυχή σου έχει όντως εισέλθει μυστικά σε ένα ανώτερο επίπεδο και ότι της προσετέθη χάρη στην κατάσταση όπου βρέθηκε. Διότι ο Θεός οδηγεί την ψυχή στις θλίψεις των δοκιμασιών κατά το μέτρο της χάριτος που παραχωρεί. Έψιλον. Τι γίνεται με αυτόν που δεν αντέχει τους πειρασμούς? Αν η ψυχή του ανθρώπου έχει κάποια αδυναμία και δεν διαθέτει αρκετή δύναμη για μεγάλους πειρασμούς και συνεπώς ζητά να εισέλθει σε αυτούς και την εισακούσει ο Θεός, τότε γνώριζε σαφώς πως όσο η ψυχή είναι ανεπαρκής για μεγάλες δοκιμασίες, στον ίδιο βαθμό είναι ανεπαρκής και για τα μεγάλα χαρίσματα. Και όσο αποτρέπονται οι μεγάλοι πειρασμοί από το να εισέλθουν στην ψυχή, στον ίδιο βαθμό παρακρατούνται από αυτήν και τα μεγάλα χαρίσματα. Ο Θεός δεν χορήγει ένα μεγάλο χάρισμα χωρίς μια μεγάλη δοκιμασία. Ο Θεός, κατά τη σοφία Του, που βρίσκεται πέρα από την κατανόηση των πλασμάτων Του, όρισε τα δώρα Του να παραχωρούνται ανάλογα με τους πειρασμούς. Σίγμα ταφ. Οι πειρασμοί βοηθούν την πνευματική μας πρόοδο? Οι δοκιμασίες που επιβάλλονται για την προκοπή και την αύξηση της ψυχής και εκείνες με τις οποίες ασκείται είναι οι εξής. Η οκνηρία και η κατάπτωση του σώματος, η χάβνωση των μελών, η κατάθλιψη, η σύγχυση της διάνοιας, η σωματική πόνη, η προσωρινή απώλεια της ελπίδας, ο σκοτισμός των λογισμών, η απουσία ανθρώπινης βοήθειας, η ένδυα για τις σωματικές ανάγκες και τα παρόμοια. Με αυτούς τους πειρασμούς η ψυχή του ανθρώπου αισθάνεται έρημη και ανυπεράσπιστη. Η καρδιά του απονεκρώνεται και ταπεινώνεται. Δοκιμάζεται δε με αυτόν τον τρόπο για να φτάσει να επιθυμεί το δημιουργό της. Η Θεία Πρόνοια ωστόσο κατανέμει αυτές τις δοκιμασίες ανάλογα με τη δύναμη και τις ανάγκες εκείνων που τις υφίστανται. Σε αυτές αναμειγνύονται η παρηγοριά και οι θλίψεις, το φως και το σκοτάδι, η πόλεμη και η βοήθεια. Αυτό είναι το σημάδι της προκοπής του ανθρώπου με τη βοήθεια του Θεού.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.

Έχει προβλήματα να

όπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.